φωνικές διψαλά να γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή.

σε θα σε θυμίσω. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμίσω. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά

μη και τριψαλά, θα γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Παρά στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα,

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Η Γκόλφο να ξέρεις έβαζε νερό την τελευταία στιγμή. Ε, την ξέρεις την Γκόλφο, την ξέρεις την ιστορία με τον Τάσο και την Γκόλφο. Η Τάσους και η Γκόλφο.
1: Συγγνώμη που έβαλα νερό τελευταία στιγμή. Έπρεπε να το είχα βάλει πιο νωρίς, να κρυώσει και όλο, να ζεσταθεί.
0: Καθόμουν και παρακολουθούσα την. Έχεις δει τι έχει στήσει εκεί στο Λευκό Οίκο, στο White House, ο Ντόναλντ Τραμπ. Φοβερό. Πολύ όμορφα.
1: Όλα τα περίμενα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν το περίμενα. Και είναι, λέει, το κλουβί αυτό το που θα γίνουν οι. Ρε, παιδιά, τι ζούμε πραγματικά. Ειλικρινά. Πάντα το Λευκό Οίκο, όλος ο κόσμος τον έχει στο μυαλό του ως κάτι. Άβατο, ρε, παιδί μου. Και αυτός έχει οργανώσει αγώνες WWE, να πούμε, wrestling μέσα στο Λευκό Οίκο. Και το κατασκεύασμα, λέει αυτό, λέει, πολύ εντυπωσιακό. Του άρεσε κιόλας. Είναι 6 μέτρα πιο ψηλό από το Λευκό Οίκο.
1: Μόνο ο Τραμπ. Δεν έχει πει τίποτα για τον μπλουζάκι σου. Σήμερα σου είχα υποσχεθεί ότι θα έρθω σε πράσινα.
0: Ναι,
1: βρήκα εντάξει. Κάτι άλλο πράσινο.
0: Τι θέλει τώρα να κάνω. Κακό εντάξει. Του κεφαλιού σου.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ φταίω. Η Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο με πράσινο μπλουζάκι. Δεν είναι ακριβώς πράσινο.
1: Εντάξει, τώρα τα είχα φορέσει τα άλλα πράσινα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καταπράσινο.
0: Δεν είναι και το καταπράσινο καταπράσινο, να ξέρετε. Έχει κρατήσει μία.
1: Πράσινο, έτσι, δεν είχα σου λέω άλλο τώρα.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τελειώσει την γάμα των πρασίνων.
0: Καλά, η αλήθεια είναι και εγώ σήμερα δεν είμαι.
1: Πέντε τελικούς. Τότε δεν πόσα πράσινα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Σήμερα γιατί το φόρησε.
1: Γιατί τις άλλες φορές το φόρησα.
0: Ενδιάμεσα είχατε και δύο νίκες.
1: Εντάξει.
0: Κάνατε το 2-2. Αυτό δεν.
1: Από
0: δεν
1: τη Βαλένθια φοράω πράσινα σκέψου.
0: Ναι, καλά σου
1: τελείωσαν
0: έχει.
1: Τελείωσαν οι μπλούζες.
0: Καλά σου έχει.
1: Δεν
0: πάει.
1: Έχει κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά δεν σου έχει πάει καλά. Δεν το βλέπεις. Μήπως αρχίζεις έτσι να αλλάζει το γούρι να.
1: Όχι.
0: Πας
1: όχι.
0: Σε κόκκινο μεριά, κάτι οτιδήποτε.
1: Εντάξει, πολύ δίκαια. Πολύ δίκαια ήταν η νίκη του Ολυμπιακού ούτως ή άλλως.
0: Με στεναχώρησαν λίγο τα έκτροπα μετά, μόλις.
1: Και εμένα
0: συζητούσαμε πριν από λίγο με το.
1: Και εμένα με στεναχώρησαν τα έκτροπα μετά, αλλά καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, τι να συζητάμε. Τώρα κυνηγούσαμε το σκορ.
0: Και για να
1: ακόμα
0: ξέρεις.
1: Και στο τέλος, δηλαδή, όντως που πήγαμε να το κάνουμε ντέρμπι. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ένας τόσο κακός Παναθηναϊκός ότι έφτασε να το κάνει και ντέρμπι σημαίνει ότι δεν ήταν τόσο καλός Ολυμπιακός. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω.
0: Πώς το λένε, είναι αυτό το κλισέ το οποίο λένε οι αθλητικοί συντάκτες, οι αθλητικοί ρεπόρτερ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ.
1: Ναι, εσύ, προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι με τόσο κακό Παναθηναϊκό θα πρέπει να ήταν ακόμα πιο εύκολο. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι έφτασε, σου λέω, στους 6-5 πόντους ο Παναθηναϊκός. Απορώ κιόλας.
0: Ναι, όλοι μας απορούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Υπάρχει περίπτωση την τελευταία στιγμή να τα κάνει όλα.
1: Ο Παναθηναϊκός θα κάνει αυτά, μην ανησυχείς. Έχουνε, εντάξει.
0: Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη, όπως σας προείπα.
1: Ηττημένη και ο πρωταθλητής Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού.
0: Άλλη μια κούπα.
1: Ραδιοφώνου.
0: Έχουν πιαστεί οι ώμοι μου.
1: Δεν πειράζει. Η δική σου και τη Λιόλου, τα χέρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κέρδισε, πρέπει να το πούμε και αυτό, τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο.
1: Ναι, με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τόσκα και τον άλλο τον φίλο μου τον Φουντούλη τον Γιώργο, κάτω στοιχείο.
0: Εκπληκτική εμφάνιση. Μπράβο στα κορίτσια.
1: Χιώτες προπονητές. Και αθλητές του πόλου.
0: Οι χιώτες ξέρουν από θάλασσα, είναι γεγονός αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Συγχαρητήρια. Και είδαμε ένα επιτέλους.
1: Και πολύ το χάρηκα, δηλαδή, ο Γιώργος ο Ντόσκας. Είναι, δηλαδή, πώς σας το πω, είναι γεννημένος στον Ολυμπιακό. Δεν είναι γεννημένος, έχει μεγαλώσει μέσα στον Ολυμπιακό. Είναι πραγματικός Ολυμπιακός. Δηλαδή, το χάρηκα παρότι δεν είμαι Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις, για τον Γιώργο.
0: Κάνανε κιόλας αυτή την έμπνευση. Δηλαδή η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα είχε κατεβάσει ρολά, έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Και την ώρα που ήρθε η στιγμή για τα πέναλτι έκαναν αλλαγή. Την έβγαλαν και έβαλαν την Ολλανδέζα. Τώρα συμπαθάτε με τα ονόματα, εντάξει.
1: Ναι. Που
0: τα πιάσε.
1: Ναι.
0: Φαντάσου έμπνευση δηλαδή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχουν κάνει μια ομάδα οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί δύο Γιώργηδες ηχιώτες είναι εκτός από εξαιρετικοί ήταν τώρα, εντάξει. Εξαιρετικοί παίκτες. Πρωταθλητές, διεθνείς, όλα τα πάντα όλα μας έχουν κάνει περήφανους. Πάρα πολλές φορές. Είναι και φίλοι. Όρια πρόσπότε έχουν μεγαλώσει. Όχι, δεν μπορώ να σου πω ότι έχουν μεγαλώσει. Έχουν μεγαλώσει μαζί.
0: Έχετε μεγαλώσει μαζί.
1: Καλά, όχι. Με εγώ
0: τους μισό λεπτάκι.
1: Αυτοί έχουν μεγαλώσει μαζί. Είμαι ένα κλικ λίγο πιο μεγάλο.
0: Έλα, ρε παιδί μου, τώρα λεπτομέρειες, ίσα ίσα. Συνομήλικοι είσαστε. Αλλά αυτό που ήθελα να παρατηρήσω
1: είναι. Και παίζει και ο γιος του. Ο γιος, λέω. Τι λέω, ρε παιδιά. Ο αδερφός του Γιώργου, ο Γιάννης ο Φουντούλης στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι το εξής. Ότι επιτέλους είδαμε μία ομάδα, έστω και το πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού, με το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα χέρια της, να πανηγυρίζουν και να πηγαίνουν κάπου αλλού εκτός της Λιόλιου.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ, πολύ τα...
0: Δεν το σχολίασε.
1: Ναι, εντάξει, όχι, καλά έκανα. Δεν το σχολίασε γιατί δεν θα το περίμενα να πηγαίνανε. Γιατί...
0: Στη Λιόλιου, ναι. Στο τέτοιο πηγαίνει, στο Βέρτι.
1: Μπράβο τους.
0: Άρα οι γυναίκες έχουν Βέρτι, μπράβο, οι άντρες έχουν Λιόλιου.
1: Μπράβο τους, μπράβο.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Μπράβο,
0: έχουν μοιράσει τα πράγματα.
1: Λοιπόν, με αυτά τα ευχάριστα νέα θέλαμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε και άλλα ευχάριστα όμως, μάλλον.
0: Τα ευχάριστα είναι ότι απέναντί μας έχουμε αρχόντισσα στο κόκπιτ. Την κυρία Κατερίνα Βουτσά.
1: Κατερίνα Βουτσά, στη ρύθμιση των ήχων και Εύη Βουγιουκλιώτη, σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Έλεγα ότι έχουμε κάποια ευχάριστα, εννοούσα τη συμφωνία.
0: Μάλλον.
1: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει μία συμφωνία η οποία από ό,τι φαίνεται βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι για τον τερματισμό του πολέμου. Ναι, συμπεριλαμβάνει για το Λίβανο, αλλά.
0: Προβληματίζεσαι.
1: Όχι, προβληματίζομαι για το πόσο οριστική. Για το πόσο οριστική είναι. Γιατί προβληματίστηκε ο Τσίτσας.
0: Για το πόσο οριστική είναι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς έχετε την ίδια απορία.
1: Λοιπόν, προβληματίζομαι για το πόσο οριστική είναι, γιατί ουσιαστικά ταυτόχρονα προαναγγέλθηκε η έναρξη διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στις επόμενες 60 ημέρες για να επιτευχθεί η οριστική συμφωνία. Άρα αυτό. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμφωνία είναι.
0: Δεν έχει καταλάβει κανείς από την
1: αντιλαμβάνομαι ότι έχουν συμφωνήσει στα. Καταρχάς δεν θα δούμε από ό,τι. Μέχρι την υπογραφή καταλαβαίνω δεν θα δούμε καθόλου το κείμενο. Ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Αυτό λένε τουλάχιστον από το Ιράν. Αλλά νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει σε κάποια βασικά σημεία και οριστικά. Και στα υπόλοιπα θα συμφωνήσουν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Πάντως η υπογραφή φαίνεται, η επίσημη τελετή υπογραφής. Φαίνεται ότι θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Να δούμε και ποιος θα πάει.
0: Γιατί σήμερα ξεκινάει ούτως ή άλλως ξεκινάνε οι G7.
1: Σωστά.
0: Γίνεται ένας πανικός. Διάβαζα στο ενικός.gr. Γίνεται το έλα να δεις. Γίνεται το έλα να δεις. Και προσπαθούν οι γαλλικές και οι ελβετικές δυνάμεις καταστολής να περιορίσουν όλη αυτή την αναταραχή που έχει προκαλέσει η σύνοδος των G7 πριν ακόμα ξεκινήσει η σύνοδος των G7 στο Evian. Πίνεις νερό Evian?
1: Όχι.
0: Και εγώ προτιμώ τα ελληνικά να σου πω την αμαρτία μου, έτσι, και Rainbow Waters δεν το συζητάμε, διότι όπως και να το κάνουμε έχουμε τα καλύτερα νερά και δεν, όχι και δεν και δεν έχει φτάσει στο σημείο ένα μπουκαλάκι Evian το πληρώνεις και 5-6 ευρώ, εντάξει. Εάν τώρα έχει και τη στάμπα πάνω.
1: Όχι, ρε, δεν κάνει τόσο.
0: Δεν κάνει τόσο.
1: Όχι.
0: Είδες, δεν πίνω Evian. Θα έχει και την. Πώς το λένε, θα έχει και τη σφραγίδα approved by G7. By
1: καλά,
0: G7.
1: Δεν είναι τόσο ακριβή. Έχει πολύ πιο ακριβά νερά.
0: Ναι.
1: Πια.
0: Πια.
1: Πια έχει γίνει το νερό τύπου το νέο αναψυκτικό.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο ποτό από το νερά.
1: Για σένα.
0: Έτσι, για μένα.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλήξει πως αυτή τη φωνή θα τεθεί από την Παρασκευή θεωρητικά από την υπογραφή στην Ελβετία. Να δούμε ποιος θα πάει, ο Βανς ή και ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει πει δεν θα πάει, τώρα λέει διαβάζω ότι μπορεί για να πάει.
0: Έτσι, περίμενε, πρώτα απ' όλα ο Τραμπ δεν θα είναι, δεν θα συμμετέχει στους G7.
1: Ναι, ναι, για την τελετή λέμε τώρα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εφόσον θα βρίσκεται εκεί, στα περίχωρα.
1: Γενικά δεν θέλουν να είναι πάντα ο πρόεδρος και την πρόεδρος μαζί. Για λόγους ασφαλείας.
0: Ας μην πάει ο αντιπρόεδρος.
1: Τώρα τι να σου πω, έτσι είχε πει ο Τραμπ.
0: Δεν πετάνε μαζί. Δεν
1: μην ρωτάς εμένα.
0: Ναι.
1: Σε τέτοια σημαντικά γεγονότα καμιά φορά θέλουν να μην πηγαίνουν. Ο Τραμπ ουσιαστικά. Ναι, θα είναι εκεί προφανώς. Ναι. Οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και το στενό τορμούς αναμένεται και αυτό να ανοίξει την Παρασκευή. Για να
0: σε 30 ημέρες λένε.
1: Σε 30 ημέρες θα ανοίξει.
0: Σε 30 ημέρες υπό ιρανικές ρυθμίσεις λένε.
1: Κανονικά.
0: Πρέπει να βγάλουν τις
1: νάρκες. Σε 30 μέρες θα ανοίξει.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο. Αυτό δεν, γι' αυτό σου λέω είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, κάποια ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζω εδώ στα διάφορα τηλεγραφήματα, έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου, Memorandum of Understanding. Μην πάει το μυαλό σας στα δικά μας τα μνημόνια. Αν και εκεί είναι πολλά τα λεφτά. 14 λέει σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ένα από τα σημεία τα οποία διαβάζω είναι ότι η επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ
1: χωρίς διόδια
0: βασικό θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 30 ημέρες υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω σε έναν τέτοιο.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι. Κάνε και εσύ τα κουμάντα σου εκεί.
1: Τον Τραμπ διαβάζω.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος, είπε την Παρασκευή.
0: Ναι. Αυτό μας είπε και ο Θανάσης ο Τσίτσας.
1: Ναι,
0: οκ. Την Παρασκευή. Τώρα ίσως θέλουν περισσότερο χρόνο για να βγάλουν τις νάρκες. Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Τις νάρκες στο ανάγνωσμα. 300 δισεκατομμύρια δολάρια λέει θα δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους προκειμένου να καταρτιστούν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν.
1: Ναι.
0: 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, καλά, κάτσε να το δούμε αυτό, ναι.
0: Κάτσε να δούμε το άλλο.
1: Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί όλα αυτά έχουν ξανακουστεί. Δεν ξέρω τι άλλαξε και έχουμε συμφωνία.
0: Επανεβεβαίωση λέει της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα.
1: Ναι.
0: Δέσμευση των ΗΠΑ να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Συγγνώμη, γιατί αυτά εμένα μου φαίνονται ακριβώς. Copy-paste μου φαίνονται αυτά.
1: Ναι. Αυτό είναι το προσχέδιο του. Αυτό που είχε δημοσιεύσει το Reuters χθες. Ναι, τέλος πάντων. Είναι παρόμοια.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η τεράστια διαφορά. Το θέμα είναι ότι και οι δύο, ξέρεις, βλέπεις ότι εμφανίζονται ως νικητές. Αυτό πέσανε όλοι
0: μέσα. Αυτό που το λες.
1: Ναι, δηλαδή ότι αυτό, μα ούτως ή άλλως λέγαμε ότι για να βρουν και οι δύο πλευρές διέξοδο αυτή τη στιγμή, ό,τι και να συμφωνηθεί, ό,τι και να γίνει, ή μάλλον για να καταλήξουν σε συμφωνία, μετά θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βγουν στον κόσμο τους, να πούν ότι είναι οι ίδιοι οι νικητές. Και ο Τραμπ βγήκε και δήλωσε μετά στο New York Times ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική συμφωνία για τα πυρηνικά, τα κάνουν ξαναρχίζουν τα ίδια. Θα μπορούσε δηλαδή να επαναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθέσεις κατά του Ιράν. Και το Ιράν από την πλευρά του λέει: εμείς αναγκάσαμε να το κάνεις αυτό. Δηλαδή ότι ουσιαστικά ό,τι καταφέραμε και τη σύραμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ σε αυτήν την αποδεχθούν την συμφωνία. Παρουσιάζουν δηλαδή όλη αυτή την εξέλιξη αποτέλεσμα πίεσης.
0: Ναι.
1: Βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο.
0: Φοβερό.
1: Είπε ο Τραμπ και
0: στο Truth Social το ανέβασε.
1: Ναι, και κινούνται γενικά και ανωδικά οι χρηματιστηριακές αγορές και υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Το Brent υποχώρησε περίπου 4% στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 4,7% φτάνοντας στα 80,89 δολάρια το βαρέλι.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι, να δούμε πόσο θα πέσει εδώ σε εμάς κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι, για πες.
1: Άντε να δούμε. Όχι, το λέω με πολύ. Εκεί και αν υπάρχει επιφύλαξη. Πρώτα, ναι. Πιο μεγάλη επιφύλαξη έχω γι' αυτό παρά για τη συμφωνία. Πάντως να δούμε, γιατί όντως τι θα γίνει με τη συμφωνία, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν μετά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας αυτής την Παρασκευή από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Για παράδειγμα, ο αναπληρωτός υπουργός εξωτερικών του Ιράν δηλώσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεσμεύσουν τα παγωμένα κεφάλαια, τα ιρανικά, που είναι δισεκατομμύρια. Βέβαια, η Αμερική απορρίπτει το συγκεκριμένο ισχυρισμό. Επίσης, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ.
0: Εκεί υπάρχει μια μικρή δυσαρέσκεια από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Κοίτα, εγώ θα πω το εξής.
1: Υπάρχει.
0: Και χτυπάω ξύλο να μην επιβεβαιωθώ. Επειδή μέχρι την Παρασκευή, για τα δεδομένα του Τραμπ, είναι μια αιωνιότητα. Mm-hmm. Έτσι όπως λειτουργεί το μυαλό του, υπάρχει περίπτωση μέχρι την Παρασκευή να αλλάξει άποψη 17 φορές. Ή να εκνευριστεί όταν θα τον ενημερώσουν ότι ουσιαστικά οι Ιρανοί λένε ότι πρόκειται για μεγάλη ήττα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
1: Τι γίνεται, δεν το βλέπει, το βλέπω εγώ και δεν το βλέπει ο Τραμπ αυτές τις δηλώσεις.
0: Ο Τραμπ μπορεί, το βλέπει, το βλέπει, δεν το βλέπει. Σημασία έχει ότι ο Τραμπ δεν θέλει να τα ακούει.
1: Εντάξει, τα ακούει όμως, δεν γίνεται, ακούω εγώ και να τα ακούει ο Τραμπ, κάποιος το έχει πει. Πάντως...
0: Κάποιος του έχει πει τι, ότι Ντόναλτ χάσαμε.
1: Όχι, κάποιος εννοώ του έχει πει για αυτές τις δηλώσεις. Πάντως επειδή Ισραήλ.
0: Ότι Ντόναλτ αυτοί λένε ότι χάσαμε.
1: Ναι, ναι. Καλά, το λένε καιρό τώρα. Αυτό ήταν δεδομένο. Ήταν η πρώτη ανάλυση που κάνανε όλοι οι ειδικοί. Ότι και οι δύο θα προσπαθούν να βγουν νικητές από τον πόλεμο. Αυτό γίνεται εξάλλου και κάθε φορά. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη σοφία.
0: Ξέρεις όμως, μετά το τέλος, αν τελικά επέλθει τέλος αυτού του πολέμου με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
0: αυτομάτως για ακόμη μία φορά θα πω εγώ, αυτή η υπεροπλία και αυτός ο μεγαλοειδεατισμός που έχουν στο Λευκό Οίκο. Πλήττεται. Και το λέω πολύ ευγενικά.
1: Ναι.
0: Πλήττεται. Ούτε με το Αφγανιστάν το κατάφεραν ιδιαίτερα καλά. Μην πάμε πιο
1: πίσω. Ναι, αλλά υποτίθεται ο σκοπός του Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ λέει τώρα δεν είχα εγώ σκοπό να αλλάξω καθεστώς. Έχω συνομιλήσει με τρεις ομάδες, τρεις ήταν καλύτεροι. Και λέει τώρα δεν είχα κανένα σκοπό να αλλάξω καθεστώς. Υποτίθεται ο στόχος του ήταν πυρηνικά. Και υποτίθεται ότι το πλαίσιο αυτό της συμφωνίας περιλαμβάνει αυτή τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά. Είπα, εξετάζω το ενδεχόμενο να ελαφρύνουν τις κυρώσεις προς Τεχεράν, άρα ποιο είναι το θέμα.
0: Κανένα απολύτως.
1: Εννοώ, γιατί ο Τραμπ δεν θα βγει. Γιατί δεν θα βγει ο Τραμπ νικητής. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, δεν εννοώ κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, πόντως περιμένουμε την αντίδρασή του, επειδή. Ισραηλινές δυνάμεις, θυμίζουμε, εξαπέλυσαν και αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό νωρίτερα την Κυριακή, πριν δηλαδή από την είδηση της συμφωνίας. Και ο Τραμπ έριξε κάτι γαλλικά στον Νετανιάχου. Εντάξει, είπε και ότι είναι πολύ δύσκολος, είπε το παιδιάφορα. Και άλλα γαλλικά που δεν τα λέω στον αέρα. Τι κάνεις,
0: κάνει πρόβα.
1: Τι μπιπ κάνεις και αυτά.
0: Ναι,
1: και...
0: Κάνει πρόβα ο Τραμπ, μια και θα συναντηθεί με τον Μακρόν για να του μιλήσει γαλλικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Bonjour, Emmanuel, ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά τις τελευταίες ώρες. Εδώ έχουμε ανοιχτά
0: κοινά. Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή.
1: Αυτά εννοώ, γιατί Μέση Ανατολή εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, ο Τέλης, αν μου επιτρέπεις, στέλνει μια φοβερή εικόνα, μια φοβερή φωτογραφία. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ που μας ακούει καθημερινά. Σε ακούει καθημερινά, να ξέρεις. Έχει τέτοιο. Αυτό το κύπελο ποιος θα το πάρει, και έχει στείλει το κύπελο του Μουντιάλ, όπου πάνω είναι η φάτσα του Ντόναλτ Τραμπ. Ωραίο.
1: Βεβαίως, ναι. Πουάρ, πολύ ωραίο, το είδα, εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Τι κάνει το AI τη σημερινή εποχή.
1: Άστα, και εγώ το μεταξύ δεν έχω μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι του AI καθόλου.
0: Εσύ ειδικά.
1: Ναι, ναι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Όχι, με φωτογραφίες καθόλου.
0: Α, με φωτογραφίες. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι όμως δεν
1: είναι. Όχι, όχι, είναι πολύ βοηθητικό, δεν το συζητώ. Ναι. Σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχουμε μπόλικη.
1: Αν ξέρεις να το χρησιμοποιείς σωστά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω και πάρα πολλοί δυστυχώς συνάδελφοι ασχολούνται με το AI, βάζουν ας πούμε για οποιοδήποτε θέμα και οτιδήποτε τους βγάλει.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Το τρώνε αμάσιο.
1: Δεν είναι έτσι αυτό το AI. Έτσι. Δεν είναι αυτό το νόημα.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το νόημα ή όχι, αλλά υποτίθεται ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιείς και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, ρε Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Στέλιος αναφέρεται στους οδηγούς στις αστικές συγκοινωνίες. Να το κρατήσουμε αυτό το μηνυματάκι λίγο για να το δούμε, Στέλιο. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στον πρωταθλητή.
1: Καλημέρα στον πρωταθλητή.
0: Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ, οι ακροατές θέλουν.
1: Ναι, καλά, είπα εγώ και εγώ καλημέρα. Είπα στον πρωταθλητή τι να πω, έτσι ξεκίνησα, τι άλλο να πω.
0: Ναι. Ο Αλέξης λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Επευκαιρία αυτών που άκουσα από το. Α, νωρίτερα λες από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Απλά να πω ότι άλλοι πάνε τουρ ευρωπαϊκά κύπελα και μοναδικά για την ώρα, και άλλοι κύπελο ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι είναι. Να σου πω κάτι.
1: Για φέτος, Αλέξη, για φέτος, παιδιά, μην βιάζεστε. Ναι, εντάξει, ναι. Ήταν η χρονιά σας φέτος, εντάξει.
0: Μην.
1: Χαλαρά. Λίγο τη μητούλα κατεβάστε.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω.
1: Ξεκαβαλίστε.
0: Αυτό λέμε, αυτό πήγα να πω. Μην ξεχνάμε, λέω, και να μην ξεχνάμε τα δικά μας. Και εμείς είχαμε φτάσει στο σημείο κάποια στιγμή να παίρνουμε ένα κυπελάκι στο Τσακίρ Κέφι και να το πηγαίνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και άλλοι σήκωναν τις ευρωπαϊκές κούπες.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά είναι, έρχονται, παρέρχονται, γυρίζει ο τροχός, το Νατάλο, μην. Αυτό χαλαρά. Χαλαρά σε κάθε περίπτωση.
1: Είδες, επειδή μας το στέλνουν, όντως σκόρπισε πολύ θλίψη ο θάνατός του. Είδες την είδηση του θανάτου του Καρτάνια Σκοπελίτη, ναι.
0: Όποιος δεν είχε ταξιδέψει με τον Σκοπελίτη.
1: Είχες ταξιδέψει,
0: Ήταν
1: ένας πάρα πολύ, πολύ αγαπητός άνθρωπος εκεί στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τον αγαπούσαν πολύ στην Αμοργό. Όχι, όχι μόνο στην Αμοργό.
0: Γενικότερα
1: σε όλες τις μικρές Κυκλάδες. Ήταν μορφή των Κυκλάδων. Δεν το συζητώ. Για όσους δεν τον είχατε ακούσει, ήταν ουσιαστικά από το 1960, από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, ο Γιάννης Σκοπελίτης και η οικογένειά του συνδέουν ακτιοπλοϊκά τις μικρές Κυκλάδες. Ο καπτάν Γιάννης υπήρξε ιδιοκτήτης του αγαπημένου πλοίου Σκοπελίτης. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά δεμένος με τη θάλασσα και με τα νησιά, με τους ανθρώπους. Ήταν γιος του καπτάν Μίτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονήσι, και συνέχισε μια οικογενική διαδρομή που ξεκίνησε το 1956 όταν ο πατέρας του ανέλαβε με ένα μικρό σκαρί τον Πανορμίτη να συνδέσει τα μικρά νησιά των Κυκλάδων με την Άξο και έχει τον υπόλοιπο, την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Δημήτρη μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Σκοπελίτης δεν μιλούσε έτσι. Okay.
1: Τι?
0: Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ένα μηνυματάκι, ο Δημήτρης έχει ξυπνήσει. Δεν έχει πάρει προφανώς τα χάπια του ή οτιδήποτε. Στις 6 και 11. Αυτό. Γιατί εσύ μπορεί να μην να λες, μας λέτε για μπάσκετ και όλα τα σχετικά. Το άλλο δεν θα το διαβάσω, γιατί ακόμα και για αυτή τη δουλειά δεν μπορείς να την κάνεις. Εννοώ σε σούπερ μάρκετ. Αυτά. Έτσι. Γιατί ούτε εγώ έχω πάρει τα χάπια μου, οπότε μην με κουρτίζεις περισσότερο. Λοιπόν. Φόρεσα τα γυαλιά μου και από τη στιγμή που φόρεσα τα γυαλιά μου, Στεφανία.
1: Είσαι ετοιμοπόλεμος.
0: Ασφαλώς. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου.
1: Πάντα.
0: Με το νέο ρεύμα, λοιπόν, Maxi Home Safe, απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.

0: Η κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη στέλνει την καλημέρα της. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία. Ως πότε τρέχει η ραδιοφωνική σεζόν? Τρέχει, τρέχει και δεν φτάνει και δεν τη βλέπω να σταματάει έτσι όπως είναι οι καταστάσεις. Γιατί μετά τις 6.30 θα ξεκινήσουμε να λέμε και τα πολιτικά. Η ανάρτηση κυριακάτικη του Κυριάκου Μητσοτάκη ουσιαστικά δημιούργησε νέο κύμα πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Νομίζω ότι ό,τι και να γράψει ναι. αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος. Το λέω επειδή είμαστε σχεδόν σε. Σχεδόν.
0: Τι σχεδόν.
1: Σε προεκλογική. Οπότε είναι λογικό ό,τι και να γράψει.
0: Πάμε σε διαφημισούλες.
1: Όποιος ό,τι και να γράψει, όποιος ό,τι και να πει, είναι, ξέρεις. Είναι μια φορμή για κόντρα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία καταπαύσης του πυρός για 60 ημέρες. Περιλαμβάνει άμεσο τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Παρασκευή στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και ότι τα στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως την Παρασκευή. Πτώση ανά του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίτευξη συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνια, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα.

0: Σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει, να σου πω ότι ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 33 λεπτά. Εξακολουθεί βεβαίως από τις 6 ώρα το πρωί.
1: Με ενδιαφέρει αυτό ναι, ούτως ή άλλως, ξέρεις.
0: Εξακολουθεί να κάνει παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Δεν τον έχουμε δει. Παρ' όλα τα αυτά, φαίνεται ότι οι πρωτευουσιάνοι θα απολαύσουν έναν απίστευτα όμορφο καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Θα
0: καλημέρα
1: τα τώρα.
0: Σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και από μένα.
0: Και από σένα.
1: Λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται μνήμη των Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος, Αγίου Βιτονός, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης και Οσίου Ορτισίου. Ονόματα που γιορτάζουν: Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Βίτων, Ιερώνυμος, Ιερωνύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτισία, Ορτανσία. Όλα αυτά τα ονόματα.
0: Ναι, ο Αύγουστος δεν θα έπρεπε να γιορτάζει τον Αύγουστο.
1: Θα μπορούσε, ναι. Η αλήθεια είναι, έχει μια λογική αυτό που λες. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχει κιόλας.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: να
0: για την δικαίωση.
1: Ναι, λοιπόν.
0: αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι σήμερα, να ξέρεις, παρόλο το ότι είμαι πρωταθλητής, δεν έβαλα ούτε ύμνο του Ολυμπιακού ούτε τίποτα.
1: Αυτό σου έλειπε.
0: Έβαλα τα παιδιά του Πειραιά όμως.
1: Αυτό δεν σου έλειπε.
0: Ναι, διότι σαν σήμερα το 1994 έφυγε από τη ζωή αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, αυτός ο φοβερός καλλιτέχνης, ο Μάνος Χατζηδάκης. Οπότε το συνδύασα.
1: Καλά έκανες.
0: Είδες πόσο σ' αγαπάω.
1: Μπράβο, καλά έκανες.
0: Παρόλο που μου έδωσε το σκονάκι η κυρία Βουγιουκλιώτη για τη Μέντα.
1: Καλά έκανες.
0: Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, δεν θα τη δώσω στον αέρα.
1: Λοιπόν,
0: που λέτε ότι οι δημοσιογράφοι είμαστε ρουφιάνοι. Ορίστε, μερικά πράγματα τα καταπίνουμε κιόλας και δεν τα λέμε.
1: Μην το συζητάς.
0: Εννοείται.
1: Το να τα καταπίνεις ήταν να μην το αναφέρεις καν. Τώρα έτσι όπως το
0: λέω. Δεν το ανέφερα, δεν ανέφερα κάτι.
1: Λοιπόν,
0: Μέντα θα μπορούσε να ήταν σε καφέ, θα μπορούσε να ήταν τσίχλα.
1: Τώρα Παπανάκης λέει ότι δεν φοράς, τα πω εγώ τώρα. Τα κάνει πίτσι, γιατί ξέρετε, εγώ δεν κρύβομαι. Τώρα έχω πρόβλημα. Τώρα εγώ να αφήνει τέτοια υπονοούμενα. Ότι δεν φοράω πράσινο, λέει φοράω Μέντα. Εντάξει, καλά τώρα.
0: Δεν ξέρω, έτσι μου είπαν.
1: Σιγά το πρόβλημα.
0: Εγώ είμαι, εγώ σαν Νίλ, να ξέρει, θα βλέπω μόνο τα βασικά. Χρώματα,
1: θα βάλω τη γάτα μου να κλάψει τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, βλέποντας εσένα και βλέποντας και τη δική μου την μπλούζα, θεωρώ ότι φοράμε και δύο πράσινα.
1: Λοιπόν.
0: Α, πράσινα φοράει και η κυρία Βουτσάγια.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: είμαστε τρεις με πράσινο.
1: Κερούλης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Μ' αρέσει νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε 32-33 θα φτάσει η θερμοκρασία, έθριος ο καιρός. Θεσσαλονίκη θα έχει λίγο συννεφιά. Στη Θεσσαλονίκη 19 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την Μπέμπελη.
1: Όχι, δεν θα πάρω ζακέτα.
0: Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί μετά το μεσημέρι ότι θα έχει νεφώσεις, λέει κάτι αυτό. Δεν είναι. Αλλά εντάξει. Είναι καλοκαιράκι. Και γενικότερα το Σάββατο που περιμέναμε λίγο περισσότερο αυτό βροχούλα. Δεν.
1: Όχι.
0: Δεν είδαμε εδώ πολύ.
1: Όχι,
0: πράγμα.
1: Δεν είχε. Εμένα θα ακούσω.
0: Εσένα ακούω. Μα
1: λοιπόν,
0: δεν
1: εμένα θα ακούσω. Εμένα θα ακούσω.
0: Στα χρηστικά.
1: Ανησυχήσαμε λίγο και με το σεισμό.
0: Ναι. Σωστό.
1: Στην που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής με επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη, στη Μεσσηνία, 5,1 τώρα βλέπω στο γεωδυναμικό, 5,3 νομίζω ότι ήταν. Απλώς επειδή μπήκα να δω λίγο τη μετασεισμική ακολουθία, βλέπω ότι έχει γίνει 5,1. Οπότε.
0: Εντάξει, έγινε η διόρθωση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάνω άνω των 5.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Ναι. Λοιπόν,
0: διάβασα και στο
1: δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια, αλλά υπάρχει, οι αρχές είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και είναι λογικό. Και τι είπες, συγγνώμη, διάβασα στο ενικός.
0: Διάβασα στο ενικός.gr και την ανάλυση την οποία έκανε ο κύριος
1: Παπαδόπουλος.
0: Οπότε είναι με ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Αυτό.
1: Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός λέει ήταν μεγέθους 6,6 και έγινε στις 14 Φεβρουαρίου. Του 2008, μάλιστα, με το συγκεκριμένο όριμο. Λοιπόν, Να δούμε. Πάντα περιμένουν οι σεισμολόγοι, ξέρεις, με τη μετασεισμική εξέλιξη για να δουν αν ο συγκεκριμένος σεισμός ήταν ο κύριος. Πάντως, όπως λέει ο Γιώργος Παδόπουλος, είναι ένα γνωστό ρήγμα, το δυτικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου, όπου η αφρικανική ποσαχάρια πλάκα υποβυθίζεται και δημιουργεί ρήματα που μπορούν να δώσουν πολύ δυνατούς σεισμούς.
0: Λοιπόν, αυτά. Λίγο στα χρηστικά μας, να πούμε ότι θα κλείνουν νωρίτερα οι πέντε σταθμοί του μετρό από σήμερα ως και την Πέμπτη λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Οι σταθμοί λοιπόν Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Δηλαδή μην πάτε εκεί, έχετε προγραμματίσει το οτιδήποτε, θα δείτε κατεβασμένα τα ρολά. Θα πρέπει να πάτε σε ένα σταθμό είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά. Έτσι, είτε λίγο πριν την Πανόρμου, όπου πριν την Πανόρμου είναι το Μέγαρο Μουσικής, νομίζω, ε.
1: Τι πριν, τι είναι πριν. Τι σημαίνει πριν. Τώρα εγώ με το πριν και αυτό έτσι όπως το θέτεις, επιλέγει μισό λεπτάκι να στα πω. Εθνική Άμυνα.
0: Η Πανόρμου
1: τώρα
0: και η Εθνική Άμυνα, λοιπόν.
1: Εθνική Άμυνα, Κατεχάκι.
0: Μισό λεπτό.
1: Ω, θα σου πω τη σειρά, έτσι δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θέλω τη σειρά προς τα εκεί.
1: Προς τα πού τα θες.
0: Λοιπόν, η Πανόρμου και η Εθνική Άμυνα βρίσκονται ανάμεσα στις στάσεις του μετρό Μέγαρο Μουσικής. Άρα στο Μέγαρο Μουσικής μπορείτε να πάτε κανονικά.
1: Έχει και τους αμπελόκηπους, ε.
0: Αμπελόκηποι, λοιπόν, ανάμεσα στους αμπελόκηπους.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν θα βγάλω ποτέ άκρη μαζί σου. Γι' αυτό το λέω, γιατί δεν μπορώ έτσι.
0: Ωραία,
1: εγώ.
0: Και μετά την.
1: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό και δεν μπορώ να πω εκεί μέσα.
0: Μισό λεπτό. Και μετά το Υπουργείο Άμυνας, στη στάση Υπουργείου Άμυνας προς τα πάνω, ποια είναι η επόμενη.
1: Ο Χολαργός.
0: Ανάμεσα λοιπόν σε Χολαργό και αμπελόκηπους.
1: Ό,τι πεις.
0: Αυτό δεν είναι, ρε παιδί μου.
1: Ό,τι πεις.
0: Πηγαίνεις εκεί και επιβιβάζεσαι.
1: Ό,τι πεις.
0: Όχι, κάνω κάτι λάθος.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μα διόρθωσέ με, ρε παιδί.
1: Όχι, δεν ήξερα. Τώρα τον έχασα το συλλογισμό σου γι' αυτό.
0: Έχασες το συλλογισμό μου. 10 παρα 20 κλείνουν η Πανόρμου, το νομισματοκοπείο. Η Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και νομισματοκοπείο, σωστά.
1: Νομισματοκοπείο. Ωραία. Άρα πώς θα είναι ο Χολαργός.
0: Δεν είναι ο Χολαργός.
1: Άρα, ρε Σπύρο Παπαδάκη, άσε να
0: την πω. Ανάμεσα λοιπόν σε νομισματοκοπείο και η. Έλα, με μπέρδεψες τώρα. Ανάμεσα σε νομισματοκοπείο και Πανόρμου.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Ποιοι είναι οι σταθμοί. Από τη μία πλευρά είναι οι αμπελόκηποι.
1: Σου είπα, ναι.
0: Από την άλλη, μετά το νομισματοκοπείο, ποιος είναι.
1: Μετά το νομισματοκοπείο είναι για Παρασκευή.
0: Αγία Παρασκευή. Ορίστε. Άρα λοιπόν, αν θέλετε.
1: Δεν κάνω λάθος.
0: Να ταξιδέψετε με το μετρό.
1: Γιατί δεν χρησιμοποιώ μετρό, δεν τα θυμάμαι. Αν δεν κάνω λάθος και δεν έχει φτιαχτεί κανένα.
0: Εν πάση περιπτώσει, για να είστε σίγουροι, ψάξτε το και μόνοι σας.
1: Αυτή είναι σίγουρη, γιατί είναι στην περιοχή μου, οπότε τους ξέρω.
0: Λοιπόν, είχαμε σήμερα το πρωί, εκεί λίγο πριν.
1: Παπαδάκης, τη μετρό εγγύηση, έτσι.
0: Ναι, 100%. Δηλαδή. Εγώ πηγαίνω, ξέρεις, όταν είναι αυτό, πάω απευθείας στο χάρτη.
1: Στους μουσαμάδες, πα εσύ.
0: Δεν μιλήσω, δεν μπορούσα. Ποιου μουσαμάδες είχε στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό σου λέει.
0: Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τους θυμάσαι. Ωραίοι δεν ήτανε.
1: Ναι, λοιπόν,
0: πες. Ήταν οι πρώτοι digital μουσαμάδες. Λίγο πριν τη μία μετά με τα μεσάνυχτα είχαμε μία πυρκαγιά που ξέσπασε στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μενάνδρου στο κέντρο της Αθήνας σε ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας. Είχαμε ασφαλώς την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων όπου απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικές επιχειρήσεις. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Στεφανία, σου μιλάω ειλικρινά.
1: Πες μου, γιατί
0: διάβασα. Ναι, και εγώ σκιάχτηκα με το που. Αυτή η υπόθεση με τον φαρμακοποιό των Βορείων Προαστίων, όπου ανακάλυψαν ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Δεν μπορώ να καταλάβω την απόφαση.
1: Του
0: εισαγγελέα και του ανακριτή να τον αφήσουν ελεύθερο.
1: Δεν
0: πρώτα
1: αυτό,
0: το φαρμακοποιό.
1: Είναι και άλλοι 8.
0: Είναι και άλλοι και 9. 8 ή 9.
1: Ο φαρμακοποιός και άλλοι 8.
0: Και άλλοι 8. Εν πάση περιπτώσει. Στο δε φαρμακοποιό του έβαλαν και χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ. Ο περιοριστικός όρος είναι η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Συν τα 50.000 ευρώ. Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω. Μου κλώτσε λίγο άσχημα.
1: Δεν μου έκανε εντύπωση, όχι, αλλά.
0: Τότε τον άφησαν ελεύθερο.
1: Όχι, δεν μου έκανε εντύπωση.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή τι πρέπει να γίνει.
1: Εκείνος υποστηρίζει ότι ακολουθήθηκε κάθε νόμιμη διαδικασία και μάλιστα προσκόμισε και ιατρικές συνταγές σύμφωνα με τις οποίες παρασκεύασε τα φάρμακα. Ο αρχηγός εννοώ του κυκλώματος, ναι. Είχε στήσει ένα παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου. Εξαιρετικό.
0: Εάν ήταν όλα νόμιμα, γιατί τον συνέλαβαν.
1: Εξαιρετικό.
0: Τι να πω τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το
0: εργαστήριο. Μας μπερδεύετε λίγο εκεί έξω.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια εργαστήρια ντόπινγκ. Έτσι τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν τέτοια κυκλώματα.
0: Επαναλαμβάνω, αν ήταν νόμιμο, για ποιο λόγο σε πρώτη φάση έγινε έλεγχος και τον συνέλαβαν.
1: Δεν είπα εγώ, σου λέω τι υποστήριξε ο φαρμακοποιός Παύλα αρχηγός.
0: Λοιπόν, γενικότερα είναι από τις αποφάσεις που λίγο μας μπερδεύουν. Εμένα τουλάχιστον με μπερδεύουν, αλλά τι ξέρω εγώ από αυτά τα. Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει Σπύρο Στεφανία. Κάτω από 8% είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις είναι κατευθυνόμενες. Λέει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Δεν ξέρω από πού σου πηγάζει αυτό το οποίο γράφεις, Χρήστο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα και στον Άρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα Κώστα μου και σε σένα. Ο Αβραάμ στέκεται στο 7-1 της Γερμανίας.
1: Ναι, αλλά ο Αβραάμ λέει το 7-1 της Γερμανίας. Που να πούμε ότι είναι 7-1, αλλά για αρκετή ώρα
0: ήταν 1-1.
1: Ήταν 1-1.
0: Ναι.
1: Όχι ότι περίμενε κανείς ότι θα μείνει 1-1, αλλά για αρκετή ώρα ήταν 1-1.
0: Με ποιον έπαιζε η Γερμανία, για θυμίσου.
1: Τι εννοείς με ποιον έπαιζε.
0: Έπαιζε με την Κουρακάο. Κουρασάο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό, Κουρασάο.
1: Τι εννοείς.
0: Θυμάσαι με μπλου Κουρακάο που λέγαμε που βάζαμε στα ποτά. Εντάξει, δεν είναι και καμιά ιδιαίτερη ποδοσφαιρομάνα.
1: Δεν είπα ότι είναι καμιά ιδιαίτερη ποδοσφαιρομάνα ή Κουρασάο, αλλά. Αλλά για κάποιο χρόνο, για κάποια λεπτά, δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω στο πρώτο σχεδόν, στο πρώτο ημίλιο, λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ήταν 1-1. Το κατάφερε.
0: Ναι. Τι, κρίμα που δεν έληξε ο αγώνας εκείνη την ώρα.
1: Όχι, ρε παιδί, εντάξει, είχα το. Ήταν ο Σοκράτης και έλεγε, όχι, ρε γαμό, τα γκολ της Γερμανίας. Του κάνω κάποιο καημό. Την Κουρασάο. Χαίρομαι, μου λέει του Γερμανού.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Γι' αυτό. Και λέω, και πιστεύει ότι είσαι στο Κουρασάο, βρήκε να πιστεύει ότι θα του κερδίσουν.
0: Γενικότερα είναι εκνευριστική, ρε παιδί μου, οι Γερμανοί. Διότι όταν.
1: Έλα, Παναγία μου, ναι, αλλά μην έχει τιμή στηρίξει τι ελπίδε πάνω στο Κουρασάο.
0: Αυτό είναι.
1: Αν είχε. Για να χάσει η Γερμανία.
0: Αν είχε στηρίξει τι ελπίδε και αν το είχε παίξει κιόλα.
1: Όχι, όχι, βέβαια, δεν παίζει.
0: Κακό του κεφαλιού του. Λοιπόν.
1: Βόρεια τη Βενεζουέλα είναι το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Για, αν δεν σε περίπτωση που δεν ξέρει.
0: Πάλι καλά
1: είναι.
0: Που ήρθες να μας σώσεις. Για θα μάθουμε και άλλα πράγματα για το Κουρασάο, Κατερίνα. Κυρία Βουτσάκη,
1: για δεν ξέρεις πώς λέγεται, να μην σου πω που είναι.
0: Δεν, αφού το λένε με διάφορους τρόπους.
1: Κουρασάο. Στην Καραϊβική, μια έτσι το λένε. Κουρασάο.
0: Κουρασάο το λένε.
1: Λοιπόν,
0: Κουρασάο.
1: Στην ισχυωτική χώρα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.
0: Το ότι ξέρεις πώς το λένε εκεί στις λατινικές χώρες με ξεπερνάει. Λοιπόν, καλή ενημερωτική και δυναμική εβδομάδα. Μας εύχεται ο Λεωνάρδος. Λεωνάρδος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μπόλικα.
1: Ο Αβραάμ λοιπόν είπε ότι το 7-1 του θυμίζει το πολιτικό σκηνικό. Εκεί ήθελα να καταλήξω για να σου δώσω πάσα επιτέλους.
0: Ναι, μου έδωσε μια πάρα πολύ καλή πάσα για να δώσω πάσα στην κυρία Βουτσάκη.
1: Και μόλις επιστρέπει να πάμε πάσα για να πει για το 7-1. Λέει που το θυμίζει το σκηνικό του Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Ναι, όπως διαμορφώνεται λέει του θυμίζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, δεν θα δώσει πάσα ποτέ.
1: Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες.
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
15: Real FM στου 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να καταγγείλω ότι έπεσε ο καφές πάνω στην μπλούζα που μάτιασες τελικά.
1: Λεφτά.
0: Εντάξει, όχι.
1: Λεφτά.
0: Μου στείλες την. Μου τη μάτιασες.
1: Μου σου μάτιασα λοιπόν. Τη μέντα.
0: Μάτια στη μέντα. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά γιατί δεν θα σε αφήσω στο τέλος να τα πεις.
1: Γεγονός είναι αυτό, δεν είμαι προετοιμασμένος.
0: Δεν πειράζει, τώρα σε αφήνω. Ορίστε, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκεί γύρω στις 8 παρα 20 θα
0: συνομιλήσουμε
1: με τον κύριο Νίκο Παπά. Από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός. Για να δούμε τελικά τι μελιγενέστε σε αυτόν τον άμυρο ΣΥΡΙΖΑ, όπου δημοσκοπικά έχει φτάσει στο 0,6%.
0: Να δούμε τι μελιγενέστε τον ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τι γίνεται και με το τελεσίγραφο που είχε δώσει στον κύριο Φάμελο ουσιαστικά για να φέρει συμφωνία. Τελεσίγραφο το λέω εγώ. Για να φέρει τη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
1: Πώς είναι τόσο σίγουρο ότι έχει υπάρξει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα?
0: Δεν είπα εγώ. Είπε, του λέει μετά από όλα αυτά φέρει τη συμφωνία. Δεν είπα ότι έχει υπάρξει συμφωνία.
1: Γιατί
0: ο κύριος Παπάς
1: ο...
0: έχει ανοίξει θέμα και ηγεσία ουσιαστικά.
1: Αυτό
0: κατά κάποιον τρόπο εμέσως.
1: Αυτό εγώ το ακούω και το θεωρώ πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πιο ορθόδοξο. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Okay, είσαι πρόεδρος του.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι μετά από τις συνεδρίες, αφού πέρασε η εισήγησή του, του έχει πετάξει το Γάντι. Ξεκάθαρα. Και τι λέει, χοντρικά αυτό λέει, ότι αν δεν θα έχουμε θέμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Φάμελος δεν φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα. Αυτό λέει. Το έχει πει με διαφορετικούς
1: τρόπους. Γιατί μέσα
0: τρόπους.
1: Στην. Μισό λεπτάκι, μέσα στην συμφωνία. Μάλλον.
0: Θα τον ρωτήσεις. Μέσα
1: στις αποφάσεις της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής αναφέρεται κάτι τέτοιο?
0: Όχι, εγώ σου λέω τι λέει.
1: Μα είναι ξεκάθαρη. Άμα διαβάσει κάποιος προσεκτικά το τι ψήφισε.
0: Ρώτα τον.
1: Ασφαλώς και θα τον ρωτήσω.
0: Αυτό είναι ο ρώτα τον.
1: Αλλά μέσα στην. Αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά. Αυτό το οποίο αναγράφεται στην απόφαση που υπερψηφίστηκε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Okay.
1: Όποιος θέλει να φύγει, φεύγει. Όποιος θέλει να έρθει, έρχεται. Αυτό έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, έχω καταλάβει κάτι διαφορετικό. Θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Παπάς. Πάντως, η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η κυριακάτικη ανάρτηση ήταν αρκετή. Να δημιουργήσει ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν εξέφρασε τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Ανοίγω εισαγωγικά. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Ναι. Κλείνω εισαγωγικά. Okay. Ωραίο, είναι ωραίο τσιτάτο, γιατί κάνεις έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Α, αυτό. Τώρα, ναι. Αν υπάρχει ουσία.
0: Πρέπει να ενθουσιαστώ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μην βγείτε στους δρόμους. Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ένα ακόμα σκάνδαλο διαφθοράς η απάντηση από το Πασόκ. Mm-hmm. Γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα. Αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες. Που εγώ το ακούω. Δηλαδή, μας λένε. Οι παρετήσεις των γενικών γραμματέων ήταν πολλά χρόνια εκεί. Και μάλιστα λένε για τον κύριο, για τον γενικό γραμματέα, έλα πες το όνομα, για τον κύριο Διδασκάλου, ότι ήταν λέει πολλά χρόνια.
0: Πολλά
1: το 2019.
0: Χρόνια.
1: Τώρα εγώ να πω το εξής. Και το θυμήθηκαν τι, παραμονές των εκλογών. Και για ποιο λόγο δεν το θυμήθηκαν πριν από 6 μήνες που έγιναν οι... που έγινε ο ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς.
0: Ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο, αναρωτιέμαι. Όχι, λέει ο. Δεν... Ας δούμε λοιπόν η δικαιοσύνη με ποιο τρόπο θα αποφανθεί.
0: Και να δούμε, επειδή διευρύνονται και οι έρευνες. Θέλω να πω ότι εξετάζεται στο κύκλωμα και η συμμετοχή πολλών ακόμα ατόμων. Εντάξει, και άλλες περιπτώσεις.
1: Στον πάνω όροφο του Μεγάρου Μαξίμου το λένε σχεδόν ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, ότι θα υπάρξουν και άλλες παρετήσεις.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Εδώ κάτι έχει γίνει
0: για το
1: τώρα.
0: Συγκεκριμένο
1: ότι θα
0: θέμα...
1: υπάρξουν και άλλες παρετήσεις
0: γενικών
1: γραμματέων.
0: Ναι.
1: Τώρα, το πώς θα το παρουσιάσουν και όλα τα σχετικά, όταν ρωτάμε, πιέζουμε λίγο περισσότερο για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, ξέρεις ποια είναι η απάντησή τους? Παιδιά, αφήστε τη δικαιοσύνη. Εμείς θέλουμε τα πάντα να έρθουν στο φως. Ναι. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά.
0: Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Το ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απαντάει πολιτικά μια κυβέρνηση για στελέχη.
1: Αμαγιά σου. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
0: Δεν έχει καμία σχέση το να μεταλλάξει.
1: Και γι' αυτό το λόγο πιέζουμε κιόλας για να πάρουμε απαντήσεις. Αλλά το κρατάνε σε μια. Πώς να το πω, προσπαθούν να το κρατήσουν χαμηλά και κάτω από τα ραντάρ. Δεν γίνεται όμως τέτοια υπόθεση να κρατηθεί κάτω από τα ραντάρ.
0: Επειδή υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο Νικός και στο Real GR για το θέμα και με διαλόγους και με περιπτώσεις. Θέλω να πω απλώς και προφανώς πρέπει να δοθούν απαντήσεις για στελέχη τα οποία φέρονται να εμπλέκονται, έτσι. Γιατί σε αυτό το κομμάτι ναι, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είναι όμως θλιβερό ότι πάλι συζητάμε για πολλοδομίες. Θα το πω για άλλη μια φορά. Είναι θλιβερό που σε αυτή τη χώρα συζητάμε πάλι για πολλοδομίες. Για άλλο ένα κύκλωμα, για άλλη μια φορά, στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, σε διάφορες περιοχές, για δεκάδες χρόνια. Δηλαδή πια είναι πάρα πολύ κουραστικό. Και προσπαθώ να. Και ξέρεις τι φαίνεται κάμια φορά, ότι όντως η ψηφιοποίηση. Γιατί γίνεται και μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες για αυτό το θέμα της ψηφιοποίησης. Αλλά καμιά φορά βλέπεις ότι όταν κάποιος θέλει να κάνει τη λαμογιά, να το πω έτσι, την κάνει μια χαρά και με ψηφιοποίηση.
1: Εννοείται. Τώρα λένε από την πλευρά των κυβερνώντων ότι να με το που φτιάχτηκε το κλιματολόγιο και όλα τα σχετικά, όλα αυτά φαίνονται.
0: Καλά.
1: Η ερώτηση είναι για ποιο λόγο μας πήρε, όχι πολύ, 10, 15, 20, 30 χρόνια, πόσο μας πήρε.
0: Προφανώς δεν είναι. Το κλιματολόγιο είναι άπειρα χρόνια.
1: Σε αυτό φαντάζομαι δεν ευθυνόμαστε ούτε εγώ, ούτε η Στεφανία, ούτε η Κατερίνα.
0: Ευθύνονται, υπάρχει διαχρονικά.
1: Άρα όλη αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα και όλο αυτό το. Γιατί είπε και ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι διαχρονικά, είναι παθογένειες, λέει, του παρελθόντος. Ναι. Δεν ευθυνόμαστε εμείς όμως για τις παθογένειες του παρελθόντος που να πάρει ευχή. Το γεγονός ότι του κόσμου οι κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτόν τον τόπο έχουν αφήσει κάποιους να πλουτίζουν στις πολεοδομίες και ποιος ξέρει πού αλλού. Δεν είναι δικό μας θέμα, έπρεπε να το είχατε λύσει. Έπρεπε να το είχατε λύσει. Είναι απαράδεκτο να φτάνουμε εν έτη 2026 για να ανακαλύπτουμε τι, το αυτονόητο. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πολύ βάθος και πάρα πολλά πλοκάμια. Ο Φίλιππος στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Και ρωτάει το εξής. Ναι, να το δούμε με το ξενοδοχείο εκεί στο Σαρακίνικο στη Μήλο. Τι γίνεται? Νομίζω ότι είχαν σταματήσει τέτοιες. Τώρα δεν είναι. Καλά μας κάνεις λίγο και μας τσιγκλάς, Φίλιππε, για να το δούμε. Καλά μας κάνεις.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω το εξής. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεσαι μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαεριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 30.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσοχοίδη.

0: εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
0: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει άμεσο τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την Παρασκευή στην Ελβετία έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν θα φέρει ειρήνη σε όλη τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως την Παρασκευή. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνια έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% και αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ουκρανία με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 13 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο, λόγω έργων.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι...

0: ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Γερμανία συνέδριψε το Κουρασάο με 7-1 στον πρώτο της αγώνα για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η ακτή Ελεφαντοστού νίκησε με 1-0 το Εκουαδόρ. Ακόμη, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 και Σουηδία-Τινησία 5-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά ήθριος με αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ήμουν έτοιμος να ευχηθώ, μήπως λες και δεν ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή αυτές οι ευχές είναι, ξέρεις, που μία τις δίνεις και μία λες. Εγώ το ευχήθηκα, το επιθυμούσα, αλλά δεν, καμία σχέση. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός, λοιπόν, Στεφανία μου, διότι βλέπω εδώ στο χάρτη η κίνηση, το μποτιλιάρισμα για να είμαι ακριβής, ξεκινά πριν από την Εθνάρχου Μακαρίου, εκεί στον Κολονό, και φτάνει μέχρι δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει μετά την Αχαρνών.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετική η κίνηση. Θα ταλαιπωρηθείτε και στην κάθοδο όσοι είσαστε στην κάθοδο. Ω, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, από τον κόμβο της Αττικής Οδού ξεκινά ένα φοβερό και τρομερό μποτιλιάρισμα, βαθύ κόκκινο είναι, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Καλά θα πάτε. Μετά είναι ανοιχτός ο δρόμος, αλλά μην θαρρευτείτε, διότι λίγο πριν τη Βικέλα, ανάμεσα σε Βικέλα και Λασκαράτου, εκεί στα Ανοπατήσια, ξεκινάει ένα άλλο μποτιλιάρισμα, οπότε μην αυτό, να έχετε λίγο το νου σας, γιατί θα δείτε πολλά κόκκινα φωτάκια μπροστά σας. Και γενικότερα διαδοχικά έχει μποτιλιαρίσματα στην κάθοδο μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Τώρα, όσον αφορά στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι, ένα φανάρι μετά το κολυμβητήριο. Δεν ξέρω τι έχει εκεί, κάτι φαγάδικα έχει.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, έχει και ένα τέτοιο με γουρνοπούλα.
1: Μη μου λες.
0: Εξαιρετική γουρνοπούλα.
1: Γενικά, ναι, πολύ.
0: Και φτάνει μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου. Μπορείτε να σταματήσετε για γουρνοπούλα, δεν ξέρω αν είναι ανοιχτά. Ή, εν πάση περιπτώσει, να περιμένετε μέχρι να ανοίξει. Γιατί τόσο θα είναι ο χρόνος μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Πάμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος τα πράγματα είναι παραδόξως λίγο καλύτερα στην Αρδιτού, σε σχέση με τις άλλες μέρες εννοώ. Στην Αρδιτού έχει ένα μποτιλιαρισματάκι προς το τέλος της Αρδιτού, λίγο πριν αρχίσει η κατηφορίτσα για το Καλλιμάρμαρο. Και εντάξει, διαδοχικά είναι ουσιαστικά με τεμποδίων μέχρι να φτάσετε στο φανάρι του Χίλτον, αλλά είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες ημέρες. Καλύτερα φαίνονται τα πράγματα και στην Κατεχάκη. Είναι μικρότερο το ποτηλιάρισμα, παρόλα τα αυτά διαδοχικά θα σας συντροφεύσει μέχρι και τον Καρέα. Ομορφιές.
1: Πάρα πολύ ωραία δηλαδή.
0: Ναι. Τώρα θες να σου πω και για Πειραιά. Γιατί γίνεται ένα πανικό. Είχαμε και μηνυματάκια από ταξιτζίδες που ήταν εκεί στο τέρμιναλ για την κρουαζιέρα. Για τα κουραζιερόπλια. Προφανώς κουραζιερόπλια έρχονται, κουραζιερόπλια φεύγουν και έχει μια κινητικότητα εκεί. Ένα μποτιλιάρισμα στη δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού του Πειραιά. Όχι, έχουν σταματήσει οι πανηγυρισμοί. Προετοιμαζόμαστε ήδη για του χρόνου, θα πω εγώ. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Κυρία Σπύρος Παπαδάκη στο άλλο μικρόφωνο. Τα αληθινούρα διαφώνει. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email. Μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papagirialfm.gr. Πού θα πάμε τώρα?
0: Τώρα θα κάνουμε τη βολτίτσα μα στα περίπτερα όλη τη χώρα.
1: Ναι.
0: Διότι επιβάλλεται να την κάνουμε τη βολτίτσα αυτή. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ασφαλώς τους δρόμους που έχουν μποτιλιάρισμα. Παρόλα τα αυτά, πριν κάνουμε τη βολτίτσα μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Αν ναι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.
1: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Ήγη και Νιόραν. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα και να ξεκινήσουμε όπως άλλως θα κάνουμε καθημερινά από την Κόντρα Νιούς. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast, βλέπει η εφημερίδα. Ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Προβληματισμός από τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια, ανησυχία στην Ελλάδα από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι. Αυτή η υπόθεση, θυμάσαι που το λέγαμε τις προάλλες με τους Τούρκους, εξαφορμής και όλα πώς έρχονται, πώς παίρνουν άσυλο και όλα τα σχετικά.
1: Το λες με αφορμή την δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια. Ναι, να δούμε με τι ακριβώς συνδέεται, αν δίνεται στο πλαίσιο
0: αυτής της ιστορίας,
1: με
0: των μαφιόζων Τούρκων που έρχονται σε
1: ομάδων, είναι κάτι άλλο με διακίνηση ναρκωτικών. Να το δούμε.
0: Ναι.
1: Τα ερευνούν όλα οι αρχές αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα μιλάμε. Ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Είδες πως την πάτησα. Πήγες από το αστυνομικό καπάκι στον Τσίπρα και μπερδεύτηκα.
0: Α. Ναι.
1: Ανακοίνωση της Ελλάς. Εκδήλωση της Ελλάς.
0: Εκδήλωση της Ελλάς. Και αναρωτήθηκες τι έχω χάσει. Τι θα κάνει η ελληνική αστυνομία.
1: Λοιπόν, απογευματινή ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη από σήμερα το ανακαινίζω για 25.000 με 30.000 κλειστά σπίτια. 500 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Επίσης, το σχέδιο Μητσοτάκη εξάντληση των αντιπάλων του. Προεκλογική περίοδος long play, γράφει η απογευματινή. Ανάβησος, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Συνελήφθη 72χρονος. Αυτό το beach bar, παιδιά, είχε σφραγιστεί πριν από λίγες μέρες, αλλά λειτουργούσε κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό επίσης. Ναι, Ελλαδάρα.
0: Ελληνική πραγματικότητα στο μεγαλείο της.
1: Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Χαμός, έτσι, εκεί. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται στη Σαλόνικα με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Το βλέπω να ξέρεις πάρα πολύ θετικά το ότι από τη νέα σεζόν θα έχουν. Θα έχουν δυναμώσει οι δύο μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστά, σωστά. Θρυλικό πάρτι, γλέντι μέχρι πορείας για τα παιδιά του κότς Μπαρτζόκα. Στα μπουζούκια. Έρχεται που είδα ότι ο Φουρνιά πήγε σε κλαμπ και δεν πήγε στα μπουζούκια. Έλεγε ότι είναι η πρώτη μου φορά που θα πάω και δεν πήγε τελικά. Πήγε σε κλαμπ. Ισχύει, το είδα κάπου.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Είπαμε, ρε παιδί μου, ψάχνουμε τόσα πράγματα. Μιλάμε όλη την ημέρα στο τηλέφωνο, αυτό μου διέφυγε.
1: Να
0: πάρω τον κότς Μπαρτζόκα να πω where is. Ουε Φουρνιέ. Λοιπόν, ολοκλήρωσες. Να περάσουμε λοιπόν στη δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πόσο η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10 με 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Αυτό πρέπει να το δούμε. Το ρεπορτάζ της δημοκρατίας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τουρκία μπλόκωσε τουρκάλα των γκρίζων λύκων στον Εύρο. Μητροπολίτης Λαρίσης Τυρνάβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Δεν με πληρώνει ο φορολογούμενος, με πληρώνει η δημευθύσα από το κράτος εκκλησιαστική περιουσία, αναφέρει σε άρθρο του στην Ελευθερία ο κύριος Ιερώνυμος. Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε για να το δούμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναλυτική πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα το Νοέμβριο. Ακόμη έχουν δηλωθεί 290.000 από τα 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη η υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των ανελκυστήρων και η προθεσμία είναι έως τις 30 Ιουνίου, μην το ξεχνάμε και αυτό. Ζεμπέκικο και ρεκόρ Γκίνες, 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους, εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer.
0: Πήραν το ρεκόρ Γκίνες από τους αδελφούς μας Κύπριους που ήταν το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ.
1: Λοιπόν, περιοδίες και αέρας ανανέωση στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης από Ρόδο, αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Και τι προβλέπει συμφωνία ΗΠΑ Ιράν.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015 είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό τσίρκο. το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μία με τον μεσονύχτη τροπολογία, τρία διοχικά φεκ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να βιάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη αναθεώρηση συντάγματος Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου, προσχηματική όλη διαδικασία προωθεί το Μαξίμου. Πόλεμος στο Ιράν, συμφωνία άμεσα βλέπει ο Τραμπ. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντάει η Τεχεράνη. Ναι, εντάξει, γιατί είναι λίγο πιο νωρίς, έκλεισαν προφανώς. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο, συνέντευξη ποταμού της Ευγενίας Στράτου και του Θανάση Λιγκερίδη. Οι θεσμικές επιπτώσεις στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία, δικαστές και κόμματα, άλλο χτύπημα της εφημερίδας. Έγραψε ιστορία με ηθική σεζόν για την ομάδα μπάσκετ των αδερφών Αγγελόπουλων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
1: Τα νέα. Ιδιοκτήτες ακινήτων, ένα σοένφια από τους Δήμους, μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2027, ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης το παραπέντε, πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Ακόμη, ΕΛΤΑ, τι αποκαλύπτει το εσωτερικό έγγραφο, οι εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μάλιστα. Έστησα ρινγκ στο Λευκό Οίκο, σοου για τα 80 γελέθλια του Τραμπ. Ιράν, είπα, προϋποθέσεις και αγκάθια μία συμφωνία. Στην Παρασκευή οι υπογραφές, γιατί εκνευρίστηκε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Ένα crash test προγραμμάτων Πασόκ Ελλάς, πόλεμος και με κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο γάμος της χρονιάς. Χρήστος Αποστολόπουλος, Εβίνα Τσακύριο, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η Λαμπερή Δικηγόρος υποδέχθηκαν τους 800 καλεσμένους τους σε ένα σκηνικό βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία, παρακαλώ. Όλο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο έχει να κάνει με το συγκεκριμένο γάμο που συμμετείχε η Δέσποινα Βανδύ, πολιτικοί, οι καναλάρχες, η έκπληξη και με το Μίστερ Δελφινάριο, υπάρχει και φωτογραφία με τον Μάρκο Σεφερλή. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, Ελεύθερη Ώρα, ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Ασκηναζή Εβραίος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, που του παραδόθηκε κυριολεκτικά το Χόλιβουντ, ονειρεύεται ότι η νέα του ταινία «Η μέρα αποκάλυψης» θα κλονίσει τη χριστιανική πίστη. Μετά τον αποχαρακτηρισμό των UFO από τον Τραμπ, ο λαγός του νεοταξισμού παρουσιάζει στη μεγάλη οθόνη το μανιφέστο της επερχόμενης πλάνης. Ένας θεός για κάθε ηλιακό σύστημα όπου υπάρχει ζωή. Αυτά.
0: Ξεματιάζω την Κατερίνα με αυτά που.
1: Political. Με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φιλοπορίες για να οργώσουν τη χώρα. Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Political.
0: Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα από το Belfast και γράφει Truck driver, right hand drive. Να μας πεις πώς είναι η κατάσταση στο Belfast, Γιώργο, και να προσέχετε εκεί. Δείχνουν ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και περίεργα. Ο Γιώργος μας στέλνει φωτογραφία από το χωράφι του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Γιώργος, ο Χριστός, ο Παράσχος. Ό,τι να είναι βλέπω. Δεν είμαι καλά.
1: Ναι.
0: Ο Παράσχος, καλημέρα Παράσχος, σου ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα μας, στα φυλάκια και στα φίδες. Που είναι για τους μερακλείδες.
1: Τέλεια.
0: Και μας στέλνει την ανάλογη φωτογραφία.
1: Εξαιρετικά. Καλημέρα στον Παράσχο.
0: Καλημέρα,
1: λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Διονύση Ρίζο.
0: Ναι. Που δεν θα μιλήσουμε για στα φυλάκια.
1: Όχι, δεν θα
0: μιλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά, κοινωνική ασφάλιση, ταξιδιωτικά. Όλα αυτά μας ενδιαφέρουν και σας.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Αυτό φοβάσαι. Λοιπόν, έχουμε και διάφορα.
0: Ανησυχώ, προβληματίζομαι.
1: Έχουμε και διάφορα που έρχονται. Διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έρχονται. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις συντάξεις, κυρία Ρίζο.
2: Ναι, να ξεκινήσουμε με τη συντάξη κυρίας. Έχει Για την υποθεία αυτή τη στιγμή σε όλους τους τόνους από το Υπουργείο Εργασίας ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη συντάξη που εκκρεμούν. Περιμένουμε να δούμε τις τελικές. Εδώ χρειάζεται σίγουρα σχετική τροπολογία. Δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει αυτή. Εγώ πάντως με φοβίζει η ψήφιση, η διάταξη, η οποία λέει ότι ο τρόπος με το επιστροφή αχρεωστήρως καταβληθέντων παροχών τον ΕΦΚΑ άλλαξε και από 25% θα σου κρατάνε το 10%, δηλαδή θα σου κρατάνε ένα μικρό ποσό. Ίσως αυτό υπάρχει μια προαναγγελία ότι εν τέλει θα επιστραφούν κάποια χρήματα στον κορονά του ΕΦΚΑ από αυτά που έχουν χορηγηθεί ως αχρεωστήρως καταβληθέντων. Γιατί οποιαδήποτε είδους μη περικοπή των συντάξεων θα επιφέρει ένα πρόβλημα σε σχέση με αυτούς που ήδη έχει περικοπεί η σύνταξη.
1: Συγγνώμη, αν αλλάξει νομοθετικά σε σχέση με τη σύνταξη χειρίας, λέω, θα επιστραφούν αναδρομικά?
2: Αν αλλάξει, όχι. Αλλά τι θα κάνεις αυτούς που τους έχουν κάνει περικοπή?
0: Πηγαίνετε με τη βάση της λογικής.
2: Εγώ πηγαίνω με τη βάση της λογικής, ναι.
0: Ναι. Είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε και οι άλλοι με τη βάση της λογικής.
2: Είναι 10%. Αν δεν περικοπούν, που είναι ευχής έργων, αλλά τι θα κάνουμε με τους υπόλοιπους που τους έχουν περικοπεί οι συντάξεις? Θα πρέπει να τους επιστραφούν χρήματα σε αυτούς.
1: Μάλιστα. Ναι, οκ. Εντάξει. Αυτό τώρα αναμένεται άμεσα, πρέπει να γίνει? Υπάρχει, θέλω να πω.
2: Αναμένουμε να δούμε. Ίσως υπάρξει κάποια τροπολογία που θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο που είναι αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση.
0: Η οποία διαβούλευση όμως λήγει σήμερα.
2: Ναι.
0: Άρα πρέπει να περιμένουμε.
2: Μπορεί να κατατεθεί και όταν θα είναι στη Βουλή.
0: Ακριβώς, και όταν θα είναι και στην Ολομέλεια. Έχουμε και την προπαρασκευαστική ούτως ή άλλως.
2: Η διαβούλευση πρέπει να τελειώσει πολύ γρήγορα για να προλάβει να ψηφιστεί και να χορηγηθεί το επίδομα τέκνων που έχει γίνει προαναγγελία για τέλος του μήνα.
0: Α, μάλιστα. Είναι.
1: Η έκτακτη ενίσχυση, λέμε, των 150 ευρώ.
2: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει εκ των πραγμάτων να περάσει το πολυνομοσχέδιο, θα πρέπει εκ των πραγμάτων να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί έχουμε ενδιάμεσα και την Προπαρασκευαστική Επιτροπή. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ δίκιο. Για να δούμε λοιπόν.
1: Έχουμε και άλλο νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν έχει σε σχέση με την ίση αμοιβή για.
2: Είναι το πολυνομοσχέδιο που έχει μέσα και διατάξει και για τους συνταξιούχους, αλλά για όλους. Έχει μέσα τα επιδόματα, έχει μέσα τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και το Υπουργείο Εργασίας, αυτό που είναι με την οδηγία για την εξαφάνιση του κενού της διαφοράς ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες στη μισθοδοσία, τις αγγελίες εργασιακές και κάποιες επιμέρους συνταξιδοτικές ρυθμίσεις.
1: Συγγνώμη, αυτό θα πρέπει να είναι και επίσης θα πρέπει να αναφέρονται στις αγγελίες και ο μισθός από εδώ και πέρα.
2: Προφανώς.
1: Να γνωστοποιείται εκ των προτέρων, δηλαδή, ο μισθός.
2: Προφανώς. Είναι το πλαίσιο πλέον ρυθμίζεται πάρα πολύ επακριβώς, τι πρέπει να περιλαμβάνει, τι δεν πρέπει να περιλαμβάνει κλπ. Εμένα αυτό που με.
0: Κρίμα, δεν θα ξανακούσουμε τη φράση, δηλαδή. Αδερφέ, έλα από εδώ και θα τα βρούμε.
2: Θα σας πω, αυτό προσπαθώ να πω τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτό το οποίο με φοβίζει είναι ότι η αγορά εργασίας, ξέρετε, συνήθως προχωράει πολύ πιο γρήγορα από τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί το κράτος. Δηλαδή, τώρα το κράτος έρχεται να νομοθετήσει για ένα θέμα που αφορά αγγελίες έβρεσης εργασίας. Και λέει ότι, ξέρετε, στις αγγελίες έβρεσης εργασίας πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο μισθός. Έλα μου που οι εργοδότες πλέον ανεβάζουν αυτά τα περίφημα στο Instagram και στο Facebook, η ομάδα μας μεγαλώνει και ρωτάει αυτός που ενδιαφέρεται πλέον τι είναι αυτό που προτείνεται αφού μεγαλώνει η ομάδα σας. Επομένως, εκεί έχουμε έναν τρόπο προσέγγισης εργαζόμενων, ο οποίος τρόπος προσέγγισης δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει ή δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το έχετε παρατηρήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχουμε παρακολουθήσει.
2: Λαμβάνουμε, κάνουν στείλε DM, αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό που το επισημαίνετε όμως και για να το
2: επισημαίνετε. Λίγο την ευθύνη και την πρωτοβουλία στον εργαζόμενο. Δηλαδή, στείλε εσύ ότι ενδιαφέρεσαι.
0: Για να το επισημαίνετε, κύριε Ρίζο, σημαίνει ότι ως νομικός έχετε προφανώς και διάφορες καταγγελίες, να υποθέσω.
2: Δεν είναι θέμα καταγγελίων. Είναι θέμα ότι διαβάζω τη διάταξη και η διάταξη προφανώς έχει ξεπεραστεί από αυτού του είδους την πρακτική πρόσληψη.
0: Μάλιστα.
1: Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να το κάνουν αυτό. Όλες, έτσι. Δεν έχει σχέση με αριθμό.
2: Επίσης, πρέπει να διατηρούν ένα αρχείο με το στο οποίο και καλυμμένα χωρίς αναφορά προσώπων πρέπει να υπάρχει η μισθοδοσία. Έτσι ώστε κάποιος που θα θεωρεί ότι αμείβεται λιγότερο από κάποιον που είναι δίπλα του να μπορεί να ζητήσει αυτά τα στοιχεία συσσαγωγικά και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και να δει αν όντως αμείβεται ή δεν αμείβεται αντίστοιχα.
0: Αν μου επιτρέπετε, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Στεφανία, εκτός όχι ατζέντας, απλά επειδή θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για κάποιες καταγγελίες που διάβασα, ότι δεν φτάνει στην Εργάνη μέσω κάποιων επιχειρήσεων το ωράριο των εργαζομένων.
3: Ωραία. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Υπερταμείο. Στο αυτοκίνητο στους 97,8. στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Παρασκευή στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως την Παρασκευή. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνια, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι, καθυστερεί στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε σε πολύ λίγο στον Διονύση Ρίζο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Mm. Έχει μια ερώτηση ακόμα ο Σπύρος Παπαδάκης. Να πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη, πολύ δυσάρεστη είδηση, μια επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Και οι πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες εντόπισαν 4 σωρούς αγνώστων στοιχείων. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάβεσης πυρκαγιάς στον Οικίσκο. Θα δούμε, υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίες πληροφορίες που κάνουν λόγο για ηλικιωμένα αδέρφια. Θα το δούμε τώρα. Πάντως, ναι, επισήμως από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για 4 σωρούς αγνώστων στοιχείων που ανασύρθηκαν.
1: Λοιπόν, τα δυσάρεστα. Άμα ξεκινάει έτσι η εβδομάδα. Για να συνεχίσουμε με τον κύριο Ρίζο. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας, κύριε Ρίζο.
0: Ποια ήταν η ερώτησή σου για την Εργάνη, λες?
1: Λοιπόν, έχουν στείλει μηνύματα διάφοροι έτσι ακροατές και ακροάτριες ότι συμβαίνει το εξής. Χτυπάνε την κάρτα τους κανονικότατα και μπορεί παραδείγματος χάρη σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ο συγκεκριμένος εργαζόμενος παραδείγματος χάρη εντόπισε το εξής. Δούλευε κανονικά, ωστόσο όταν ήρθε το αναλυτικό εκείνη την ημερομηνία έδειχνε ότι δεν δούλευε. Με στοιχεία, δηλαδή στην Εργάνη δεν έφτασε το στοιχείο ότι δούλευε σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ στην Εργάνη έφτασε η πληροφορία ότι δεν δούλευε εκείνη την ημέρα. Μπορεί να γίνει πρώτα απ' όλα κάτι τέτοιο, κύριε Ρίζο?
2: Που λέτε είναι συνήθως ένα τεχνικό ζήτημα, δηλαδή περνάει η καταχώρηση στην εφαρμογή και δεν ολοκληρώνεται στο σύστημα. Αυτό φαίνεται αν το ελέγξεις μετά από κάνα μισά ώρο, οπότε πρέπει να ξαναπεράσει την κάρτα.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι όχι, τεχνικό λάθος, ότι δεν
2: όχι,
1: έχει γίνει κάποια
2: είναι
1: παρέμβαση.
2: Α, έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Καλά
2: η
1: κάνουμε και το ξεκαθαρίζουμε.
2: Κάνει το real time έχει κάποια είδους προβλήματα σε σχέση με τη φόρτωση κατά τη στιγμή της δήλωσης. Αυτό συνήθως πρέπει να ελέγχεται αν έχει περαστεί. Δηλαδή σου βγάζει τικαρισμένο ότι έχει δηλωθεί και μετά από λίγο δεν φαίνεται ότι έχει περαστεί στο σύστημα.
1: Ωραία, χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε.
0: Και μία τελευταία ερώτηση από ακροάτρια. Τώρα δεν ξέρω, η αλήθεια δεν, αν το έχετε διαβάσει όλο και μπορεί να το προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Όσες επιχειρώσεις λέει πληρώνουν με ποσοστά, τι θα γράφουν στις αγγελίες, λέει η Βέρα?
2: Το ποσοστό με το οποίο θα πληρώνουν.
0: Α, θα γράφουν αντί για το μισθό, δηλαδή το ποσοστό.
2: Ενδεικτικό. Το ποσοστό και θα λένε ότι ενδεικτικά το ποσό είναι αυτό.
1: Κοινώς
0: θα λειτουργήσει
2: αυτό. Η κλήρωση η οποία θα. Θα βγει μετά και σχετική εγκύκλωση, η οποία θα επιλύσει όλα τα ζητήματα αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεσμεύεται ο εργοδότης για αυτά τα οποία έχει δημοσιεύσει στην αγγελία.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτό. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε, θα συζητήσουμε για την περίφημη ΕΑΣ, την σφορά αλληλεγγύης ταξιούχων, το αγαπημένο θέμα του κυρίου Ρίζου. Το έχει κάνει και δικό μου αγαπημένο θέμα. Πάλι επανέρχονται στο τραπέζι.
2: Σε μήνυ προεκλογική διάθεση, ας πούμε, εξαγγελίας αρκετών θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν στη 2η Σεπτέμβριο.
0: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα μας πείτε την άλλη φορά τι είναι, πόσες φορές το έχουμε ακούσει και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές. Καλή εβδομάδα.

0: Στεφανία μου, μήπως έχει έρθει η ώρα να πούμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Κάνουμε μια μικρή παράκαμψη να συνομιλήσουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου.
0: Για την τραγωδία στην Κόνιτσα.
1: Για την τραγωδία στην Κόνιτσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα. Από οικίσκο που διέμεναν σεισμόπληκτοι στην Κόνιτσα, μετά από φωτιά ανασύρθηκαν 4 άτομα απανθρακωμένα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, ωστόσο αυτή την πληροφορία τη μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη, καθώς είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των άτυχων ανθρώπων. Όπως το αναφέραμε, είναι απανθρακωμένοι 6 και 25 περίπου. Ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον οικίσκο που διαμένουν σεισμόπληκτοι στην περιοχή της Κόνιτσας, Ιωαννίνων. Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν έζησαν πολύ γρήγορα τη φωτιά. Δυστυχώς, όταν μπήκα στο εσωτερικό του οικίσκου, αντίκρισαν τα 4 άτομα απανθρακωμένα. Στο σημείο πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται και κλιμάκιο της τοπικής αστυνομίας αλλά και κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών και πραγματοποιούν έρευνες μαζί με τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόμστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Courtney Cox με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008 σαν σήμερα ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
3: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για την παρεΐτσα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νίκο, ναι, για τις λακκούβες. Ναι, okay. Να σε καλά Νίκο μου. Είπα κάτι για τις λακκούβες νωρίς το πρωί, σε ολόκληρη την Αθήνα, που να. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνουν.
1: Δεδομένο.
0: Έτσι, δεδομένο.
1: Χρόνια πρέπει να κάνουν.
0: Και εννοούσα ότι πρέπει να αλλάξουμε το χαμηλό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο το κανονικό, για να πάρουμε SUV ή κανένα φορτηγό, εν πάση περιπτώσει, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στα αυτοκίνητά μας.
1: Καλά, όλα τα αυτοκίνητα έχουν πρόβλημα με τις λακκούβες.
0: Θέλω να σου πω ότι όσο πιο μεγάλο το αυτοκίνητο, τόσο λιγότεροι οι κραδασμοί.
1: Ναι, πέρα από τους κραδασμούς, σαν μια λακκούβα και πέσει ολόκληρος μέσα. Ολόκληρος, με βλέπεις μηχανάκια και πέφτει, τα χωράει ολόκληρα κάποια λακκούβες.
0: Γεγονός είναι αυτό, γεγονός.
1: Μα με μια στο μαρούσι, φοβερή λακκούβα.
0: Στην Ελλάδα του 2026 αυτά.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Εξ αφορμής μηνυμάτων που έστελναν ακροατές από τη Γερμανία.
1: Ναι, εκεί δεν θα έχει λακκούβες.
0: Όχι, δεν έχει λακκούβες. Πάντως, έχει πάρα πολλές λακκούβες στο δρόμο προς την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Πώς τα συνέδεσες έτσι, ρε παιδάκι.
0: Εντάξει.
1: Τι γάτος είσαι
0: εσύ. Ναι, με πέταλα. Δουλευόμαστε και μεταξύ μας, κύριε Παπά. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Νίκος Παπάς, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
2: Ήταν πετυχημένη η γέφυρα, πρέπει να το παραδεχτώ κι εγώ. Καλημέρα, κυρία Καστρίμη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
0: Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσεις ή να. Κύριε Παπά, πώς θα λειτουργήσει. Ναι, γιατί πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και τι εννοώ. Μας έχετε λίγο μπερδέψει. Η Κεντρική Επιτροπή πήρε κάποιες αποφάσεις. Την αμέσως επόμενη ημέρα, εσείς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, αυτές τις αποφάσεις ουσιαστικά, σε αυτές τις αποφάσεις βάλατε έναν αστερίσκο, θα το πω πολύ ευγενικά. Τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε πραγματικά από τον κύριο Φάμελο? Να παραιτηθεί.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη και κυρία Γασίμη, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να διασαφινιστεί τι σημαίνει η εφαρμογή αυτή τη απόφαση. Και αυτό, ξέρετε, αλλάζει και μέσα στα 24 ώρα. Διότι είχαμε και προχτές και χτες παρεμβάσεις, προχτές, ας πούμε, από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον εσωτερικό του κύκλο. Άρα αυτό πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος ως δημόσια τοποθέτηση να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του και να τοποθετηθεί επ' αυτού. Είναι μία απόφαση η οποία χρήζει διευκρινήσεων. Είστε στο ροπορτάζ, ξέρετε και καταλαβαίνετε και εμείς τα ακούμε. Το γενικότερο κλίμα είναι αυτό. Ότι υπάρχουν κενά στο πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και βεβαίως γύρονται και ερωτηματικά για το πότε θα έρθει εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα συμφωνίας. Σας βεβαιώ δε ότι και εντός του κόμματος, επειδή ως εκ της θέσεως μου αντιλαμβάνεστε ότι μιλάω με στελέχη, με τον κόσμο ευρύτερα κτλ., δεν είναι καθόλου στατικά τα πράγματα. Γιατί ακόμα και άνθρωποι που υπερψηφίσαν αυτή την απόφαση προβληματίζονται για το ποιο μπορεί να είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια μπορεί να είναι η ουσία της συμφωνίας, εάν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας. Και εδώ υπάρχει, επαναλαμβάνω, μείζον ζήτημα που ξεκινάει από τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος πρέπει να με τρόπο καθαρό να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς λέτε ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σε σχέση δηλαδή με τον ίδιο το ρόλο του Προέδρου. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που η Επιτροπή λέει στηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα και σε σχέση με το ποιες είναι οι αρμοδιότητες του από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές. Καλά, καταλαβαίνω.
2: Γύρεται αυτομάτως ζήτημα σε σχέση με το ποια καθήκοντα και υποχρεώσεις έχει ο καθένας μας. Προφανώς ξεκινώντας από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος έχει καθήκοντα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος, συζήτησης και διαβούλευσης στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας συμμαχίας, κατάρτισης ψηφοδελτίων. Ποιες αρμοδιότητες έχει, ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Αυτά είναι μείζωνα ζητήματα για ένα συντεταγμένο κόμμα. Εκτός εάν σφιχταγκαλιάζεται ή υπονοείται η λογική ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Αυτό δεν είναι λειτουργία.
1: Ενώ και θα κινηθεί μεμονωμένο καθένας.
2: Εννοώ, κυρία Κασίμη, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Και ξέρετε, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσχυνίζει. Υπάρχουν δύο καθαρές πολιτικές επιλογές. Οι συντεταγμένοι πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία, την οποία προκρίνουν πάρα πολλά στελέχη και ακόμα και στελέχη, σας λέω, που ψήφισαν την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Συντεταγμένη είναι κάθοδο αυτόνομη, τι εννοείται
2: κάτι. Συντεταγμένη πορεία σημαίνει ότι ως συντεταγμένο κόμμα συζητά, διαβουλεύεται, συμφωνεί σε προεκλογικό πρόγραμμα, σε διάταξη μάχης, στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται για την, για την επερχόμενη εκλογή. Η εναλλακτική επιλογή, η οποία είναι καθαρή πάνω στο τραπέζι, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, είναι η κατά μόνας ιδιωτική πορεία και διαπραγμάτευση του προσωπικού μέλλοντος του καθενός. Αυτές είναι οι δύο καθαρές επιλογές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, και ξέρετε, η αλήθεια είναι πολλές φορές αμήλικτη, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
0: Ναι, εάν κάποιος έχει επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο από αυτόν που θα επιλέξει συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα του το απαγορεύσετε?
2: Όχι, δεν απαγορεύεται σε κανέναν. Απλά χρειάζονται καθαρές κουβέντες, κύριε Παπαδάκη. Να σας πω κάτι. Το είπα και σε μια τηλεόραση πριν λίγες μέρες. Ο προσωπικός μου φίλος, συνοδοιπόρος για πάρα πολλά χρόνια, ο Γιάννης Ματζουράνης, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μια καθαρή πολιτική επιλογή. Αυτό που δεν είναι νοητό, δεν είναι σωστό, δεν είναι και, θα σας έλεγα, επιτρεπτό, είναι κάποιος να έχει προαναγγείλει ότι θα μετακινηθεί και να μένει στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να υπαγορεύσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό, όπως είναι,
0: σε ποιον αναφέρεστε?
2: Δεν θα ονοματίσω κανέναν. Δεν θα ήταν παραγωγικό να το κάνω.
0: Εντάξει,
2: είναι μικρό το χωριό μας. Η ελληνική πολιτική και δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ είναι μικρή. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και λέω
0: σωστό
2: τώρα
0: αυτό.
2: Ότι εγώ θα ήθελα να μην φύγει κανείς. Θα ήθελα να μείνουν όλοι, να μεγαλώσει το κόμμα μας, να ενισχυθεί. Αυτό που δεν είναι επιτρεπτό, δεν είναι νοητό, είναι να κάνω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή και την Τρίτη να λέω γεια σας και χαίρετε.
1: Κύριε Παπά, ο ιστορικός...
2: Δηλαδή είναι σαν να έχετε κλείσει εσείς ένα ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό συμβόλαιο, προσέξτε, και πριν φύγετε από το Real FM να ενθαρρύνετε για τους ακροατές να ακούνε τον άλλο σταθμό στον οποίο θα πάτε.
0: Ναι.
2: Πόσο λογικό ακούγεται?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου και ανεπίτρεπτο.
1: Γενικά κάποια πολλά, αρκετά πράγματα που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν ακούγονται λογικά. Κύριε Παπά, έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάτε?
2: Απολύτως όχι. Απολύτως όχι. Είναι δικαίωμα του καθενός να θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το κόμμα έχει τον πολιτικό θεωρητικό εξοπλισμό να αντιπαρέλθει τις δυσκολίες και να ξαναπαίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ενότητα δυνάμεων όπως έπαιξε και στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Δεν έχω δει σε κάποιο άλλο κόμμα, σχηματισμό ή προσπάθεια, έναν ιδεολογικό, πολιτικό ή προγραμματικό εξοπλισμό που να με πείθει για το αντίθετο. Πιστέψτε με ότι αν είχα πιστεί για κάτι τέτοιο θα είχα κάνει άλλες επιλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με όλο το ιστορικό φορτίο, είναι το έδαφος, η μήτρα πάνω στην οποία μπορούν να χτιστούν οι προϋποθέσεις για την αντεπίθεση, και αυτό το πιστεύω βαθιά.
0: Δεν υιοθετείτε δηλαδή την άποψη ότι όπως τότε, έτσι και τώρα, συγκολητική ουσία μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και μόνο?
2: Θα σας πω το εξής. Εμείς κάναμε ένα μεγάλο λάθος, με ευθύνη και της ηγεσίας βεβαίως. Δεν χτίσαμε ένα ισχυρό κόμμα όταν κυβερνήσαμε και είχαμε και άλλη μια ευκαιρία τελευταία για πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού, αλλά αυτά ξέρετε στη ζωή γυρίζουν, να το χτίσουμε όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση. Δεν το κάναμε αυτό και πληρώνουμε νομίζω τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Η αριστερά χρειάζεται την συλλογική συντεταγμένη της πορεία. Έτσι έμαθε να λειτουργεί από τότε που γεννήθηκε. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα έτσι πολύ σοβαρό ιστορικό δίδαγμα.
0: Είναι από μόνο του προβληματικό και ανησυχητικό και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε ότι το 2023 ο ελληνικός λαός σας επέλεξε να είσαστε η αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα πλέον δημοσκοπικά αυτό το κόμμα βρίσκεται στο 0,6%.
2: Καλά, το 0,6 δεν το πιστεύω, αλλά η δημοσκοπική εικόνα είναι περί το 2%. Αυτό όμως από μόνο του είναι μια μεγάλη καμπάνα. Ναι. Δηλαδή και ο Σοκράτης Φάμελος όταν ανέλαβε ήμασταν στο 10 και έχουμε φτάσει στο 2. Και έχω επαναλάβει και επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς δεν έγινε κάποια απόπειρα να ερμηνευθεί αυτή η δημοσκοπική εικόνα. Γιατί όλος ο εξοπλισμός, ο προγραμματικός, ο πολιτικός, ο ιδεολογικός, ο θεωρητικός δεν αξιοποιείται? Γιατί αδικείται κατά τη γνώμη μου από την δημοσκοπική εικόνα η δυνατότητα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πρωταγωνιστήσει? Γιατί δεν καταφέραμε να έχουμε συμφωνία έστω και με ένα σύμμαχο?
0: Εάν ο Σωκράτης φάμενος.
1: Καλά, η συμφωνία που λέτε πάντως έχει ξεκινήσει, αυτό που λέτε στο και με ένα σύμμαχο. Αυτό έχει ξεκινήσει και στο πλαίσιο της Προοδευτικής Συμμαχίας πολύ νωρίτερα. Προφάμελο εννοώ.
2: Ναι, βεβαίως, αλλά δεν τελεσφόρησε.
1: Δεν τελεσφόρησε, συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Εννοώ και επί Τσίπρα εννοώ.
2: Ακούστε με λίγο. Μας ακούει ο κόσμος εδώ και 1,5 χρόνο να λέμε συνεργασία. Ναι, αλλά δεν έχουμε καταφέρει τίποτα σε αυτό το μέτωπο. Δεν έγινε ένας απολογισμός γιατί δεν καταφέραμε. Δεν δόθηκαν οι πολιτικές εξηγήσεις και οι ερμηνείες, όχι με τον έννοια της ανάληψης προσωπικών Αθηνών, που έτσι κι αλλιώς κι αυτές οφείλουμε να τις αναλαμβάνουμε, αλλά ως η απόπειρα πολιτικής ερμηνείας. Γιατί δεν κατάφερε η ηγεσία να χτίσει συμμαχίες.
0: Αν ο Σωκράτης Φάμελος επιλέξει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα συνταχθείτε μαζί του, κύριε Παπά?
2: Είμαι με την επιλογή των μελών και του συνεδρίου μας, μέλος της πολιτικής γραμματείας, πιστεύω βαθιά στη συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή έχει προϋποθέσεις πάρα πολύ σημαντικές. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει και ότι και ο ίδιος δεν βάζει θέμα καρέκλας και οπωσδήποτε να είναι επικεφαλής. Νομίζω ότι και πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες, εάν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμμαχίες και να δούμε ποια μπορεί να είναι η διάταξη μάχης και η ευρύτερη δυνατή συνεργασία που μπορούμε να πετύχουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε, αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς αύριο το πρωί, κυρία Κασίμη.
1: Βεβαίως, εδώ θα είμαστε στις 6, εγώ δηλαδή.
0: Εγώ στις 5.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
2: Αγαπάμε την παράδοση.
3: Μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: ερπετάκι μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Παρασκευή στην Ελβετία έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή υπογραφής. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, δήλωσε ο Ιρανός αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνια έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95%. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ουκρανία με τουλάχιστον 9 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Χαρκοβό. Στις φλόγες στηρίχθηκε ιστορικός καθεδρικός ναός της πρωτεύουσας.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΔΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Γερμανία συνέτριψε το Κουρασάο με 7-1 στον πρώτο της αγώνα για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η ακτή Ελεφαντοστού νίκησε με 1-0 το Εκουαδόρ. Ακόμη, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 και Σουηδία-Τινησία 5-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.

Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά, εθρίως μαρές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Και ναι λοιπόν, είναι αλήθεια. Χαρείτε το. Ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ, ο ένας και μοναδικός, ανακοίνωσε ότι έχουμε συμφωνία.
1: Δεν είσαι στα στενά του ορμού.
0: Για το τέλος του πολέμου.
1: Δεν έχεις πλοία, δεν έχεις πετρέλαια.
0: Ναι, έχω να πληρώσω όμως ένα κάρο. Πλάκα μου κάνει.
1: Σε αυτό.
0: Εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Έχει ένα δίκιο, έχει ένα δίκιο. 5% το πετρέλαιο, 183 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Να πανηγυρίζουμε και μπράβο στον Ιωσήφ που πανηγυρίζει. Βεβαίως, επειδή δεν είναι καλός χαρακτήρας και τον καταγγέλω, πρέπει να ξεκινήσει με τον ύμνο του Ολυμπιακού. Γιατί, για
0: άντε
1: μας
0: πάλι,
1: εδώ.
0: Τυρί κουμπάρε.
1: Τι
0: εδώ
1: κουμπάρε.
0: Τελειώνει ο πόλεμος.
1: Ανοίγουν
0: τα στενά του Ορμούζ. Γίνεται κοσμογονία, ναι. Η άλλη θέλει να ξεκινήσει με τον ύμνο, ναι, του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το έχεις μαράκι μου, μαράκι μου σε παρακαλώ.
0: Για το 16ο πρωτάθλημα, είναι το 16ο πρωτάθλημα που παίρνουν. Έχουμε πάρει 41, έχουν πάρει 16.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια σας.
0: Και θέλουν να ξεκινήσουμε με τον ύμνο.
1: Και συγχαρητήρια, το πήραμε παιδί μου. Ρε Μαρία, βάλ τον όμως.
0: Παιδί μου, εδώ πέρα έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τερματισμό του πολέμου.
1: Να πούμε, ο Ολυμπιακός πήρε και το...
0: Μετά, θα πάμε στην ενότητα μπάσκετ μετά.
1: Α.
0: Λύσαξε, το βάλαμε όταν πήρατε το ευρωπαϊκό.
1: Το πήραμε,
0: αγόρι μου. Να ήταν και ωραίος ύμνος, να το βάζαμε, να τον χαιρούμε.
1: Το του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα, δηλαδή,
1: εγώ όταν κερδίζω ο Παναθηναϊκός, σε αφήνω ελεύθερο και βεβαίως.
0: Πότε.
1: Και καλά κάνεις. Αφού δεν πήρατε τίποτα, τι να βάζεις.
0: Αφού
1: δεν
0: βάζεις. Σε βάζεις λοιπόν στον πόνο μας.
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ, αλήθεια, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει, έτσι και είναι. Είμαστε σε χαρούμενο και θετικό mood αυτή η εκπομπή, γιατί ο πόλεμος τελείωσε, λέμε τώρα.
0: Ρε γλέντια.
1: Πολλά
0: γλέντια. Τρελά γλέντια, παιδιά, πραγματικά, για τον Ντόναλντ, το μεγάλο αυτό ηγέτη, το μεγάλο πολιτικό, την προεδράρα που ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο πόλεμος.
2: Kissing my ass.
0: Κάνε μας τη χάρη, ρε, πρωί-πρωί.
1: Να σου πω πάντως, Ιωσήφ μου, εγώ θέλω να δω τη συμφωνία. Ενώ έχουν κάποια πράγματα έχουν διαρρεύσει και για τα στενά του Ορμούζ και για τα πυρηνικά. Γιατί τι λένε οι Ιρανοί, ότι είναι προς το συμφέρον τους η συμφωνία. Τι λένε οι Αμερικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τους κάναμε και υπέγραψαν και υπέκυψαν. Λίγο μπερδεμένο, τέλος πάντων. Μακάρι να έχει τελειώσει, να υπογραφούν την Παρασκευή.
0: Μακάρι.
1: Να υπογραφεί, να πέσουν υπογραφές στην Ελβετία την Παρασκευή. Έχουμε και G7, στη Γαλλία. Είδατε τι γίνεται τα επεισόδια στη Γαλλία. Λοιπόν, εγώ το εύχομαι, το πετρέλαιο κατρακυλά πραγματικά, μεγάλη βουτιά. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, να δούμε να πέφτει και στην Αγγλία που θα πέσει οι τιμές και από εκεί και πέρα να σταματήσει και αυτή η αύξηση του πληθωρισμού που έχει πονοκεφαλιάσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι, μακάρι.
0: Όπως δήλωσε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, δηλαδή την Παρασκευή στη Γενέβη. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα. Αφήστε να ρεύσει το πετρέλαιο.
2: Drill, baby, drill.
1: Μωρέ, να ρεύσει το πετρέλαιο. Μακάρι, αλλά τόσο καιρό δεν έρε, και εμείς την πληρώναμε. Δηλαδή τώρα να ρεύσει, αλλά πώς, δηλαδή να
0: ρε. Αλλά πώς θα ρεύσει.
1: Α, έτσι, μπράβο. Και πότε θα ξεκινήσει πάλι, θα επέλθει κανονικότητα στην αγορά ενέργειας, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ναι, η συμφωνία. Αλλά οι οικονομολόγοι και αναλυτές τι λένε, ότι θα περάσουν κάποιοι μήνες για να επανέλθει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επισκευαστούν οι ενεργικές υποδομές που έχουν, ξέρεις, υποστεί ζημίες λόγω της πολεμικής σύραξης.
0: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει ναρκοθετηθεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος εκεί των στενών του Ορμούζ. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φύγουν αυτές οι νάρκες. Πόσο χρόνο θα πάρει. Επίσης, εκεί λέει βρίσκονται εγκλωβισμένα κάποια πλοία. Χιλιάδες, 2-3 χιλιάδες. Δεν μπορούν ξαφνικά να ανοίξουν τα στενά και να βγουν όλα μαζί ή να μπουν όλα μαζί. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτό θα πάρει χρόνο για να επανέλθει η κανονικότητα.
1: Πάντως, τι λέει το Ιράν, ότι έχουμε 60 μέρες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση αν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ πια πιέζεται πολύ και στο εσωτερικό του. Θέλει συμφωνία. Τα έβαλε και με τον Νετανιάχου, του είπε τι κάνεις, βρε, η τρελέ, που πας και χτυπάς το Λίβανο τώρα που είμαστε λίγες ώρες πριν τη συμφωνία.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ προσπαθεί να τορπιλήσει τώρα αυτή τη συμφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Το Ισραήλ τη θεωρεί μια κακή συμφωνία.
1: Ναι, ναι.
0: δεν τη θέλει όπως καταλαβαίνετε και εστιάζει σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, γιατί λέει ναι, οκ, μπορεί να υπογράψουν ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά, αλλά τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν,
1: ακριβώς,
0: δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Και το δεύτερο είναι η επιρροή η οποία ασκεί γενικότερα στην περιοχή το Ιράν διά των αντιπροσώπων του.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούθη και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Και από την άλλη, να πω και κάτι. Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Πακιστάν βεβαίως, γιατί ήταν ο βασικός μεσολαβητής, ο φίλος μας.
0: Ο Στρατάρχης.
1: Ο Στρατάρχης ήταν καλά.
0: Ο Ασίμ.
1: Ο Ασίμ. Λοιπόν, ευχαρίστησε και την Τουρκία. Γιατί? Για ποιο λόγο? Λέω εγώ τώρα, γιατί άκουσα κάποιες και διάβασα κάποιες αναλύσεις που λέει ότι στο παρασκήνιο η Τουρκία έπαιξε ένα ρόλο και συχνά πυκνά ο Ερντογάν τηλεφωνούσε στους Ιρανούς και έκανε το ρόλο του, έπαιζε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Έριξε και μια καλή έτσι, για να ευχαριστούμε πολύ και την Τουρκία, τον Ερντογάν, έτσι, γιατί είναι και φιλαράκια. Θα δούμε, γιατί ξαναλέω, να δούμε αν τελειώνει εδώ αυτός ο πόλεμος και τι συνέπειες θα έχει και μετά. Θα είναι έτσι η συμφωνία, θα γίνει μια άλλη συμφωνία, θα την πάρει πίσω το Ιράν τη συμφωνία. Περιμένετε να δούμε.
0: Κάτσε, ναι, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για
1: συμφωνώ
0: τίποτα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ειδικά με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι τόσο απρόβλεπτος από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Καλημέρα και στο Δημήτρη και λέει: ευτυχώς που τελείωσε ο πόλεμος για να ξαναγυρίσουμε το φταίξιμο της ακρίβειας στους Χούθη. Τους είχαμε ξεχάσει. Καλημέρα και στην Γεωργία, η οποία είναι επιφυλακτική επίσης και λέει: Αμαλία μου, πάμε ένα στοίχημα ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να τραβάει την ανηφόρα και μετά το τέλος του πολέμου. Όποιος χάσει, κερνάει καφεδάκι.
1: Εντάξει, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και
0: δικαιολογημένος
1: και δικαιολογημένος, γιατί δεν είναι τώρα η ακρίβεια, είναι κάποια χρόνια. Σου λέει εντάξει, τελειώνει ο πόλεμος, θα πέσει το πετρέλαιο, μπορεί να πέσει στην Αντλία. Γιώργο μου, δεν μπορεί να πέσει σήμερα να, δεις την Αντλία, να πέφτει η τιμή στην Αντλία. Δεν γίνεται, πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες να προμηθευτούν καύσιμα τα πρατήρια και μετά. Αλλά πέρα από αυτό σου λέει θα πέσουν πραγματικά. Έχει δίκιο ο κόσμος. Τόσα χρόνια ακούμε. Καλά, το ζούμε τον υψηλό πληθωρισμό και βλέπουμε ότι τίποτα δεν πέφτει, όλα ανεβαίνουν. Άρα σου λέει, μακάρι να είναι αυτό, όλοι μας το λέμε και το ευχόμαστε, η απαρχή να πέσει ο πληθωρισμός πραγματικά.
0: Αλλά όπως ακούσατε από την Αμαλία και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, αυτό θα πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα και στην αυσιπλοεία, δηλαδή αρχικά εκεί στα στενά του Ορμούς και στο Περσικό κόλπο, και στην μετακίνηση των εμπορευμάτων, όπως καταλαβαίνετε, και στις τιμές των καυσίμων και στις τιμές των προϊόντων και στις τιμές των τροφίμων. Και βέβαια και στα επιτόκια τα οποία ανέβηκαν για να μην ξεχνιόμαστε προχθές και έρχεται και μια δεύτερη άνοδος στο Σεπτέμβριο.
1: Ελπίζω
0: έτσι
1: να έχει πέσει ο πληθωρισμός μέχρι το Σεπτέμβριο, μετά και αν επιτευχθεί τελικώς και το ευχόμαστε όλη η συμφωνία, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει άλλο 0,25% τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, γιατί αυτό θα είναι ένα διπλό χτύπημα για όσους έχουμε δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι επιχειρηματικά, ακριβένει το χρήμα.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν την αισιοδοξία μας, τουλάχιστον για το ξεκίνημα της εβδομάδας, με την ανακοίνωση αυτή για τη συμφωνία που θα οριστικοποιηθεί ενδεχομένως την Παρασκευή.
1: Μηνύματα.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που είναι περιχάρης στο άλλο μικρόφωνο λόγω της επιτέξης συμφωνίας, εννοώ.
0: Ακριβώς,
1: γιατί
0: και θέλω.
1: Άλλα...
0: Μου έρχεται να πω και ένα ποίημα έτσι για να το γιορτάσουμε σήμερα το πρωί.
3: Καλή σας μέρα. Θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
1: Όχι, τι μπάμιες, μπάμιες,
0: μπάμιες, δεν θέλουμε μπάμιες.
1: Με μαγιονέζα και σκόρδο
0: δεν
1: είναι
0: θέλουμε,
1: αυτό. Φτάνει με την μπάμια.
0: Καλέ μου κύριε, τις ακούσαμε τις μπάμιες την Παρασκευή. Αν έχετε τίποτα καινούργιο να τα ακούσουμε.
3: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μανιταρόπιτα.
0: Ναι,
1: το φαγητό δεν το χειρίζει αυτό. Ποίημα για το φαγητό. Δηλαδή αυτό μάλλον του αρέσει το φαγητό.
0: Και
1: μπνέεται και γράφει ποίηματα. Δεν εξηγείται. Αλλιώς είναι κάτι σαν και εμένα.
0: Είχαμε πρώτα τις μπάμιες, τώρα έχουμε τη μανιταρόπιτα. Σα αρέσει η μανιταρόπιτα.
1: Το μανιτάρι μου αρέσει γενικώς και η μανιταρόπιτα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ωραίο και ψητό μου αρέσει. Εμένα σκέτο. Σαλάτα, σαν σαλάτα ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ψητά, μπαλσάμικο πάνω, λαδάκι. Ωραίο πράγμα.
0: Ωραία, αρχίσαμε. Και δεν με βλέπω καλά σήμερα.
1: Έχεις κάτι. Έχεις κάτι.
0: Πάντα είχα.
1: Ναι, όχι, λέω. Έχεις κάτι, σαν να έχεις κάποια ενόχληση.
0: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Στη συνέχεια, λοιπόν, θα απολαύσουμε και αυτό το τελευταίο πόνημα του δημιουργού, το ποίημα Μανιταρόπιτα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, η οποία αναρωτιέται, κάνει κάτι γκριμάτσες απέναντί μας.
1: Δεν ήτανε, το κορίτσι.
0: Τι σούλαχη και σένα.
1: Τι σούλαχη. Λέει ο Τάσο από το γυμναστήριο. Καλημέρα σας. Ο Σύφο Βολάνιος θα μπορέσει να έλθει σήμερα.
0: Ναι,
1: οι κακές γλώσσες λένε ότι έχει πάθει λουμπάγκο από τις κούπες που σηκώνει. Ναι, Τασούλη μου! Να σε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Τάσο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr.
1: Και ο Χρήστος λέει: καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη. Έχετε πει ότι είστε υπεράνω. Άρα να βάλετε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Αν είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα τα βάζετε το δικό του ύμνο. Ας το δούμε και από την άλλη πλευρά. Σας ακούω τώρα καθώς γράφω που λέτε: όποιος χάσει κερνάει καφεδάκι. Άρα κεράστε μας τον ύμνο του Ολυμπιακού. Καλημέρα, Χριστάκο μου.
0: Έρε λίσα κακιά, η Χρύσα είναι.
1: Η Χρύσα είναι, εντάξει, την έκανα έτσι κάνω εγώ. Τον Ταβαρή τον είπα Μαρία.
0: Παναγία μου. Χριστός
1: έλα,
0: και
1: έλα,
0: Παναγία. Χριστός και Παναγία.
4: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει.

0: Εντάξει, φτάνει, το ακούσαμε.
1: Τι το ακούσαμε, βάλε λίγο.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Μα πήραν και πρωτάθλημα Ευρώπης οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο.
0: Πρώτη φορά είναι τέταρτη. Μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια.
1: Εντάξει τώρα. Εγώ θα το έλεγα. Μπράβο στα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού, πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Ναι,
1: πάμε μία.
0: Ολυμπιακάρα του, εντάξει, οκ. Καλημέρα και στον Κοντζίλα. Δεν είναι οι μπάμιες, λέει, και η μανιταρόπιτα που δεν μπορεί να χωνέψει ο Καλαμαράκης. Άλλο δεν μπορεί να χωνέψει. Δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Μα βρε παιδί μου, κοιτάξτε τώρα. Έχει τον καημό του εδώ και καιρό. Έρχεται και αυτός με τις μπάμιες που δεν τις τρώει και έχουν και μέσα μαγιονέζα και σκόρδο. Τι έχουν, του λέει. Δεν ξέρω η μανιταρόπιτα τι έχει, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει έμπνευση ο συγκεκριμένος ποιητής. Και ανακατεύει το στομάχι του και μετά λέει: με το πιάνει τα κοιλιακά του. Δεν είναι λογικό. Έχει τον πόνο του, έχει και τον ποιητή με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα.
0: Έχω και την κάτσου, η οποία είναι γαβρογαλιάτρα, όπως τη λέει εδώ ο Νίκος ο Σάντσης. Γαβρογαλιάτρα.
1: Εγώ θα πω ότι είμαι
0: χαρούμενη. Ρε, παιδί μου, το ακούσαμε,
1: πέρα
0: φτάνει.
1: Από το ότι πειραζόμαστε και δεν τσακωνόμαστε, ειλικρινά, να σου πω. Θέλω να πω ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός. Μπράβο του, χαιρόμαστε εμείς Ολυμπιακοί. Αλλά κάποια πράγματα που έγιναν, εμένα δεν μου άρεσαν. Τέλος, και το λέω και εδώ να τα ακούσει ο κόσμος. Δεν μου άρεσε. Και
0: εμένα πολλά δεν μου άρεσαν, σε όλους τους τελικούς.
1: Πώς το λένε τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι και τον Αμερικανό.
0: Ο Τάιρικ Τζον.
1: Μπράβο στον Ναν. Δεν είναι πράγματα αυτά. Είναι ανεπίκειο.
0: Και ο άλλος δεν είναι το καλύτερο παιδί.
1: Δεν σου λέω εγώ αυτό.
0: Είναι και ο άλλος προκλητικός. Αλλά ο Τάιρικ Τζόουνς έχει δώσει κάποια σημάδια από την εποχή που αγωνιζόταν και στην Παρτιζάν.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά και τώρα κάτι δεν πάει καλά.
1: Να μην είναι στα γήπεδα τότε.
0: Και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν. Δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να γίνει και επικίνδυνο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά όχι ότι και ο άλλος είναι το καλύτερο παιδί. Έτσι είναι και ο άλλος προκλητικός. Τώρα με συγχωρείς κιόλας για τύπους οι οποίοι παίρνουν 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια το χρόνο και παρουσιάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ δεν θα κάτσω. Να σκοτιστώ.
1: Θα συμφωνώ. Εγώ ξέρεις. Σου είπα κάτι το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σε πήρα, μιλήσαμε για αυτό το θέμα καθόλου. Ούτε καν τον πείραξα, που συνήθως τον πειράζω στα ευρωπαϊκά κυρίως παιχνίδια. Δεν ασχολούμαι με αυτή την τοξικότητα. Πραγματικά έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Αλλά ο συγκεκριμένος πρέπει να το δουν. Η ομάδα στην οποία ανήκει, είναι ο Ολυμπιακός, δεν πρέπει να το απογορευτεί ίσως στα γήπεδα. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Πα στον άλλο, αρχίζει και τον μονοχτυπά. Και α είναι προκλητικός, λέει ο Ιωσήφ.
0: Δηλαδή, ο άλλος τον προκάλεσε.
1: Τον προκάλεσε.
0: Στα αποδυτήρια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τον προκάλεσε.
1: Ναι, αλλά
0: πέρα
1: ωραίο.
0: Από τον αγώνα μέσα, τον προκάλεσε και στα αποδυτήρια.
1: Ναι, ωραία.
0: Αλλά και
1: εγώ
0: ο άλλος, κάτι δεν πάει καλά.
1: Κράτα
0: εκεί πέρα, δηλαδή. Φαίνεται πολύ καιρό τώρα.
1: Έτσι, είστε τέτοιοι παίκτες τώρα, τέτοιου βεληνικού. Δεν γίνονται να γίνονται αυτά πράγματα. Και από του δύο, και από του τρει και από του τέσσερι.
0: Απαράδεκτο. Συγχαρητήρια τέλο πάντων στον Ολυμπιακό.
1: Τέλο πάντων.
0: Οκ, ήταν καλύτερος φέτος συνολικά. Αυτό το δείχνει το γεγονός ότι πήρε και την Ευρωλίγκα. Ήταν καλύτερος και στους τελικούς του πρωταθλήματος. Έστω και λίγο με μικρή διαφορά πήρε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια, πάμε παρακάτω. Τώρα η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Έχω χαρεί πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Χθες είχαμε την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη, όπου πήγανε στο αεροδρόμιο χιλιάδες.
1: Λογικό δεν είναι, ευρε, λογικό δεν είναι, ευρε,
0: βέβαια. Εντάξει, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Άρης είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Αγαπήσαμε ξανά τον μπάσκετ.
1: Έτσι είναι. Εγώ
0: μέσα
1: από τον Άρη.
0: Από τον Άρη τη δεκαετία του 80.
1: Έτσι.
0: Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Θυμάστε και το τραγούδι που τραγούδωσε τότε η Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα, βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Στο κέντρο που πήγαιναν, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον αείμνηστο, τον προπονητή. Έρχεται λοιπόν η ώρα για να δυναμώσει και ο Άρης, η υποδοχή χθες για το Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς της ομάδας του Άρη. Καλή αρχή λοιπόν στον Βασίλη Σπανούλη,
1: ναι,
0: στον
1: ναι.
0: Άρη. Κάθε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δυναμώνει επίσης πάρα πολύ.
1: Επιτέλους, να δούμε και
0: θα έχουμε ένα πρωτάθλημα με πέντε δυνατές ομάδες τουλάχιστον.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βάζω και την ΑΕΚ μέσα.
1: Ναι. Ελπίζω λοιπόν έτσι, μακριά από την τοξικότητα, έτσι θα αρχίσει ένα ωραίο πρωτάθλημα να το παρακολουθούμε.
0: Να,
1: όχι,
0: αυτό που είπες, Αμαλία.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτό βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Θα είναι μακριά από την τοξικότητα σίγουρα.
1: Λέει ο Στέλιος, αν δείτε το δεύτερο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Ναν ξεκίνησε όλο αυτό με το ξύλο. Τώρα τι να σου πω. Το
0: είπα εγώ.
1: Το είπε ο Ιωσήφ. Εγώ λέω ότι δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές.
0: Τώρα με συγχωρείς, Αμαλία, γιατί νευριάζω.
1: Μην όχι.
0: Όχι, με συγχωρείς γιατί νευριάζω. Σπέβδει ο ένας τώρα να δικαιολογήσει τον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Ταυτίζεστε λοιπόν με αυτούς τους τύπους.
1: Συμφωνώ με τον Ιωσήφ.
0: Θέλετε να δικαιολογήσετε δηλαδή αυτούς τους τύπους, αυτό που βλέπετε. Είτε τον έναν είτε τον άλλον.
1: Κανέναν δεν δικαιολογώ. Κανέναν.
0: Τι να σας πω ρε παιδιά. Συμφωνώ. Εάν θέλετε να το κάνετε αυτό, χάρισμά σας. Είχαμε και Μουντιάλ και έχουμε και Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται, είναι και σε εξέλιξη. Είχαμε και ένα παιχνίδι τώρα τα ξημερώματα, η Σουηδία με την Τινησία. 5 γκολ έριξε η Σουηδία. Mm. Πολύ ωραίο παιχνίδι χθες το βράδυ, η Ολλανδία με την Ιαπωνία.
1: Ολλανδία δεν είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι, αλλά και οι Ιάπωνες είναι πολύ καλοί.
1: Ναι.
0: 2-2 ισοφάρισαν οι Ιάπωνες το 89.
1: Α, τόσο καλή ομάδα έχουν. Δεν το...
0: Και ήταν εξαιρετικό
1: εγώ για
0: παιχνίδι.
1: Την Αυστραλία άκουσα που κέρδισε την Τουρκία.
0: Ναι, 2-0 και ναι. Πολύ το χάρηκα.
1: Κι εγώ, γι' αυτό
0: αλλά
1: το πάω.
0: Αλλά Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
1: Ναι.
0: Και το σημαντικό ποιο είναι, δεν είναι είδηση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Αλλά είναι καλό να το αναφέρουμε κάθε φορά που συμβαίνει. Όταν τελείωσε το παιχνίδι λοιπόν, ναι. Ολλανδία-Ιαπωνία, οι Ιάπωνες φίλαθλοι που ήταν στις εξέδρες δεν έφυγαν. Παρέμειναν, καθάρισαν εκεί όλο το κομμάτι της εξέδρας τους από τα ποτηράκια τους.
1: Οι Ιαπωνές.
0: Τις... Ναι.
1: Πάντα το κάνουν αυτό.
0: Από τα πλαστικά τους, από τις σημαίες κτλ. Και το παρέδωσαν ακριβώς όπως το πήραν. Για να το τονίζουμε
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Καλά το κάνει,
0: να...
1: το λες.
0: Μην το παρακάμπτουμε, είναι μια ωραία κίνηση που κάνουν πάντα οι Ιάπωνες φίλαθλοι αλλά και οι αθλητές στα αποδυτήρια.
1: Μπράβο. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
0: Όχι, μη μας διαβάσεις τώρα τη «Μανιταρόπιτα»,
1: τώρα
0: γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά η «Μανιταρόπιτα» μπορεί να περιμένει. Έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα, νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών οφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. 8 ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στα 20 καλύτερα στην Ευρώπη, σε κατάταξη η οποία βασίζεται σε αξιολογήσεις και ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από όλον τον κόσμο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγί Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει γνώση. Να ξέρεις που θα πας όταν το

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
4: Θα βρεθούμε σήμερα?
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει?
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πούλις.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
14: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956, σαν σήμερα, και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ, και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964, σαν σήμερα, ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ, με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008, σαν σήμερα, ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
15: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Άντρας είναι και πήρε το χρυσό δίσκο.
18: Σαν σήμερα, φεύγει, φεύγει τώρα. Αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
19: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ.
18: Φεύγει από κοντά μας ο Μάνος Χατζηδάκης. 15 Ιουνίου του 1994 και τους λέω: πρέπει, παιδιά, να κάνουμε μία αναφορά τουλάχιστον στο Μάνο Χατζηδάκη, και μου βάλανε τα παιδιά του χέρια. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ στην εκπομπή.
19: Καημένο, δηλαδή σήμερα είναι παρατά τα χτυπήματα.
18: Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά, από πουθενά. Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, εντάξει, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ο ένας από τους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και άλλους σπουδαίους συνθέτες. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλες αναφορές στην συνέχεια της εκπομπής. Αυτή ήταν η πρώτη, τυχαία, με τα παιδιά του Πειραιά.
19: Επειδή είπε ο Ιωσήφ για την Ιαπωνία, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από Νέα Σμύρνη: καλημέρα, παιδιά. Ασχολείται ο γιος μου με το καράτε και σε αγώνες εξωτερικό έχουμε δει την ομάδα της Ιαπωνίας φεύγοντας από το χώρο που βρίσκεται να καθαρίζει, και νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος εκεί. Τόσο καθαρά αφήνουν το χώρο σε αντίθεση με εμάς. Πραγματικά, ένας φίλος πήγε Ιαπωνία ταξίδι και μου λέει τέτοια καθαριότητα και σε δημόσιους χώρους, στις δημόσιες τουαλέτες, όπου και αν πήγε, στα εστιατόρια, σε μουσεία, όπου και αν. Μου λέει Αμαλία, δεν υπάρχει. Δεν είναι πραγματικά. Και οι ίδιοι όμως.
18: Είναι η νοοτροπία τους.
19: Αυτό.
18: Έχει περάσει αυτό. Και το κάνουν, σου λέω, και οι αθλητές στα αποδυτήρια. Τώρα επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, δηλαδή φτασμένοι, οι οποίοι και αυτοί αμείβονται αδρά. Και τους βλέπεις, τελειώνουν τα παιχνίδια και τα κάνουν μέσα λαμπίκο. Και το ίδιο κάνουν και οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Και μπράβο τους, να τους αναγνωρίσουμε. Καλημέρα και στον Αλέξη. Να βλέπω, λέει, εκατομμυριούχους παίκτες να πλακώνονται. Ή τους επιχειρηματίες προέδρους να το παίζουν αθώοι και εμείς να τρέχουμε για το μεροκάματο για να βγει ο μήνας. Όχι, δεν θα πάρω.
19: Μπράβο, Αλέξη μου.
18: Ούτε εγώ θα πάρω.
19: Μαζί
18: καλημέρα.
19: Ο Κώστας έχει εμπνευστεί από τον τύπο που με τα ποίηματα, με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα τη μανιταρόπιτα. Μια τυρόπιτα με κρούστα μου ξεσήκωσε τα μπούστα και ξεκίνησαν τα γούστα. Ριγέ του λούμπες ίσιοσαν και γίνανε φινίκια. Λουκάνικα στα πενερλή μπήκαν με μπινελίκια. Τι να κάνει μια μπάμια με στη δίαιτα τη λάμια. Μπέικο, ζαμπόν και λίπηδε. Δώσ' μου να μου φύγει η λύπη με τα βούτυρα τη λούτσα μέσα στα καυτά τη γάνια. Τι είναι, τι παίρνετε πρωί-πρωί. Ο Κώστας εμπνεύστηκε από τον τύπο με τον ποιητή. Τον ποιητή. Με τις μπάμιες, με τη μαγιονέζα και τη μανιταρόπιτα.
18: Θα τα ακούσουμε όταν έρθει η ώρα μαζεμένα, γιατί η ψάλτη δεν έχει ακούσει τις μπάμιες.
19: Θα βάλεις. Οπότε, και την διπλό το χτύπημα.
18: Κάνουμε, ναι.
19: Α, ωραία,
18: αφιέρωμα.
19: Πάρα πολύ ωραία. Ο Σιφ λέει ο Νίκος, ο Σάνσης, σε τι λυσασμένο γαβρομάγαζο δουλεύεις. Αχ, αχ, αχ.
18: Τι να κάνω, παιδιά, είναι πολύ. Είναι πολύ εδώ μαζεμένοι. Καλημέρα και στα Αρμενάκη. Είμαι, λέει, κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Αλλά πείτε μου, λέει, σας παρακαλώ, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση κάποιου όταν δέχεται επίθεση? Να γυρίσει, λέει, και το άλλο μάγουλο, να κάνει ότι κοιμάται, να το βάλει στα πόδια? Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, γιατί μιλάω πολύ σοβαρά. Εάν αναφέρεσαι, λοιπόν, στο συγκεκριμένο περιστατικό ανάμεσα στους δύο αυτούς παίκτες, τον Ναν και τον Τάιρικ Τζόουνς, φταίνε και οι δύο. Εγώ αυτό θα σου πω. Και ο Ναν είναι προκλητικός. Γίνεται ότι γίνεται μέσα στον αγώνα, τον πιάνει ο Τάιρικ Τζόουνς από το λαιμό. Φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς, δεν το συζητάω, και γι' αυτό αποβλήθηκε.
19: Και καλώς αποβλήθηκε.
18: Εκείνος, λοιπόν, ξεκίνησε τον καβγά. Αλλά μετά στα αποδυτήρια τον περιμένει και με το που περνάει πάει και τον προκαλεί.
19: Ο Ναν.
18: Ναι, τον σπρώχνει, τον χτυπάει. Πάντως ξεκινάει το δεύτερο γύρο. Και μετά παίρνει φορά ο άλλος, πάει να ρίξει το δεξί κροσέ. Δεν ξέρω αν βρήκε και το στόχο του τώρα εδώ που τα λέμε. Νομίζω ότι την έφαγε πιο γεμάτη από τον Αν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Είναι και οι δύο για μένα το ίδιο. Τέλος. Και δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Καλημέρα και στην Ροζαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
19: καλά,
18: Ροζαλία, την αγάπη μας. Και στη Δανάη. Καλή εβδομάδα, Δανάη. Ευχαριστούμε.
19: Έλα, βρε κουμπάρι.
18: Τώρα ξέρεις πως είναι. Μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε.
19: Εγώ δεν ξέρω.
18: Εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Τελευταία στιγμή. Αν σκέφτεσαι λοιπόν και αναβάθμιση, στα Public και Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση. Πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Στα Public και Public Plus Home για να πάρεις κλιματιστικά νέας γενιάς και με δώρο την εγκατάσταση και με άτοκες δόσεις. Τι άλλο θέλεις, Αμαλία Κάτζου?
19: Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κόλλανε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές και εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Entersoft One, ψηφιακή ταμιακή, POS και σύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.
18: Ο καιρός, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, είναι αίθριος, έχουμε λιακάδα, έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να πω, είχαμε και τη δροσιά, είχαμε και λίγο αέρα και ήταν μια χαρά. Από σήμερα λέει ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάμε για 33 άρια.
19: Εντάξει, πάντως δεν έχει κάνει πολλές ζέστες. Παρόλο που η Ευρώπη, στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που έχουν πραγματικά και παρατεταμένο καύσωνα. Εδώ είμαστε ακόμα δροσερά και το πρωί και το βράδυ. Και χθες το μεσημέρι ήταν καλά, 30-31, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Πάντως μέχρι στιγμής είναι ένα καλό καλοκαίρι, καλός ο Ιούνιος. Θερμοκρασιακά εννοώ.
18: Ναι, ναι, να σας πούμε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στις 9 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το καινούριο πρόγραμμα. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε πληροφορίες, δώστε προσοχή αμέσως
19: σήμερα
18: μετά.
19: Ξεκινά.
18: Ναι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν.
19: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
20: Δεν με προάνοιγε, λέει, δεν το περίμενα. Καλημέρα,
19: παιδί,
20: καλή εβδομάδα.
19: Εγώ σε προαναγγέλω, μην δίνεις σημασία. Εσύ κάνε τη δουλειά σου. Είσαι επαγγελματίας.
18: Α, εδώ είσαι, Παναγιώτη, δεν σε είχα δει.
20: Εδώ είμαστε.
18: Έλα, παιδί μου, πες τα, μην κομπιάζεις.
20: Ωραία. Ξεκινάμε ορθολογικά με την κίνηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Πανηγυρικό Φάλιρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους προς το λιμάνι. Στο λιμάνι διδάσκεται και πόλο μετά την κατάκτηση του 4ου Champions League από τις γυναίκες. Ενημερώνουμε τώρα και τους οδηγούς. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
18: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την πληρέστατη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε και τη δεύτερη ώρα.
19: Μπορώ να αλλάξω λίγο την. Γιατί έχω κάποια μηνύματα στο Messenger για τη σκαλά τη εκπομπή, θα μου το επιτρέψει.
18: Παρακαλώ.
19: Λοιπόν, θα μιλούσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Όμως, εγώ θα πω ότι δόθηκε μια παράταση στις 21 Ιουνίου. Ήταν σήμερα η τελευταία μέρα. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλοί καθαρισμοί. Γιατί δεν βρίσκουν και, το εργατικό δυναμικό να το κάνει, ή είναι πάρα πολύ ακριβό. Πέρα από αυτό, θα μιλήσω για το δικό μου Δήμο. Και πραγματικά, τώρα θα πει ο Ιωσήφ πάλι. Και επειδή έχουν έρθει 10 μηνύματα στο Messenger, πραγματικά. Αν αρπάξει κάπου στην περιοχή Διονύσου, Δροσιάς, εκεί κάτι, φωτιά, έχουμε καεί. Επειδή ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, πήγε λέει στον Διόνυσο χθες, νομίζω, ή το Σάββατο. Τα είδε αυτά. Ο Δήμος θα έκανε. Γιατί ο κόσμος εδώ στέλνει πραγματικά θορυβημένο στα μηνύματά του. Και έχω και τις φωτογραφίες. Έχει, η δήμαρχος εκεί έχει δει την κατάσταση, είναι ο Δήμος. Εάν. Ειλικρινά, υπάρχει ένας χώρος, χώρια όλα τα άλλα. Ιωσήφ, δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει και φωτογραφία που είναι, ξέρεις, υπήρχαν ειδικοί κάδοι για παπούτσια, ρούχα. Ξέρεις τώρα, αντί να τα πετάς, ρε παιδί μου. Και είναι όλα απ' έξω και είναι ένα σαν οικόπεδο μεγάλο και είναι όλα στιβαγμένα εκεί. Είναι ντροπή πραγματικά. Και αν υπάρχουν πρόστιμα για εμάς, αν δεν καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, για να είμαστε και υπεύθυνοι πολίτες και δημότες και να το κάνουμε, για τους Δήμους τι υπάρχει. Πραγματικά ο κόσμος είναι έξαλλος στην περιοχή. Είναι έξαλλος στην περιοχή, σου λέει, όπου και αν πας είναι τα ξερά. Μιλάμε για βουνά. Επειδή φτιάχνουν και κάτι πεζοδρόμια. Βγάζουν το πράσινο από τα πεζοδρόμια. Βάζουν κάτι έναν άλλο, κάτι πλάκες. Τα έχουν παρατήσει όλα μες στη μέση. Άμμο, ξύλα, αυτό πράγμα ποιος θα μαζέψει. Πραγματικά. Ο κ. Τουρνάς τα είδε, αυτό τον πήγαν εκεί να τα δει. Αναρωτιέμαι. Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Τα δικά μας σπίτια κινδυνεύουν. Εντάξει, ο Μπακετάκη γελάει, αλλά αυτό που λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά. Μπορεί στην Κεσαριανή, δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, αλλά πραγματικά η κατάσταση. Και χθες κατέβηκα μέχρι τον Οροπό. Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί να δεις τι γίνεται.
18: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μοναδικός Δήμος που θα έχει τέτοια προβλήματα.
19: Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Ειλικρινά στο λέω, είμαι 10 χρόνια, 12 στην περιοχή. Τέτοιο πράγμα και τέτοια αναισθησία δεν υπάρχει. Μακράν ο χειρότερος Δήμος Αττικής. Μακράν. Αλλά δεν είναι αυτό. Εγώ δεν τα έχω με κανέναν.
18: Όχι.
19: Δεν φταίμε. Εμείς φταίμε για αυτά.
18: Όχι, βέβαια.
19: Το ότι δεν μαζεύονται τα σκουπίδια. Το ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Το ότι παντού υπάρχει σκουπιδότοπος. Οι δρόμοι σπάμε τα αυτοκίνητά μας. Μέσα παντού έργα χωρίς να τελειώνουν. Τρύπα στην τρύπα. Και άντε αυτά. Όλα αυτά.
18: Δήμαρχος είναι εκεί.
19: Ή δήμαρχος.
18: Είναι η δήμαρχος.
19: Ναι.
18: Καλημέρα, κυρία Δήμαρχο. Τι όνειρο να βλέπω χθες το βράδυ.
19: Όχι. Φταίμε κι εμείς όμως, γιατί όταν εγώ προσπάθησα να κινητοποιήσω τους δημότες και να πάμε κάτω από το Δημαρχείο και να φωνάξουμε, όλοι έλεγαν: Αχ, εγώ δεν θέλω να στοχοποιηθεί. Τι να στοχοποιηθείς, δεν μένεις στην περιοχή. Άρα τα θέλει και εμάς, μην πω. Τα θέλει και εμάς, μην πω. Μπράβο, τώρα μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε. Όχι, γκρινιάζουν τώρα στα μηνύματα. Μην γκρινιάζετε τώρα.
18: Τα πες.
19: Συγγνώμη, τα είπα.
18: Ωραία, διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
22: Η πόλη απολαμβάνει.
21: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
22: How shall I begin my story?
21: Η μπάρα επιλέγει. Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
22: Ο χώρος προδιαθέτει.
21: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
23: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
24: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
25: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
24: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
25: My Nutri Health.
24: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Αυτό το νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας.
11: Ακριβώς.
3: Έτσι, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται και για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να μας δώσει τις πληροφορίες, τις απαραίτητες για αυτό το νέο πρόγραμμα, για να ξέρετε κι εσείς πώς μπορείτε να ωφεληθείτε. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
12: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
3: Λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτό το νέο πρόγραμμα, για πείτε μας λίγο δύο λόγια.
12: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, όπως είχε προαναγγελθεί κιόλας, για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν την κατοικία τους στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Σήμερα γίνονται οι αιτήσεις που αφορά την επιλεξιμότητα της κατοικίας. Θα ήθελα λίγο να επισημάνω το εξής, ότι αν η κατοικία δεν επιρρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, δεν θα μπορέσει να ενταχθεί και δεν θα εκδοθεί η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σήμερα εκδίδονται οι βεβαίωσεις. Στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου περίπου, θα γίνουν οι αιτήσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι τα επόμενα βήματα.
11: Άρα, έως 31 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας.
12: Σωστά, σωστά.
11: Και η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το λέω λίγο για τους ακροατές μας.
12: Δεν ξέρω αν είναι.
11: Αυτό είναι, έτσι είναι. Πρώτη.
12: Εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου, ωραία, εγώ είπα αρχές Σεπτεμβρίου.
11: Ναι, μια χαρά. Ναι, αλίμονο.
12: Λοιπόν, απλά πρέπει να πούμε το εξής. Ότι πριν ξεκινήσει κάποιος ενδιαφερόμενος την υποβολή των αιτήσεων και ειδικά της επιλεξιμότητας κατοικίας, καλό είναι να είναι σίγουρο στο 100% ότι το ακίνητό του δεν έχει πολυοδομικές παραβάσεις. Αυτό πολλοί δεν το ξέρουν. Νομίζω σου λέει, εγώ αγόρασα ένα σπίτι το οποίο το πήρα από το μηχανικό και δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση πολυοδομική ώστε να αλλάξω τα στοιχεία της δόμησης. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Καλό είναι να έρθει ένας μηχανικός να ελέγξει, γιατί πρέπει να βγει η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, που σημαίνει ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου. Αν υπάρχει πολυοδομική παράβαση, έστω και μία μικρή, δεν μπορεί να εκδοθεί. Άρα πρέπει να τακτοποιηθούν οι παραβάσεις σύμφωνα με τους νόμους τακτοποίησης και στη συνέχεια. Αυτό το λέω έτσι για ενημερωτικά, γιατί πολλοί ξαφνικά βρίσκονται στη δυσάρεστη κατάσταση να τους ανακοινωθεί ότι το ακίνητο δεν μπορεί να προχωρήσει για αυτό το λόγο. Όπως επίσης θα πρέπει ενεργειακά να είναι σε μία τέτοια κλάση, ώστε να μπορεί να ενταχθεί το ακίνητο από γάμα και κάτω, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, για να μπορεί να πληρεί και αυτό το κριτήριο, πέραν των τετραγωνικών που πρέπει να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά για το γενικό πληθυσμό, κάτω από 150 τετραγωνικά για αυτούς οι οποίοι είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ. Και επίσης θα πρέπει η άδεια οικοδομής να είναι μέχρι 31 12 του 1990. Δεν εντάσσονται ακίνητα με άδεια μετεγενέστερη του 31 12 του 1990.
3: Οπότε μιλάμε για παλαιότερα ακίνητα, έτσι.
12: Ναι.
11: Και
12: ναι.
11: Κλειστά ακίνητα ή και αυτό που είναι, δηλαδή που μένουν.
12: Και κλειστά, θα πρέπει να είναι καταρχήν 2 χρόνια κλειστά το ακίνητο, το οποίο θα αποδεικνύεται από 2 πράγματα. Και από το Ε2, αλλά ακόμα και από την κατανάλωση του ρεύματος. Θα πρέπει να είναι μέχρι 50 κιλοβατόρες στα 2 χρόνια η κατανάλωση, δηλαδή να έχεις ένα ψυγείο, ας πούμε, να μην το έχεις βγάλει ποτέ από την πρίζα, για παράδειγμα. Ή αλλιώς θα πρέπει να έχει γίνει διακοπή. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα 2 στοιχεία, το ακίνητο δεν θεωρείται, επειδή το λέω εγώ, ότι είναι κλειστό, έτσι. Αυτό να το εξηγήσουμε. Και φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. Και τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν από κατηγορία σε κατηγορία. Το ποσοστό επιδότησης είναι έως και 70% 18.000 ευρώ ή έως.
3: Μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Χρυσοδουλίδη, γιατί είχαμε μια διακοπή για τα, για τα εισοδηματικά κριτήρια. Μάλλον για τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, επειδή είχαμε μια διακοπή. Πάλι το χάσαμε.
11: Ναι.
3: Δεν βοηθάει λοιπόν η τηλεφωνική γραμμή. Στο κρίσιμο σημείο για τη χρηματοδότηση τον χάσαμε τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Ακούω πάντως πολύ καλά λόγια για αυτό το νέο πρόγραμμα.
11: Ναι, πάντως να ξέρουμε ότι η βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν σημαίνει έγκριση. Ότι οι αιτήσεις θα γίνουν σταδιακά και με προτεραιότητες. Ότι το κτίριο πρέπει να έχει οπωσδήποτε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. 2 πολύ κρίσιμα δικαιολογητικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επίσης προσοχή για τις κλειστές κατοικίες. Απαιτείται πλήρης κυριότητα ή επικαρπία σε ένα ποσοστό τουλάχιστον κατά 50%. Επίσης, όσα χρησιμοποιούνται ως βραχυχρόνια μίσθωση δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, και σωστά δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, επιδότηση δεν σημαίνει ότι μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό μου και τα κάνω ό,τι θέλω. Μπαίνουν σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες, και έτσι θα πάρεις τα χρήματα.
3: Για πάμε στον κύριο Χρυστοδουλίδη, μας ακούτε τώρα.
12: Ναι, σας ακούω. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι οι εργασίες πιστοποιούνται από τον ελεγκτή δόμησης και όσον αφορά το κομμάτι της ανακαίνησης, δηλαδή ανακαινίζω το μπάνιο.
3: Δεν βοηθάει.
12: Ναι, μ' ακούτε.
11: Προσπαθούμε.
3: Με προβλήματα.
12: Ναι, λέω ότι πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εργασίες ανακαίνησης από τον ελεκτή δόμησης και όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης από τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα εκδώσει και το δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό που θα φαίνεται, θα αποδεικνύεται ότι έχει μια ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον. Δηλαδή από γάμα να έχει γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα β. Θέλει λίγο προσοχή.
3: Μάλιστα. Ωραία.
12: Επίσης, λέγαμε εκεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, για αυτούς οι οποίοι έχουν εισοδήματα έως 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Εν τω μεταξύ, κάθε ένα παιδί προστίθεται και το ποσό των 5.000 ευρώ. Ναι, οπότε αυτοί έχουν μια επιδότηση της τάξης στο 70%, ενώ η προηγούμενη κατηγορία που έχει χαμηλότερα εισοδήματα στο 80%. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει και μέχρι το 95%, διότι στο γενικό ποσοστό επιδότησης προστίθεται και ένα 5% για κίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε νησιωτικές περιοχές και άλλο ένα 5% για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτό το λέω για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές ότι μπορεί να αυξηθεί έως και 95% το ποσοστό, σχεδόν όλο το ποσό μπορεί να το πάρεις από το πρόγραμμα. Δίνεται προκαταβολή 60%, προκαταβολή 60% με το καλημέρα, αυτό να το πούμε. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις, είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η ανακαίνιση και είσαι υποχρεωμένος ένα 60% με 80% να κάνεις ανακαίνιση και ένα 40 έως 20% να κάνεις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πρέπει να τηρηθεί και αυτή η αναλογία. Αν δεν μπορείς να κάνεις μόνο ανακαίνιση, δηλαδή να αλλάξω πλακάκια, ντουλάπες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αν δεν κάνω και μια ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
3: Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
11: Δύο πράγματα μόνο να προσθέσω. Ότι για να πάρεις το 60% ως προκαταβολή θα πρέπει να έχεις ήδη καταβάλει μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε προμηθευτές, αναδόχους κτλ. Το 40% εσύ. Για να πάρεις το 60% και να ανοίξει προκαταβολή το 60%. Και επίσης ότι αυτά τα κτίρια και τα σπίτια θα είναι ή για ιδιοκατοίκηση, είτε για να το βγάλεις στην αγορά με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
3: Για 3 χρόνια τουλάχιστον.
11: Μετά, αν έχεις παραβιάσει τους όρους του προγράμματος, πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα πίσω. Άρα είναι είτε ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να μείνω εγώ, είτε σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
3: Μάλιστα. Οπότε από σήμερα ανοίγουν η πλατφόρμα
11: Αυγούστου
3: για τις βεβαιώσεις
11: επιλεξιμότητας.
3: Ακριβώς.
11: Που δεν σημαίνει πάντα ότι εγκρίνονται.
13: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
14: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
16: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
15: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
16: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
15: Water Park, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
16: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
15: Τηλέφωνο 26820-51100.
16: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία
11: προκαταβολή. Θα πρέπει να έχεις ήδη καταβάλει μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε προμηθευτές, αναδόχους κτλ. Το 40% εσύ. Για να πάρεις το 60% και να ανοίξει προκαταβολή το 60%. Και επίσης ότι αυτά τα κτίρια και τα σπίτια θα είναι ή για ιδιοκατοίκηση, είτε για να το βγάλεις στην αγορά με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
3: Για 3 χρόνια τουλάχιστον.
11: Μετά, αν έχεις παραβιάσει τους όρους του προγράμματος, πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα πίσω. Άρα είναι είτε ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να μείνω εγώ, είτε σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
3: Μάλιστα. Οπότε από σήμερα ανοίγουν η πλατφόρμα
11: Αυγούστου
3: για τις βεβαιώσεις
11: επιλεξιμότητας.
3: Ακριβώς.
11: Που δεν σημαίνει πάντα ότι εγκρίνονται.
13: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
14: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
16: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
15: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
16: Και όταν έρθει η ώρα για

0: πάντοτε εγκρίνονται.
1: Ακριβώς. Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικό

0: Καστικό Μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8229-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8 σε εορταστική ατμόσφαιρα σήμερα εδώ με την Αμαλία Κάτζου. Γιορτάζουμε την συμφωνία που υπάρχει πλέον μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά ας κρατήσουμε και μία πισινή μέχρι την Παρασκευή που είναι να πέσουν οι υπογραφές. Αλλά όπως φαίνεται μέχρι τώρα οδηγούμαστε σε οριστική συμφωνία. Βέβαια, άκουγα πληροφορίες, Αμαλία, τώρα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ. Πάει να βάλει το χεράκι του πάλι για να ανατρέψει τη συμφωνία.
1: Ναι, δεν νομίζω
0: ότι
1: μπορεί σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι το κλίμα.
0: Ναι. Πάντως προς το παρόν, παιδιά, έχουμε συμφωνία. Χαρείτε το. Φαίνεται ότι τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς και θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα τους επόμενους πολλούς μήνες. Γιατί μη φανταστεί κανείς ότι τα πράγματα θα αλλάξουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Τα αθλητικά δρόμενα τα παρουσιάσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπαμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ. Είπαμε συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League στο πόλο γυναικών. Έχει τίποτα άλλο να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό?
1: Όχι,
0: τα είπαμε όλα, έτσι.
1: Ναι, τα είπαμε, ναι.
0: Λέω μήπως μου ξεφεύγει κάτι. Και για το Μουντιάλ τα είπαμε. Και για τον Άρη φυσικά και την έλευση του Βασίλη Σπανούλη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Και βέβαια, σε συνεργασία με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, η Αμαλία μας παρουσίασε νωρίτερα και το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας.
1: Πολύ σημαντικό πρόγραμμα που ξεκινάνε οι αιτήσεις από σήμερα, οι αιτήσεις για την επιλεξιμότητα, και μετά θα έρθουν οι κανονικές αιτήσεις από 1η Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι είναι κυρίως αφορά κλειστά ακίνητα ή ακίνητα που θα είναι για διοκατοίκηση ή για το ενίκιο σταθερό, να το νοικιάσεις σταθερό για 3 χρόνια. Είπαμε ότι για να πάρεις την προκαταβολή του 60% πρέπει να έχεις βάλει σε τραπεζικό λογαριασμό το 40% σε προμηθευτές και όχι προμηθευτές και οτιδήποτε άλλο. Και επίσης ότι δεν μπαίνουν και θα χρησιμοποιήσεις τα χρήματα έτσι ό,τι να είναι. Μπαίνουν σε δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά ανάλογα με το πώς προχωρούν οι εργασίες.
0: Right. Για τα καθάριστα οικόπεδα, ακούσατε, έχει δοθεί παράταση για μία εβδομάδα ακόμη. Βέβαια, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και σε πολλούς δήμους. Όχι μόνο από πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, αλλά κυρίως από δήμους οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει, ώστε να μαζέψουν τα καθαρισμένα και να τα πάνε σε χώρους όπως έχουν διαμορφωθεί και τα έχουν αφήσει μέσα στη μέση του δρόμου. Οπότε αν τυχόν χτύπα ξύλο έχουμε καμία πυρκαγιά, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Τα παρουσίασε αναλυτικά και πολύ παραστατικά η κυρία Κάτζου στην προηγούμενη ώρα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχθης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Βέβαια, η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς είχαμε μια τραγική είδηση η οποία έγινε γνωστή από την περιοχή της Κόνιτσας, εκεί όπου 4 ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το κοντέινερ που διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες στα ξημερώματα. Την είδηση μετέδωσε εδώ νωρίς το πρωί ο Θεοδόσης Πάνου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη. 4 ηλικιωμένα λοιπόν αδέλφια, 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν, λέει, στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Είναι ένας οικίσκος λοιπόν για σεισμόπληκτους. Πριν από 30 χρόνια λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι...
1: Και δεν είχαν ηλεκτρικό.
0: Εγκαταστάθηκαν σε αυτό το σπίτι... Και τώρα γίνονται οι έρευνες φυσικά από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διαπιστωθεί η αιτία που ξέσπασε η πυρκαγιά. Πάντως είναι όχι απλά τραγική η είδηση, είναι απίστευτη. Έτσι. Τέσσερις άνθρωποι ηλικιωμένοι απανθρακώθηκαν σε ένα κοντέινερ στο οποίο ζούσαν 30 χρόνια μετά το σεισμό της Κόνιτσας. Πραγματικά δηλαδή δυσκολεύεται να το συλλάβει ο νους.
1: Είναι απίστευτο, απίστευτο.
0: Δεν αποκλείεται λοιπόν το δεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν οι ηλικιωμένοι για να έχουν λίγο φως. Σύμφωνα λέει, με πληροφορίες που διαβάζουμε στο real.gr, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ. Τώρα, ό,τι και αν διαπιστωθεί, είναι αργά. Δυστυχώς, τέσσερις ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Έτσι ξεκίνησε η ημέρα σήμερα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, θα πρέπει να πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, έτσι όπως τα έχουμε σταχυλογήσει εδώ με την Αμαλία. Προεκλογική περίοδος.
1: Χαμός
0: και
1: γίνεται.
0: Επίσημα πλέον. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει για εκλογές την άνοιξη του 27.
1: Ναι, το έχει πει πάρα πολλές φορές τελευταία.
0: Αλλά τον βλέπω όλο περιοδίες, ομιλίες. Πήγε στη Ρόδο.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Κανονικά, ναι. Γιατί όποτε και να γίνουν εκλογές, ο τελευταίος χρόνος είναι χρόνος.
1: Εγώ δεν βλέπω μόνο τον Πρωθυπουργό, βλέπω και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Ναι, όλοι.
1: Στο Ήλιον σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Νίκαια το βράδυ, το τώρα μιλάμε, είναι αυτό τώρα μιλάμε του Αλέξη Τσίπρα, με τους νέους και όχι μόνο, με τους δημότες, τους πολίτες. Όλοι γυρίζουν τις γειτονιές της Αττικής.
0: Στο Περιστέρι σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Το ξέχασα τον κύριο Κουτσούμπα, βέβαια. Χόρεψε ένα ζεμπέκικο. Τον είδα.
0: Το φεγγάρι μάγια μου κάνει.
1: Το φανταστικό.
0: Ναι.
1: Ζεμπέκικο, παραδικό. Πραγματικά. Όντως. Μπράβο στο γραμματέα.
0: Όντως. Και η κυρία Καριστιανού. Έχει κάποια εκδήλωση πολιτική.
1: Είχε μια εκδήλωση την Παρασκευή, αλλά ακυρώθηκε στο.
0: Αυτή ήταν στο δικηγορικό σύλλογο.
1: Ναι, δεν έγινε.
0: Αυτή δεν έγινε, αλλά σήμερα έχει πολιτική εκδήλωση. Μάλιστα. Και η κυρία Καριστιανού. Γενικά πυκνώνουν τις περιοδίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί όπως είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και επίσημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε στη Ρόδο.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, έχει μεγαλώσει την Ελλάδα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μετά και τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη στον Αντένα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και μάλιστα νωρίτερα σε άλλη τηλεοπτική του εμφάνιση είχε πει: βάλτε και φουτεράκι, γιατί θα γίνουν άνοιξη οι εκλογές το 2027. Εκεί στη Ρόδο έστειλε και το μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι πολίτες. Λέει ότι χρέος μου είναι να κρατήσω την πατρίδα ασφαλή και εσείς εδώ στα σύνορα θα πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς. Και επανέλαβε λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως ακούσαμε την άνοιξη του 27.
2: Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει.
0: Ποιοι έχουν λαχανιάσει? Ποιοι δεν αντέχουν το μαραθώνιο?
1: Ναι.
0: Ποιοι δεν αντρέχουν τους δρόμους αντοχής?
1: Μα όλοι πάνε, γιατί δεν αντέχουν?
0: Δεν ξέρω, έτσι κανείς. Λέει ο Πρωθυπουργός. Τι να σου πω. Εμείς λέει είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι λέει λαχανιάζουν. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Να πω ότι την Τρίτη θα πάει σε Δυτική Αττική ο Κυριάκος, αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλη μια περιοχή έτσι και λαϊκή περιοχή θα βρεθεί εκεί.
0: Νομίζω ότι μέχρι και τα μπάνια του λαού.
1: Κάτσε
0: δηλαδή,
1: να δούμε,
0: και...
1: γιατί λέει ότι θα είναι στο Μαξίμου τον Αύγουστο.
0: Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, νομίζω ότι θα έχουμε πολλές.
1: Μην έχουμε τα μπάνια του λαού και περιοδίες δίπλα.
0: Δεν νομίζω.
1: Εκεί. Καλά, για να δούμε.
0: Θα πρέπει και λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε
1: πάλι. Έτσι, μπράβο.
0: Βλέπουμε, τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο πλέον, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο οποίος μίλησε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Μα έχεις φαγωθεί που ήρθε.
0: Μ' αρέσει ο θεριστής, μ' αρέσει.
1: Μα ήρθε ρε παιδί μου, τελείωσε.
0: Ήρθε. Λοιπόν, εκεί είπε πάρα πολλά ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτα απ' όλα απάντησε σε αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι του έχουν πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Και ότι κανονικά δεν θα πρέπει να οδηγήσει πάλι αυτοκίνητο. Απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν με ανάλογο παράδειγμα.
3: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει.
4: Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
0: Έχουμε μπει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, παίρνουμε διπλώματα, ποιος θα οδηγήσει αυτοκίνητο, ποιος θα οδηγήσει μηχανή.
1: Μπήκα και τα πατίνια,
0: ποιος
1: στην κουβέντα.
0: Τα παιδιά, με τα πατίνια προσοχή, γιατί είχαμε και τα τελευταία προβλήματα. Θα πρέπει να φοράμε και κράνος, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένη ταχύτητα.
1: Τώρα δεν ήθελα να το πω, αλλά γενικώς, επειδή ακούω και διαβάζω και παρακολουθώ, κυρίως όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Πολύ πράγμα, πολύ δίνουν, ρε παιδί μου. Ο ένας θα δώσει μέχρι 24 δωρεάν σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άλλος σε όλους δωρεάν.
0: Έχει μεταφορά. Αρχίσει μια πλειοδοσία, είναι η αλήθεια.
1: Να το προσέξουμε αυτό. Επειδή αυτό τώρα, θέλει λίγο προσοχή. Απλώς το λέω.
0: Δίνεις πάσα.
1: Γιατί το έχουμε βρει μπροστά μας αυτό. Λοιπόν, και βεβαίως τι λένε κάποιοι, πώς το κοστολογείς το μέτρο και πού θα τα βρεις. Γιατί κάπως έτσι θα πάει η συζήτηση. Ναι, μαζί, πού θα τα βρεις τα χρήματα. Και δεν λέω, μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, μιλάω γενικότερα. Πού θα τα βρεις να κάνεις αυτό. Από πού, γιατί κάτι πρέπει να αυξήσεις. Φόρο, δεν μπορεί. 4 δισάκια είναι αυτά. Δεν είναι λίγο, 4 δις.
0: Ποια είναι τα 4 δις.
1: Δεν είναι 4 δις τα δρομολόγια, τα δωρεάν στα μέσα μαζική μεταφορά.
0: Ακούω, δεν ξέρω.
1: Κάπως έτσι άκουσα. Και δεν είναι 4, είναι 2,5. Είναι 3. Έτσι άκουσα.
0: Δεν ξέρω, κάτσε, περίμενα να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος που έκανε πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ως 24 ετών.
0: Και θα ακούσουμε και την κοστολόγηση. Ναι. Πάμε λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης, η δική του πρόταση.
5: Ο Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μέτρο αναλύσαμε και κοστολογήσαμε. Η αξία του είναι 30 έως 35 εκατομμύρια.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: εμείς το έχουμε κοστολογήσει, είναι 30 με 35 εκατομμύρια για νέους έως 24 ετών Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Για δωρεάν μετακινήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Να κάνουμε την δημόσια μετακίνηση δημόσιο δικαίωμα. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό, είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας λέει σε όλους. Όχι τώρα νέος 24 ετών, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, για όλους πλην των τουριστών, και έχει λέει ένα κόστος γύρω 200 με 250 εκατομμύρια. Εκεί κοντά. Πάνω κάτω, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και έρχεται και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και πρώην Υπουργός Μεταφορών.
0: Και πρώην Υπουργός Μεταφορών και απαντάει.
6: Σε ιδεολογικό επίπεδο, εγώ θέλω να σας απαντήσω το εξής. Δεν υπάρχει δωρεάν στην πολιτική. Κάποιος το πληρώνει. Εδώ λοιπόν η πρόταση και των δύο κομμάτων, η μία όπως είπατε πιο σεμνή, η άλλη πιο μαξιμαλιστική, στην πραγματικότητα λέει μετακυλήστε το κόστος σε κάποιους άλλους. Σε αυτούς που πληρώνουν εισιτήριο στη μία περίπτωση ή σε αυτούς που πληρώνουν γενικά φόρους στη δεύτερη περίπτωση. Άρα το δωρεάν, να προσέχουμε λίγο εμείς οι πολιτικοί πώς το λέμε, διότι δωρεάν σημαίνει κάποιος πληρώνει. Και προκειμένου το κόστος πάει φορολογούμενος.
0: Αρχίσαμε λοιπόν, μπήκαμε προεκλογική περίοδο και θα ακούσουμε πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι εγώ θυμάμαι ότι όλα τα προγράμματα των κομμάτων θα πρέπει να κατατεθούν και να κοστολογηθούν από το ελεκτικό συνέδριο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν έχει αποφασιστεί.
1: Έτσι έχει αποφασιστεί.
0: Άκουσα όμως μία επισήμανση που πιστεύω δεν είναι σωστή, γιατί την άκουσα από τον Γιώργο τον Βουλγαράκη.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι αυτή την υποχρέωση έχουν τα κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: κόμματα τα οποία έχουν ή βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Ακριβώς.
0: Ευρωβουλευτές.
1: Άρα,
0: άλλα κόμματα δεν έχουν, λέει, αυτήν την υποχρέωση. Οπότε, όσα κόμματα έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν το πρόγραμμά τους
1: και να κοστολογηθεί από το Ελληνικό Συνέδριο.
0: Ακριβώς. Οπότε, τουλάχιστον αυτά τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, καλό είναι να καταθέσουν τα προγράμματά τους όταν θα έρθει η ώρα, για να δούμε ποιο είναι πραγματικά το κόστος. Αν κάποια λοιπόν θα γλιτώσουν αυτή τη βάσανο, είναι άλλο θέμα. Γιατί για παράδειγμα η Ελλάς δεν έχει βουλευτές, ούτε θέλει να έχει βουλευτές. Έτσι, όπως και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επίσης δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τι σου λέω τώρα εδώ, έχει μπει Παναγιώτης Βολάνιος, κάθε δίπλα μου, περιμένει να πει πάλι για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: έλα Παναγιώτη Βολάνιε, πρόσεξε τι θα πει. Δεν σε βλέπω καλά αυτό το καλοκαίρι.
7: Καλημέρα και πάρα καλή εβδομάδα. Την κίνηση θα πω για τον Ολυμπιακό.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
7: Παραλιακά θα ξεκινήσω δικαίως και αυτή την ώρα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Από Σάββατο απόγευμα δεν μειώνεται εκεί η κίνηση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς το λόγο.
0: Μπα.
7: Okay. Προχωράμε. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και από Θησίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις.
0: Ο αδερφάκι μου δεν είναι να πεις μικρόφωνο.
1: Πέθανε σήμερα.
0: Μας πέθανε στους κόμβους πάλι.
7: Από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Τα πες.
7: Τάπα.
0: Μπράβο.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα, νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών ωφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. 8 ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στα 20 καλύτερα στην Ευρώπη, σε κατάταξη η οποία βασίζεται σε αξιολογήσεις και ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από όλον τον κόσμο.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
12: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
12: My Nutri Health.
11: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Πάμε, Πάπα Δημητρίου. Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, είναι 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή κλάση Α3+. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας. Και βέβαια τα σπουδαία δεν τελειώνουν, καθώς τρίτο δώρο του διαγωνισμού, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2 και 20 το μεσημέρι για να ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Τσα-τσα-τσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή και να πάρετε και το δώρο εκεί τις 6 μέρες στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά ταξίδια.
12: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
13: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
4: Έχει παγωθεί ο άλλος, θέλει να πει τη μανιταρόπιτα.
12: Να το πει.
4: Να τελειώνουμε. Μετά τις μπάμιες λοιπόν έχουμε και τη μανιταρόπιτα, είναι ο ποιητής αυτός που έχει αγαπήσει τούτη εδώ η εκπομπή.
13: Την τελευταία φορά που σε είδα μιλούσες στο τηλέφωνο, μιλούσες για μια μανιταρόπιτα. Ένιωσα τότε την ανάγκη να σου ρουφήξω το λαιμό, αλλά με νίκησε στα σημεία η μανιταρόπιτα.
4: Το νίκησε στα σημεία.
12: Δεν μπορώ.
4: Η μανιταρόπιτα δηλαδή... το νίκησε. Τι να κάνουμε, τον κέρδισε η μανιταρόπιτα, ρε παιδί μου. Άμα σ' αρέσει η μανιταρόπιτα,
12: ναι.
4: Δηλαδή και έχεις να διαλέξεις απέναντι σε ένα λαιμουδάκι ωραίο. Έτσι, αλλά
12: θα πας στη μανιταρόπιτα.
4: Θα πας στη μανιταρόπιτα.
12: Μάλιστα.
4: Η γούστα είναι αυτά.
12: Τι να πω, εγώ περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Δηλαδή μανιταρόπιτα.
4: Εσύ που είσαι στη μανιταρόπιτα, σίγουρα εσύ δεν υπήρχε περίπτωση.
12: Εγώ. Ναι, φυσικά. Καλά. Γιατί εγώ δεν κρύβω, μου αρέσει το φαγητό.
4: Εκεί θέλει να είναι χορτάτη, κάτσε. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίς μανιταρόπιτα, χωρίς το κρεατάκι τη κτλ. Τώρα θα μου πείτε, εσείς δεν είστε χορτάτη. Μην ανησυχείτε, θα χορτάσετε μετά τις επόμενες εκλογές. Κανένας δεν θα μείνει πεινασμένος.
14: Όλοι
4: θα είναι χορτάτη. Ακριβώς την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
16: Λοιπόν, σε βουλώ στα αυτιά σας και ακούστε το μεγάλο μου πολιτικό πρόγραμμα. Από τη Δευτέρα, πάρε κόσμε, φάε κόσμε, χόρτασε.
15: Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
16: Από τη Δευτέρα λέγω, δεν θα πεινάει κανένας.
17: Εγώ και τη Δευτέρα θα πεινάω.
16: Δεν γίνεται, γιατί θα είσαι χορτάτος.
17: Μπορεί να πεινάω.
4: Χορτάτη,
14: χορτάτη.
4: Την επόμενη μέρα των εκλογών
14: όλοι.
4: Δεν θα πεινάει
14: κανείς.
4: Τέλος.
14: Μανταρόπιτες, μπάμιες και ζαμπονιτυρόπιτες θέλει ο αγαπητός και ζαμπονιτυρόπιτες λοιπόν.
4: Μπάμιες θα πάμε σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο.
14: Πανάκριβες οι μπάμιες, μην το δένεις.
4: Α, όχι.
14: Πανάκριβες.
4: Ναι, έχει δίκιο.
14: Και οι φρέσκες ακόμα πιο ακριβές, αλλά και οι καταψυγμένες έχουν πάρει.
4: Όχι, 8 ευρώ το κιλό που το έλεγε ο Παντέλης. Ούτε μπάμιες. Αφήστε το παιδί.
14: Με μηνύματα ότι υπάρχει καπνό στα δυτικά προάστια.
4: Δεν είναι δυτικά ακριβώς.
14: Γιατί
4: υπάρχει
14: βλέπω
4: λοιπόν,
14: Γιώργο,
4: όπως μας ενημέρωσε η Ελισάβετ Σαλαμάρα και την ευχαριστούμε πολύ.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελισάβετ.
4: Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα σε Αγίου Ταχύ στη Νέα Ιωνία.
14: Α, και ίσως από εκεί, ναι, μάλιστα.
4: Και μάλιστα, βλέπουνε. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε πριν από 2 λεπτά, ακόμη δεν έχει φτάσει όχημα της πυροσβεστικής.
14: Ναι.
4: Είναι λοιπόν φωτιά σε Αγίου Ταχύ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Γι' αυτό μας στείλαν και από την περιοχή εκεί στη μεταμόρφωση.
14: Ναι, γι' αυτό λέει κάποιος δυτικά προάστια και τα λοιπά. Ναι.
4: Ελπίζουμε να είναι
14: ναι,
4: όλα
14: γιατί
4: καλά.
14: Γιατί σήμερα δεν ξεκινήσε καλά η μέρα.
4: Και μόνο οι υλικές ζημιές, δηλαδή.
14: Ακριβώς.
4: Αυτό ελπίζουμε. Καλημέρα και στον Νίκο, που θέλει να κεράσω μία μπανάνα το φίλο μας στο Βολάνιο. Να το κάνω, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα σχετικά με την πρόταση που άκουσε νωρίτερα για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και λέει 200 με 250 εκατομμύρια είναι 25% διαφορά. Αυτή είναι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Αφού το έχουν κοστολογήσει, λέει 25%, απόκληση είναι εκτός προδιαγραφών. Αφού αυτό είναι το 1/4 από τα ΠΑΣ της κυβέρνησης, αυτό σημαίνει ότι τα ΠΑΣ έχουν υπερκαλύψει τη δωρεάν μετακίνηση 4 φορές. Συνεπώς, λέει, τα ΠΑΣ θα προτιμήσει ο κόσμος. Έκανε κάποιους υπολογισμούς ο Δημήτρης. Τι να σου πω, Δημήτρη μου, είπαμε, θα πρέπει να υπάρξει και μια κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων όταν φτάσει η ώρα των εκλογών. Καλημέρα Νίκο, το ανέφερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με τον αριθμό των πρωταθλημάτων και των 2 ομάδων στο μπάσκετ. Καλημέρα και στον αγαπητό. Ο Αλέξης Τσίπρας εκεί λοιπόν στην παρουσία του στον οικονομικό ταχυδρόμο, πέρα από την πρόταση αυτή για τη δωρεάν μετακίνηση για όλους πλην τουριστών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τοποθετήθηκε γενικότερα και για το κόμμα, φυσικά το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και λέει ότι αν δεν υπήρχε κενό στο χώρο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, εγώ δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Είμαι, λέει, σήμερα εδώ γιατί οι δημοσκοπικές βελόνες ήταν κολλημένες.
14: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ.
4: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ, ξεκάθαρη. Για τους πρώην συντρόφους του, είπε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις business class.
14: Ωραία, το έχει ξαναπεί. Εγώ, επειδή ακούω ότι γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι όταν τελειώσει το δεκαήμερο που έχει δώσει η μειοψηφία, η πλευρά δηλαδή Πολάκη Παπαδούρου, στον κύριο Φάμελο, μπορεί να τον αμφισβητήσουν και να πάνε σε κράτος συνέδριο. Τους θέλει όλους ο Αλέξης Τσίπρας εκεί.
4: Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
14: Γιατί δεν έχω καταλάβει κάτι. Κάποιοι λένε, φυσικά από την Αμαλία, λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν. Εγώ το ακούω και το πιστεύω αυτό. Ναι, πώς. Άλλοι λένε ότι θα φύγουν τέλος Αυγούστου ή Σεπτέμβριο να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Πώς θα φύγουν. Λίγο μπερδεμένο μου κάνει όλο αυτό. Βεβαίως από την Αμαλία το ξεκαθαρίζουν. Ότι ελάτε, ναι, ανοιχτό, είμαστε ανοιχτοί, αλλά σαν απλοί στρατιώτες.
4: Ναι.
14: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
4: Ή έστω σαν ψηφοφόροι.
14: Ναι.
4: Και επίσης είπε ότι οι εκλογές δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Βλέπετε, λέει, ότι μέσα σε 24 ώρες η κοινωνία μας κατέταξε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και έκανε και μία αναφορά σχετικά με την προηγούμενη παρουσία του, αυτή στην διακυβέρνηση δηλαδή, λέγοντας ότι έχω αλλάξει. Τώρα πλέον έχω συσσωρευμένη εμπειρία. Το 2015, λέει, ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, λέει, γνωρίζω και τι θέλω να κάνω και γνωρίζω και πώς θέλω να το κάνω. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπαμε και η δική του πρόταση.
14: Βέβαια.
4: Σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση, εκείνος έως 24 ετών για όλους τους νέους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το Κυριάκο Βελόπουλο τον ακούσατε. Χορτάτη όλοι οι Έλληνες από την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν θα πεινάει κανείς.
14: Τον κύριο Μητσοτάκη πήγε στη Ρόδο, τον ακούσαμε. Έτσι. Αύριο θα βρεθεί στη Δυτική Αττική. Σήμερα το πρωί 10.30 νομίζω ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ήλιον. Αρχίσαμε, σου λέω. Έχουμε μπει γερά, δυνατά.
4: Ο Ηλίας βάζει ένα άλλο.
14: Στην Νίκαια το βράδυ, γι' αυτό να μεταπίσουμε. Και ο κύριο Τσίπρα στην Νίκαια το βράδυ.
4: Ναι, βέβαια. Έτσι. 7.30.
14: Τώρα πάμε.
4: Ναι. Εκεί θα έχει συζήτηση με πολίτες.
14: Ναι, ναι, ναι.
4: Καλημέρα στον Ηλία. Ως προς τη δωρεάν μετακίνηση, λέγω, θα προτιμήσω όποιον υποσχεθεί δωρεάν μετακίνηση και εκπτωτικά κουπόνια για καφέ μαζί. Δηλαδή, ναι, το θέλει συνδυαστικό το πακέτο. Κατάλαβε, δεν θέλει ο Ηλίας μόνο τη δωρεάν μετακίνηση. Θέλει και το καφεδάκι του και έχει και το δίκιο του τώρα εδώ που τα λέμε.
14: Έχει με εκεί που έχει φτάσει ο καφές.
4: Παιδιά, όπου έχει υποσχεθεί καφέ, τώρα βάλτε το τώρα που γυρίζει, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Ωραία όλα αυτά, Αμαλία μου, και θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να τα λέμε καθημερινά, γιατί όπως είπαμε έχει ξεκινήσει επί της ουσίας επίσημα η προεκλογική περίοδος.
14: Έτσι είναι, έτσι είναι, ξεκάθαρα.
4: Είδα όμως μια είδηση, η οποία είναι αυτό που λέμε η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ναι. Έρχεται από την Αύπακτο. Ένας Έλληνας, ο οποίος έζησε και εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία, αποφάσισε να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Δηλαδή γύρισε στην Ελλάδα και πήγε στην Αύπακτο για να κατοικήσει. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος, είναι και συνταξιούχος, έχει μια βαρκούλα, ξυπνάει το πρωί, πάει και κάνει το ψαρεματάκι του. Μια μέρα λοιπόν είδε ένα ασθενοφόρο και έπιασε κουβέντα με τους διασώστες. Εκεί λοιπόν έμαθε ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο στην περιοχή και το ασθενοφόρο αυτό ήταν από το νοσοκομείο Πατρών.
14: Μάλιστα.
4: Δανεικό. Και τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Αγόρασε ένα ασθενοφόρο και το δώρισε στην τοπική μονάδα υγείας. Και επειδή πρέπει να τα αναδεικνύουμε τα καλά και να λέμε για κανένα μπράβο, να τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Μετανάστες χρόνια στην Αυστραλία, πλέον κατοικεί στην Αύπακτο.
18: Έβγαινα με τη βάρκα για να πάω στην Αύπακτο και εκεί ήταν το ασθενοφόρο το οποίο περίμενε μια κυρία για να την πάει στο νοσοκομείο Πατρών. Και ρωτάω τον οδηγό, τον κύριο Γιάννη, λέω, από πού είστε, δεν από την Αύπακτο. Μου λέει, αυτό έχουμε μόνο και είναι δανεισμένο από την περιοχή των Πατρών. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κι εγώ ένα στενοφόρο, πόσο έχουν ανάγκη, στην περιοχή μου. Το ελληνικό στοιχείο είναι τέτοιο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του. Όσα χρόνια να μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει, θα ήθελε πάντοτε να επιστρέψει στον τόπο του. Είμαι χαρούμενος που ήρθε το ασθενοφόρο στην Αύπακτο και κυκλοφορεί και εξυπηρετεί όλη την επαρχία.
19: Χαρήκανε πάρα πολύ και κάθε 15 ημέρες μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν. Μία τυχαία συνάντηση που βγήκα έξω με τη βάρκα για να πάω στην Αύπακτο και περίμενα το ασθενοφόρο. Και φαίνεται ο Θεός με βοήθησε να τους πω γεια σας παιδιά, τι γίνεστε, διότι είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύεις ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμη.
14: Μπράβο.
4: Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
14: Πολλά
4: μπράβο. Είναι ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Κύριε Μαχαίρα, πολλά συγχαρητήρια.
14: Να είστε καλά.
4: Να σας έχει ο Θεός καλά. Δηλαδή πραγματικά μεγάλη εξαιρετική ψυχής κίνηση. Θες να μας κόψεις εσύ τώρα, γιατί η ώρα είναι 10 παρατέταρτο και θέλεις διαφημιστικό διάλειμμα. Ό,τι πει η Μαρία Ψάλτη.
20: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
22: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
21: Κότσο Δημήτρης.
22: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
21: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
22: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
21: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
23: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Ήρθε το νέο Chery Tico 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύφους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
6: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
20: Radio Πρέβεζα. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό Θανάση, ο οποίος μου λέει πολύ ωραίος ο ύμνος του Ολυμπιακού που βάλατε νωρίτερα. Μήπως λέει να κλείνατε την εκπομπή και με τη θάλασσα του Πειραιά, με τον Γιάννη Πάριο. Όχι, αγαπητέ φίλε, βάλαμε και τα παιδιά του Πειραιά σήμερα. Για τη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. Εντάξει, πόσο Πειραιά να αντέξω πια, φτάνει. Σχετικά με τις πυρκαγιές, έχουμε λοιπόν μία φωτιά στη Νέα Ιωνία σε αυτοκίνητο και μία φωτιά στην περιοχή των Αχαρνών.
1: Γι' αυτό όπως κατεβαίνουν τον Κυφισό βλέπουν καπνό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Σε κατάστημα με ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί σύμφωνα με την πυροσβεστική η εικόνα είναι καλύτερη.
1: Ωραία.
0: Οπότε είναι δύο διαφορετικές πυρκαγιές. Και γι' αυτό στέλνατε και εσείς τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων. Είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Νίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πολύ ωραία πρωτοβουλία.

0: Κάποια εξέλιξη από τον Τραμπ, δεν είχαμε κάτι νεότερο, κάποια ανάρτηση.
1: Το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο Ισραήλ. Και μπήκε στη μέση ο Τραμπ, τώρα βγήκε η είδηση και έτσι ουσιαστικά δεν έγινε το χτύπημα και προχώρησε η συμφωνία. Η οποία, να πούμε, θα υπογραφεί την Παρασκευή, έτσι.
0: Την Παρασκευή.
1: Στην Ελβετία.
0: Ο Τραμπ λέει ότι ήταν δώρο γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία αυτή,
1: είχε...
0: η γενέθλια.
1: Ναι, και έκανε και ολόκληρο show.
0: Ναι.
1: Στους κήπους του.
0: Εκεί, βέβαια.
1: Ναι, έβλεγα λίγα πλάνα.
0: Στα 80.
1: Ναι.
0: Και ήταν το δώρο γενεθλίων του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η συμφωνία είπε και στον Νιατανιάχου ότι τι θέλεις και το τραβάς στο σκηνή. Αν δεν ήμουν εγώ, θα σας είχε εξαφανίσει το Ιράν μέσα σε μερικές ώρες. Αυτό το μήνυμα έστειλε και ταυτόχρονα αρπάχτηκε μαζί του για το γεγονός ότι χτύπησε ο Νιατανιάχου στο Λίβανο, απειλώντας να τεινάξει στον αέρα αυτή την συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
1: Να σας πω, το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική του πορεία, 4,5% κάτω περίπου στα 83,2 δολάρια το βαρέλι, έχει πέσει πάρα πολύ, καθίστε να λένε οι αναλυτές ότι μόλις ανοίξει και ο Wall Street, το 4,5 ώρα Ελλάδος ανοίγει, τότε θα έχουμε πιο ραγδαία πτώση, μακάρι για να τη δούμε τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία.
0: Και να πούμε και άλλη μια ευχάριστη είδηση, καθώς νωρίτερα η κυρία Μεσαροπούλου,
1: ναι,
0: αναφέρθηκε στο σύζυγό της, τον Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Επέστρεψε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μιλωνάκης πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο βρισκόταν την Κυριακή, χθες νομίζω, και είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του και γρήγορα, πραστικά και γρήγορα επιστροφή για το να ευχηθούμε στον Γιώργο Μιλωνάκη.
0: Κάθε καλό. Σιδερένιος και γρήγορα. Όπως καταλαβαίνεις, Αμαλία μου, και αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολύ την πολιτική επικαιρότητα.
1: Θα έχει.
0: Έτσι, και μετά τις σημερινές συγκεντρώσεις όπου θα κάνουν πολιτική αρχηγή. Οπότε έχουμε χρόνο για αυτά αύριο.
1: Έχουμε.
0: Σήμερα, τώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό από το Μάνο Χατζηδάκη. Έφυγε σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1994, και αυτός που βρέθηκε δίπλα του την τελευταία στιγμή και του έκλεισε τα μάτια ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Μόλι είχε ησυχάσει και ξανομορφαίνει. Ήταν πάρα πολύ όμορφος. Και έτσι κατά προτεραιά το μάτι καθόμουν εγώ εδώ και τα μάτια του ήταν ζωντανά και με κοίταζαν και το κοίταζα και χάσαμε μισή ώρα έτσι. Τότε του κλείσα εγώ τα μάτια. Του λέω, καλή αντάμωση, λέω, μάνα μου, και φύγα.

τους δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική μου.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
11: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί...
8: Καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
14: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
15: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
14: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
16: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
17: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
18: Όλα δικά.

0: Τρώμε Human Grade Pet Food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987 με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την Παρασκευή στην Ελβετία έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή υπογραφής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και πλήρη επαναλειτουργία των στενών τορμούς από την Παρασκευή. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 άτομα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό που διέμεναν σεισμόπληκτοι. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα σε Κίεβο και Χαρκοβό. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95%.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σε αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Σουηδία την Ισία 5-1, ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2 και Γερμανία Κουρασάο 7-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δείχνει να ξεκινά καλά η εβδομάδα και μιλώ για την από ό,τι φαίνεται τελική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Τελική συμφωνία που οι πληροφορίες λένε ότι θα υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας και γι' αυτό λέω δείχνει να ξεκινά καλά, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα αλλάξει 30 διαφορετικές αποφάσεις. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, όπου μέσα σε ένα 24ωρο οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι μέτρησαν 38 φορές να λέει συμφωνία ειρήνης, να μιλά για συμφωνία ειρήνης ο Αμερικανός Πρόεδρος, και την ίδια μέρα έδωσε εντολή για νέα χτυπήματα κατά της Τεχεράνης. Γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι θετική η είδηση που ακούσαμε σήμερα. Δείχνει να αποκλιμακώνεται και η τιμή του πετρελαίου. Αλλά να δούμε τι θα γίνει στην Αντλία, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, ε? Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει ήδη αισθητή πτώση η τιμή του Brent και περιμένουμε να δούμε πόσο καιρό θα πάρει να μαθευτεί το νέο εδώ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά.

Και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα αποκλιμακωθούν και σε ποιο βαθμό οι τιμές σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης, για την αύξηση των οποίων μας έλεγαν μέχρι τώρα οι δήμονες ότι φταίει ο πόλεμος, ότι φταίνε τα μεταφορικά, ότι φταίνε οι ακριβές τιμές των καυσίμων. Για να δούμε. Θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωσή τους το τέλος του πολέμου ή θα συνεχιστεί το μπαράζ των αυξήσεων? Για παράδειγμα, περιμένω να δω τι θα γίνει με τα νοπά προϊόντα. Τι θα γίνει με τα φρούτα, με τα λαχανικά, με το κρέας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν συνδέεται η αύξησή τους αποκλειστικά με την υψηλή τιμή του πετρελαίου λόγω πολέμου. Έχω την αίσθηση ότι παίζουν ρόλο, μεγάλο ρόλο, οι στρεβλώσεις στις εγχώριες αγοράς. Και καλά, στο κρέας φαίνεται ότι είναι πανευρωπαϊκή η τάση, αλλά στα φρούτα και στα λαχανικά είναι ορισμένες από τις τιμές, είναι πραγματικά ανεξήγητες.

Ο Real Vlogger μου λέει πολύ αισιόδοξο. Βρίσκω κατά τα Χριστούγεννα και να δούμε θα περάσουν οι νέες τιμές στις αντλίες των βενζινάδικων. Ενώ ο Παναγιώτης επισημαίνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.

Τώρα κατά τα άλλα έχουμε πλέον μπει ατύπως μεν αλλά πλήρως σε προεκλογική περίοδο. Είναι προφανές καθώς οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών έχουν ήδη ξεκινήσει. Σαββατοκύριακο στη Ρόδο πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ διαβάζω ότι σήμερα θα μιλήσει στη Νίκαια στο πλαίσιο μιας νέας σειράς εκδηλώσεων που θα δίνουν το λόγο στους πολίτες ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε πριν από μερικά 24 ώρα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μπει full σε προεκλογική περίοδο. Και δεν ξέρω αν οι εκλογές θα γίνουν τελικά, όπως ο Πρωθυπουργός δηλώνει, την άνοιξη του 27. Η αίσθηση που έχω πάντως είναι ότι παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο των εκλογών τον Οκτώβριο. Καθώς είναι πολλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τις φέρει πιο μπροστά για να δυσκολέψει τη ζωή των αντιπάλων του και ιδίως όσων δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί. Για παράδειγμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι έχει λάβει την απόφαση να ιδρύσει το κόμμα αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ή, όπερ και το πιθανότερο, έχει επιλέξει να το ιδρύσει πιο κοντά στην κάλπη, πιο κοντά στις εκλογές, για να αποφύγει την φθορά το προηγούμενο διάστημα.

τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα είναι αυτό που έχει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα στο πρώτο της θέμα. Η μετανάστευση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη. Στην Κρήτη η οποία φαίνεται ότι νιώθει ασφυξία καθώς φτάνουν καθημερινά φτάνει καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών. Μιλάμε για προσφυγικές ροές πραγματικά πολύ μεγάλες και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν καθημερινά από το Τομπρούκ, φτάνουν καθημερινά από τις ακτές της Αφρικής, συνοστίζονται σε διάφορους χώρους στην Κρήτη χωρίς κανένα προγραμματισμό, καθυστερεί επικίνδυνα η μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα και δημιουργείται πρόβλημα στο νησί σε μια περίοδο που είναι άκρος τουριστική και θα έπρεπε τα πράγματα εκεί να κυλούν ήρεμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το νησί βράζει και πρέπει να δει η κυβέρνηση, πρέπει να δει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που μου λέει: Νίκο, το γεγονός της εβδομάδας είναι το τέλος των σχολείων για το καλοκαίρι. Όλα τα άλλα έπονται. Θα συμφωνήσω μαζί σου, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Είναι απολύτως το γεγονός της εβδομάδος. Εμείς τελειώνουμε σήμερα, τελευταίο μάθημα η Εύα σήμερα, τελευταίο μάθημα έδωσε την Παρασκευή ο Αλέξανδρος και σαν να αχνοφαίνεται η ηρεμία στο βάθος. Ας ελπίσουμε τα παιδιά μας να απολαύσουν λίγες ώρες ξένιαστες, λίγες ώρες παιχνιδιού. Η πίεση που δέχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πραγματικά τεράστια. Είναι τεράστια. Και ίσως πρέπει αυτό το θέμα κάποια στιγμή να ανοίξει. Να συζητήσουμε δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορούμε και πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά, σε ποιο βαθμό μπορούμε να τους φορτώνουμε στις πλάτες τους διαρκώς και νέα βάρη. Να ο Παναγιώτης στέλνει την πρωινή του καλημέρα από την Κολονία. 1,76 το πετρέλαιο μου λέει έπεσε σήμερα. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Στείλτε μου παιδιά τιμές. Στείλτε μου όσοι είστε στο δρόμο και περνάτε από βενζινάδικα. Στείλτε μου τιμές. Yeah, yeah. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Γιαβρόγλου που μου γράφει, ρωτά αν έχει πιάσει φωτιά στον Ημιτό. Παιδιά στην αίθουσα σύνταξης, για πείτε μας, φαίνονται καπνοί προς την Αγία Παρασκευή, μου γράφει ο Γιάννης.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ. Αποκλιμάκωση Νίκος στις τιμές. Δεν βλέπω, μου γράφει. Η καυτή πατάτα του στασιμοπληθωρισμού είναι ήδη εδώ και περαιτέρω γεωπολιτικές εντάσεις. Μόνο λάδι στη φωτιά ρίχνουν. Θα πάρει μήνες για να ισορροπήσει η αγορά στην προηγούμενη, στην προ-πολεμική κατάσταση. Θα πάρει μήνες και ας ελπίσουμε μήνες και όχι χρόνια.

Ο άλλος Γιάννης μου λέει έχει πάρει φωτιά κάπου στο Χαλάνδρι, καμία σχέση με Αγία Παρασκευή. Μέχρι τώρα πάντως βλέπουμε μόνο στο Μενίδη να υπάρχει μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εκτός αν ακόμη δεν έχουν πάρει μυρωδιά οι αρχές. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε νεότερα.

Δεν δίνει κάτι η πυροσβεστική, παιδιά. Δεν δίνει. Αν δώσει κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Ελπίζω να μην ψήνει κανένας σε καμιά ταράτσα εκεί και έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το μήνυμα από Γερεβάν, Αρμενία. 1,31 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη στο Γερεβάν, μου γράφει. Είστε πολύ μακριά, Μιχάλη, και έχετε και δικά σας καύσιμα εκεί. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά και μακάρι, λέει η φίλη, να διορθωθούν πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μην είναι τα σχολικά χρόνια μια άσχημη ανάμνηση στη ζωή τους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε μαζί μας. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι περισσότερο από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Προτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Προτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Προτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συνευλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα, νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών οφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. 8 ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στα 20 καλύτερα στην Ευρώπη, σε κατάταξη η οποία βασίζεται σε αξιολογήσεις και ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από όλον τον κόσμο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Πειραιά.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον Κηφισόπολιο, Σιόνιος Αχαρνών, στην κάθο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην άνοδο στα Σίδερ Χαλανδρίου, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν στην εκπομπή μας. Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κόμματος, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής, πρώην υπουργός, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, τρία εκπληκτικά περιοδικά με τη Real News. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, με όλα τα τελευταία μοντέλα των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν, αλλά και αποκλειστικές εικόνες πριν από το Ράλι Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and the Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. So αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο σήμερα βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς σήμερα. Αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει μπορεί κατά τη γνώμη σας να οδηγήσει σε μια ανασύνθεση του χώρου και σε μια νέα ενότητα, να το πω έτσι, ή αν αντίθετα είστε απεσιόδοξος και πιστεύετε ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι τις εκλογές με πολλά διαφορετικά πολιτικά σχήματα.
1: Η διαδρομή μου επιτρέπει να είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, με την έννοια ότι έχω ζήσει και στο παρελθόν καταστάσεις έτσι κατακαιρματισμού, τις οποίες ξεπεράστηκαν, όχι εύκολα, αλλά ξεπεράστηκαν. Επομένως, θεωρώ ότι και σήμερα ζούμε αυτόν τον κύκλο του κατακαιρματισμού και των τροπικών τάσεων, να το πω έτσι. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, δεν είναι της στιγμής. Θεωρώ ότι το αίτημα της κοινωνίας για μια πολιτική αλλαγή, για μια κυβερνητική αλλαγή, υποχρώνει τους αριστερούς όλων των αποχρώσεων να απαντήσουν σε αυτό, και άρα αυτό θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Και το δεύτερο, βέβαια, από εκεί πέρα, η ίδια η αριστερά, ακόμα και αν δεν υπήρχε, όπως συνηθίζω να λέω, θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε σήμερα, διότι η ανθρωπότητα μπαίνει σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, πιθανώς με αυτά όλα που ζούμε, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πόλεμοι, κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, που θέτουν προβλήματα τα οποία απαιτούν και νέες ερμηνείες και νέες απαντήσεις. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν προκλήσεις για την αριστερά, όχι μόνο ως κίνημα, ως πολιτική δύναμη, αλλά και ως ένα διανοητικό, ας το πω έτσι, εγχείρημα και ένα κοινωνικό εγχείρημα. Άρα, αρχίζοντας από το κυβερνητικό, θεωρώ ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για την αριστερή συμπαράσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπηρωτικά, χωρίς να αποκλείεται και άλλες μορφές συσπηρώσεων, διότι δεν ξέρουμε ακόμα το εύρος το οποίο θέλει να καλύψει το εγχείρημα της αριστερής συμπαράταξης.
0: Ακούγοντάς σας να εικάσω ότι προσανατολίζεστε να συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
1: Σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, την κυβερνητική πρόκληση, η κυβερνητική αλλαγή, ας το πω έτσι, θεωρώ ότι το ρόλο του Τσίπρα είναι καταλυτικό. Άρα παρακολουθώ με το ενδιαφέρον το εγχείρημά του. Σε ό,τι αφορά τα ευρύτερα θέματα της αριστεράς, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι μια πλουραλιστική υπόθεση, πληθυντική υπόθεση, εκεί διατηρώ τη δική μου αυτονομία, διότι είναι και μια εποχή, όπως είπα, απόψεων κλπ. Το εγχείρημα του Τσίπρα είναι ακόμα στην αρχή. Άρα, σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, ή σε ό,τι συμφωνούμε μαζί, σε ό,τι δεν συμφωνούμε, διαφορετικές πορείες.
0: Ναι, το ερώτημά μου αφορά το αν θα συμπορευτείτε μαζί τους στις εκλογές, αν δηλαδή θα δούμε το Γιάννη Δραγασάκη στα ψηφοδέλτια του
1: Αλέξη Τσίπρα. Όχι,
0: του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, δηλαδή θεωρώ ότι η διαδρομή μου μου δίνει το δικαίωμα, το οποίο διακόπηκε τώρα λόγω της παρέτησης, μου δίνει το δικαίωμα να παίξω ένα ρόλο από μια απόσταση, ας πούμε, και όχι από τις πρώτες γραμμές, όπως το έκανα για αρκετά χρόνια.
0: Επομένως, μου λέτε ότι δεν θα πολιτευτείτε, μάλλον, αν καταλαβαίνω
1: ναι,
0: καλά.
1: Δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, ακόμα και αν προταθεί, διότι μιλάμε τώρα θεωρητικά.
0: Τώρα, δώσατε μια θετική διάσταση για το εγχείρημα Τσίπρα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι παλαιοί σας σύντροφοι στον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας βάζει πόρτα στο κόμμα του, επιλέγει δηλαδή με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει και δεν μπαίνει σε μια συζήτηση για μια συνεργασία προγραμματική με οντότητες του χώρου, με τα πολιτικά σχήματα του χώρου. Δεν μπαίνει σε συζήτηση για συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Όταν ιδρύει
0: Θέλω την τοποθέτησή σας.
1: Όταν ιδρύει κάποιος ένα κόμμα, δικαιούται να θέτει τους όρους του και δικαιούνται και οι υπόλοιποι να καθορίζουν τη δική του στάση. Δηλαδή, δεν είναι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ το δικό μου εγχείρημα, αυτό που ξεκινάω, το καινούριο, δεν θέλω να ταυτιστεί με μια εικόνα άθρησης θρασμάτων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι από τη δική του μεριά μια σαφής δήλωση που υποχρώνει όλους τους υπόλοιπους να δούμε, να καθορίσουμε τη στάση μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Έχω παραιτηθεί λόγω των εξελίξεων που υπήρξαν. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πλέον να παίξει τον ρόλο που έπαιζε παλιά, αλλά ή να γίνει πόλος αριστερής κυβερνητικής διεκδίκησης.
0: Αν μου, όμως, αν μου επιτρέπετε όμως μια διακοπή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δραγασάκη, εδώ υπάρχει μια πολιτική αντίφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε την πρόταση του σημερινού του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, για συνεργασία με την Ελλάς, ενώ η Ελλάς δεν θέλει. Είναι, μου θυμίζει, θα το πω αστειευόμενος, όταν ήμασταν μικροί στο δημοτικό και λέγαμε «εγώ τα έχω με την τάδε» και μας ρωτούσαν οι συμμαθητές μας, εκείνη το ξέρει.
1: Δηλαδή... Λοιπόν, αυτά είναι τώρα μερικά από τα κομπούζια που έχουμε σε αυτή τη φάση. Δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι είχα να πω το είχα με τις επιστολές που έστειλα πριν υπάρξουν διασπάσεις. Πρέπει να πω πόσο φτάσαμε εκεί, ότι ουδής τότε έδειξε ενδιαφέρον. Ουδής. Γι' αυτό ακριβώς και έχω απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη φάση. Όσοι το συγκροτούν, να πάρουν ό,τι απόφαση θεωρούν σωστή, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί κυρίως μια ιστορία. Το μέλλον θα δείξει. Άρα πρέπει να ενεργούν όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το πω αυτό, με μια αίσθηση ευθύνης απέναντι σε ό,τι έχει υπάρξει ως τώρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Επομένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο στο θέμα αυτό. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που ήδη είπα, χωρίς να διαγράφουμε παρελθόν και ευθύνες για το πως φτάσαμε εδώ, αλλά ας δούμε την αριστερά ως μέλλον, διότι μπαίνουμε σε ένα κόσμο και μπαίνουμε και ως χώρα σε μια φάση, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν αρκεί η σταθερότητα. Αν ακούσατε, είμαι βέβαιος ότι την ακούσατε, την κυρία Γεωργίεβα, την διευθύντρια του IMF προχθές που μιλούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, τα επόμενα 10 χρόνια το κύριο στοιχείο του κόσμου θα είναι οι κρίσεις και τα σοκ. Αν λοιπόν αυτό είναι σωστό, τότε σημαίνει ότι η προτεραιότητα κοινωνική και εθνική, θα έλεγα, για την Ελλάδα δεν είναι μια σταθερότητα απλώς η οποία θα είναι έθραστη, αλλά πώς θωρακιζόμαστε ως χώρα. Πώς κάνουμε αυτό που δεν κάναμε παλιά και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε μια προνοητική πολιτική. Πώς θα αμυνθούμε σε μελλοντικούς κινδύνους. Είτε αφορά αυτοπανδημίες, είτε αφορά νέες αναταράξεις διεθνείς. Είμαστε, υποτίθεται, σε ένα ανωδικό κύκλο οικονομικό, βέβαια πολύ αδύναμο, με 2% ΑΕΠ, δεν το λες και μεγάλη άνοδο. Αλλά η επόμενη φάση, πιθανότατα, δεν θα είναι μια ισχυρότερη άνοδος, μπορεί να είναι μια νέα ύφεση. Πώς προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά?
0: Πάντως σας άκουσα πριν να μιλάτε για την ανάγκη να υπάρχει η αριστερά σήμερα, ωστόσο στην Ευρώπη διαπιστώνουμε στροφή όχι προς τα αριστερά, αλλά δυστυχώς προς την ακροδεξιά. Και ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Κάθε εποχή κυριαρχείται από καινούργιες ανάγκες, καινούργια αιτήματα, καινούργιες προτεραιότητες. Καμιά φορά η αριστερά θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί. Ζούμε αυτό που μου λέτε, ζούμε όμως και το φαινόμενο του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ζούμε κάποια αντίστοιχα στην Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουν δηλαδή σκυρτήματα, ακόμα και στη Γερμανία, τον Τελίν και πέρυσι. Βλέπουμε σκυρτήματα που δείχνουν ότι αν η αριστερά καταφέρει να συγχρονιστεί με τα σύγχρονα προβλήματα και να παραμείνει αριστερά, διότι οι κοινωνίες θέλουν ριζικές λύσεις, τότε ναι, μπορεί να βρει και νέους δρόμους. Αν μένει απλώς το πώς θα συντηρήσω κάτι που είχα στο παρελθόν, τότε το μέλλον προδιαγράφεται, κατά την άποψή μου, χλωμό, γκρίζο, αμφίβολο. Πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Εκπροσωπούμε κοινωνικές τάξεις και ομάδες με προβλήματα. Θέλουμε να εκπροσωπούν ένα μέλλον. Δεν έχουμε εμπλοκή με συμφέροντα. Άρα ας περάσουμε από τα πρόσωπα στις ιδέες, στις πολιτικές, στο πώς ενεργοποιείται ξανά η κοινωνία. και να μην είναι κολλημένοι. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας πει δέχομαι τους τάδε στα ψηφοδέλτια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο μένει γκρίζο, υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτή η φάση πρέπει να εξυπηρεστεί από όλους.
0: Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας για την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, μίλησε για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς την επομένη των εκλογών, αν βρεθούμε μπροστά σε δεύτερες κάλπες. Και είπε μάλιστα, ας είναι επικεφαλής και υποψήφιος πρωθυπουργός, όποιος από τους δύο, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, έχει πάρει περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Πώς το ακούτε?
1: Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτό που λέμε σχηματικά ή λένε οι μελετητές του αριστερού ημισφαίρου της κοινωνίας, δηλαδή ότι υπάρχει ένα διαχωρισμός, ας το πούμε έτσι, σχηματικό στην κοινωνία. Από τη μια είναι δεξιές και κεντροδεξιές δυνάμεις, από την άλλη είναι αριστερές και κεντροαριστερές δυνάμεις. Αυτός ο χώρος σήμερα είναι κατακαιρματισμένος. Άρα για να υπάρξει κυβερνητική λύση πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, διάλογο και συνεργασίες. Για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Αντικειμενικά λοιπόν αυτά θα ανοίξουν, από ό,τι φαίνεται, εγώ θα ήθελα να ανοίγαν από σήμερα, φαίνεται να ανοίξουν, θα ανοίξουν την επομένη των εκλογών. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Δούκας είναι μια ιδέα ανάμεσα σε πολλές άλλες, οι οποίες είμαι βέβαιος θα ακουστούν για την επόμενη περίοδο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι αν υπάρξει νέα τετραετία αυτής της κυβέρνησης που τίνει να μετατραπεί σε καθεστώς, θα υπάρξουν συνέπειες και για την κοινωνία και για τις λαϊκές τάξεις, διότι αυτή η κυβέρνηση βλέπουμε ότι τρώει από τα έτοιμα, καταναλώνει χρόνο και πόρους χωρίς να θωρακίζει τη χώρα για το μέλλον. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης που τόσες ελπίδες και προσδοκίες επενδύθηκαν. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας παραμένει το ίδιο, εξαρτημένο από εισαγωγές, εξαρτημένο από ξένα κεφάλαια που πρέπει να έρχονται. Και αν κάποια στιγμή μια διεθνής κρίση διαταράξει αυτές τις ροές κεφαλαίων, θα βρεθούμε πάλι ενδεχομένως στο κενό. Κάτι το οποίο δεν έχουμε προφανώς. Άρα θέλω να πω αυτό που λέμε κυβερνητική αλλαγή. Και ας επαναπροσδιορίσουν όλες οι δυνάμεις τις θέσεις τους με βάση αυτή την ανάγκη, ισχύει. Ο κ. Ζούκας κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, σε ό,τι αφορά το χώρο του εννοώ, αλλά πιστεύω δεν θα είναι μόνος σε αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή. Πρόεδρε, καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
2: Real Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Μία αποθεώθηκε, ήταν περίπου 5.000 οι φίλοι του Άρη που πήγαν εκεί για να τον υποδεχθούν. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου η Γερμανία την έτρεψε 7-1 την πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα του Κουρασάο.
10: Και ενώ... ξέρεις, όλοι μόλις είδαμε τον γκολ του Κουρασάο, τρελαθήκαμε. Ναι. Αλλά μετά
9: δεν ήρθε ο έρωτας. Ήταν η διαφορά δυναμικότητας πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως οι άνθρωποι εκεί από το Κουρασάο πανηγυρίζουν ότι πέτυχαν έστω ένα γκολ απέναντι στους Γερμανούς. Είναι ιστορικό παιχνίδι για αυτούς. Η Σουηδία 5-1 κέρδισε την Τινησία. Με γκολ του Διαλό στις καθυστερήσεις, η Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 1-0 το Εκουαδόρ. Ενώ η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία. Οι Ασιάτες το 88. Πιστοφάρισαν. Σήμερα, 7 η ώρα το απόγευμα, η Ισπανία παίζει με το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 το βράδυ, Βέλγιο, Αίγυπτος. 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες. Πριν από τις 4, 1 η ώρα τα ξημερώματα, Σαουδική Αραβία, Ρουγουάη. 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Θυμίζω ότι με το Ιράν θα είναι ο Μεχτή Ταρέμι, που δήλωσε είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε υπερήφανους όλους τους ανθρώπους του Ιράν, όλους τους κατοίκους του Ιράν, ανέφερε ο άσος του Ολυμπιακού. Ενώ πρέπει να πω ότι μένει η Νέα Ζηλανδία, είναι στην αποστολή ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είναι επιθετικός, 36χρονος, ομογενής, είχε παίξει το 2012 με 2013 δανεικός στον Παναθηναϊκό.
10: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Bwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: People have Repower. People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλεκτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ οι καπνοί φτάνουν σε περιοχές των βορείων προαστίων και είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία Λεωφόρου Ιωνίας και Γέφυρα Αττικής Οδού, Ορφέως και Ιωνίας και Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και η υπογραφή της δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού και πλήρη επαναλειτουργία των στενών τορμούς. Σημαντική πτώση άνω του 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, που υποχωρεί στα $83 το βαρέλι. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα σε Κίεβο και Χάρκοβο. Επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα σε Αθήνα και Βόρειο-Ανατολική Αττική πραγματοποιεί η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση των προσωπικών κωδικών.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλεκτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ενώ οι καπνοί φτάνουν σε περιοχές των βορείων προαστίων και είναι ορατοί σε μεγάλη απόσταση. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία Λεωφόρου Ιωνίας και Γέφυρα Αττικής Οδού, Ορφέως και Ιωνίας και Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και η υπογραφή της δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού και πλήρη επαναλειτουργία των στενών τορμούς. Σημαντική πτώση άνω του 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent που υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα σε Κίεβο και Χάρκοβο. Επιχείρηση

0: Σημεία Λεωφόρους Ιωνίας και Γέφυρα Αττικής Οδού, Ορφέως και Ιωνίας και Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και η υπογραφή της δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού και πλήρη επαναλειτουργία των στενών τορμούς. Σημαντική πτώση άνω του 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent που υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα σε Κίεβο και Χάρκοβο. Επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα σε Αθήνα και Βόρειο-Ανατολική Αττική πραγματοποιεί η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Βρετανός Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι κυριάρχησε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στη Βαρκελόνη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο συμπατριώτης του George Russell με Mercedes και στην τρίτη ο επίσης Βρετανός Lando Norris με McLaren. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχουμε συμφωνία από ό,τι φαίνεται. Την Παρασκευή, λέει ο Τραμπ, θα υπογραφεί.
1: Για να δούμε. Καλό νέο αυτό.
0: Ναι. Το πετρέλαιο.
1: Αν ισχύσει.
0: Αν ισχύσει, ναι. Και δεν αλλάξει άλλες πέντε φορές γνώμη ο πρόεδρος. Λοιπόν. Φαντάζομαι στα βενζινάδικα στη γειτονιά σου έχει πέσει η τιμή αμέσως.
1: Ήδη. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι και... αυτό που λένε κουνούπι, πώς το λένε στην Ατολή, και εδώ αλλάζουν οι τιμές. Αλλά πάντα προς τα πάνω.
0: Μόνο προς τα πάνω. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει με όλα αυτά τα προϊόντα που επεκαλούνται οι αρμόδιοι και οι αριστογείτονες την τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων και τα μεταφορικά. Ναι. Θα τώρα, τα μαζέψουν θα τις μαζέψουν τις τιμές.
1: Μου είπε κάποιος γνωστός μας κοινός,
0: ναι,
1: ο οποίος λέει έκανε μια έρευνα, είχε λόγο φαίνεται, σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, να το πω έτσι, έτσι. Και από πόλη σε πόλη, ίδια προϊόντα, χωρίς μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, εντάξει, okay, να πάει ένα προϊόν στην Γκάρπαθο μπορεί να έχει ένα κόστος περισσότερο από ότι να πάει να είναι στην Αττική ή στην Θεσσαλία. Αλλά σε περίπου όμορες περιοχές, οι τιμές σε πολύ βασικά προϊόντα, αυτό το άκουσα πολύ ενδιαφέρον, ήταν διαφορετικές. Και εντός νομού ακόμα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός, δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Δεν
0: έχει
1: κάνει. Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται. Ελέγχους ακούω, δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά ότι αποτέλεσμα φαίνουν έχει σημασία.
0: Ναι, κοίταξε, όταν το πρόστιμο, ας πούμε, που επιβάλλεται σε μια αλυσίδα είναι το 1/20 ή το 1/300 του κέρδους που βγάζει η αλυσίδα αυτή δια της εσχροκέρδειας, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν,
1: ας βάλει
0: δεν ανοίγει μύτη. Δεν ανοίγει μύτη.
1: Άκουσα και τον Υπουργό πολλές φορές Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει ότι εισπράχθηκαν τα 100 εκατομμύρια. Εισπράχθηκαν, μπορεί να εισπράχθηκαν. Ή πόσα από αυτά δεν θα έχουν έφεση από τους, μπορεί να έχουν να φεσιβάλουν, όπως λένε οι νομικοί, μια απόφαση και να το ξανακερδίσουν, δεν το ξέρω. Πάντως το συμπέρασμα δεν είναι ένα, είναι ένα και βασικό, ότι οι τιμές δεν μπορούν να ελεγχθούν. Άρα ο τρόπος προς το παρόν είναι αρκετά αναποτελεσματικός και αυτό φαίνεται, το καταλαβαίνει ο ακροατής μας περισσότερο από τους ηθήνοντες και ίσως και από εμάς.
0: Λοιπόν, έχω εδώ, θα πεθάνω στο γέλιο, τον Κώστα τον Τζιαλίκη, τακτικό μας ακροατή, ο οποίος σου την είχε στημένη ότι δεν θα πατήσεις το κουμπί και μου έστειλε μήνυμα να σε αποκαλέσω Αντωνιοκούμπο κατά το αντετοκούμπο και μου λέει φτούσου σήμερα βρήκες να το πατήσεις.
1: Ναι, αλλά την πέρασε. Έχασε.
0: Κώστα, την πάτησες.
1: Την περασμένη φορά που δεν ακούγαμε, δεν έφταιγα εγώ, αλλά ήθελα να καταγγείλω τον Γιάννη, αλλά τέλος πάντων μπήκαμε στην κουβέντα και ξεχάστηκα. Την επόμενη φορά, έχουμε καιρό, μέχρι τέλος του μήνα.
0: Λοιπόν, εκλογές, λέει ο Πρωθυπουργός, στην Άνοιξη, αλλά εγώ τον είδα Σαββατοκύριακο περιοδία στη Ρόδο.
1: Και τώρα συνεχίζει στην Αττική.
0: Ναι, αυτό λέω. Και το βράδυ έχει Τσίπρα σήμερα στη Νίκαια, με νέους.
1: Ναι.
0: Σαν να είμαστε 15 μέρες πριν από τις εκλογές είναι το σύστημα.
1: Βλέπω οι εξαγγελίες πρώτου καλοκαιριού έχουν ενδιαφέρον. Ας πούμε, βλέπω ότι ο Τσίπρας θέλει να καταργήσει το εισιτήριο μέχρι 24 ετών.
0: Όχι, μέχρι 24 ο Ανδρουλάκης. Ο Τσίπρας σε όλους.
1: Και σε εμάς.
0: Και σε εμάς.
1: Εμείς τι θα μείνει στο τέλος. Κάτι να εξαγγείλουμε, γύψε, ρε παιδί μου. Ρε τι έχουμε πάρει. Είδα σήμερα, δεν ξέρω σε ποια εφημερίδα, ένα ενδιαφέρον δισέλιδο που έχει τι εξαγγέλει ο Τσίπρας, τι εξαγγέλει ο Ανδρουλάκης και πώς συναγωνίζονται τα προγράμματα. Αν ψήφιζε ο κόσμος για τα προγράμματα, θα είχαν άλλοι εκλεγεί. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω ότι επιμένω. Η διαίσθησή μου είναι ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Άνοιξη, λες εσύ.
1: Εγώ λέω
0: για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κινήματος, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Κάτι θες να πεις, Αντώνη, σε βλέπω.
1: Θέλω να πω Ιππιανέρο τώρα, γιατί μου γράψε ένας φίλος μου και γνωστός σου ότι εγώ, λέω, έτσι κι αλλιώς έχω μειωμένο εισιτήριο. Λέω, γιατί? Λέει 65 γάρ. Λέω, ωραίος είσαι. Αρχή της εβδομάδας τώρα. Να σε χαρώ.
0: Αν θυμάμαι καλά, αυτός ο κοινός φίλος μας είναι συνομιλικός μας.
1: Έτσι λοιπόν, οπότε τι μα τα λέει εμάς, ας τα λέει στον ίδιο. Ας κοιτάξει τον κατρέφτη του αυτοκίνητου του.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κινήματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα.
1: Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Ο οποίος μάλλον χρειαστεί να διακόψει τις καλοκαιρινές διακοπές του, γιατί εκτιμώ ότι δεν θα πέσει μέσα στην πρόβλεψή του. Αλλά όντως συζητήσουμε τότε, φαντάζομαι.
1: Είστε τακτικός συνομιλητής μας και θα το ξανακουβεντιάσουμε αυτό.
2: Είμαι σίγουρος ότι αρχές Σεπτέμβρη θα μιλήσουμε για τα θέματα των εκλογών.
1: Όπως πάντα, όπως πάντα. Εδώ τώρα βλέπω. Τελικά βρήκα τα νέα, ήταν, έχουν ένα ενδιαφέρον δισέλιδο για τις υπτώσεις των προγραμμάτων ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Υπάρχει ένας διαγωνισμός ποιος θα δώσει περισσότερα, ποιος θα είναι πιο φιλολαϊκός. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι διαβάζω κάτι εδώ που δεν το έχω καταλάβει. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Τσίπρα διευκρινήσεις. Λέει, ριζική αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ σε σύμμαχο της κοινωνίας και των οικοκυριών. Ωραία. Αυτό είναι ωραίο. Εσείς εκεί πάλι λέτε κοινοφιλή ρόλο στη ΔΕΗ. Αυτονόητα πολύ δεν είναι αυτά.
2: Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να κατηγορηθεί, κύριε Δελατόλα, για πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για λαϊκισμό ή πληστηριασμό υποσχέσεων και εξαγγελιών σε όλη την διάρκεια της θητείας του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα πολλοί μας εγκαλούν, γιατί είμαστε περισσότερο εγκρατείς από όσο ίσως θα επέτρεπε σε ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές. Άρα εμείς ξέρετε ότι ανακοινώνουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, μάλιστα κοστολογώντας και τεκμηριώνοντας αυτές τις θέσεις. Π.χ. θα σας θυμίσω ότι το 2023-2022 ανακοινώσαμε την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 φάμελους συνταξιούχους, που και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήμουνα παρόν στη Βουλή, αποδέχτηκε ότι όντως προστολογεί το τότε 650 εκατομμύρια ευρώ. Προχτές κάναμε την ανακοίνωση του μέτρου για τη δωρεάν μεταφορά των φοιτητών και των μαθητών και των νεαρών ανθρώπων που κοστολογεί 35 εκατομμύρια ευρώ. Άρα,
1: πόσο?
2: 35 εκατομμύρια. Άρα δεν θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος να μας προσάψει μια κατηγορία ότι έχουμε μπει σε ένα ρεσιτάλ και ένα ράλι υποσχέσεων και εξαγγελιών. Εξάλλου, ξέρετε, το Πασόκ, ακριβώς επειδή δεν υπέπεσε και δεν μπήκε στον πειρασμό του λαϊκισμού στα πολύ δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε η χώρα μας 16-17 χρόνια πριν, πλήρωσε συνδετικό πολιτικό κόστος. Δεν μπορώ να πω το ίδιο ούτε για τη Νέα Δημοκρατία τότε, ούτε βεβαίως για το κόμμα στο οποίο ήταν πρόεδρος ο κ. Τσίπρας.
0: Τώρα, πείτε μου κάτι, γιατί υπήρξε τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χαριδούκα? Ο άνθρωπος είπε κάτι που φαντάζει λογικό. Είπε δηλαδή, μετά τις εκλογές, αν στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, να συνεργαστούν Πασόκ και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με υποψήφιο πρωθυπουργό, αυτόν που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο, και να πάνε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Λογικό δεν ακούγεται? Γιατί τέτοια αντίδραση,
2: κύριε Χατζηνικολάου, θα σου πω.
0: Δηλαδή, τι θέλετε, να, πάτε σε δεύτερη κάλπη πάλι, πολυδιασπασμένη και κατακαιρματισμένη, κάνοντας δώρο στη Νέα Δημοκρατία μία δεύτερη νίκη?
2: Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μα άμα θέλατε να φύγουν αυτοί, όπως λέτε, θα συνεργαζόσασταν.
1: Θα λέγατε να το δούμε, βρε παιδί μου.
2: Όλη αυτή η σταθερή ομάδα υπουργών που 7 χρόνια το μόνο που κάνουν είναι εναλλάσσουν τις θέσεις μεταξύ τους. Προσέξτε λίγο.
1: Πώς θα φύγει το θέμα κατά σας?
2: Πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκαν 4 γενικοί γραμματείς. Γιατί είναι 4 γενικοί γραμματείς ενώ είχαμε 2 παραιτήσεις? Γιατί οι 2 γενικοί γραμματείς μεταπηδούν από μια γενική γραμματεία σε άλλη. Τι δείχνει αυτό? Ότι οι θέσεις είναι κλεισμένες. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα στο σύστημα του κ. Μητσοτάκη που εναλλάσσονται από τη μία θέση στην άλλη και αλλάζουν υπουργείο.
1: Τι είναι αυτό τώρα? Ο πρωθυπουργός είναι όποιον νομίζει ότι έχει προσόντα, βάζει.
2: Άλλο λέω, όπως είναι τα ίδια πρόσωπα που πάνε από τη μία θέση υπουργού σε μια άλλη θέση υπουργού, αλλά και άλλα πρόσωπα, έτσι γίνεται.
0: Γιατί εσείς στο Πασόκα έχετε κάνει καμιά γενναία ανανέωση και δεν την έχουμε δει?
2: Εντάξει, μην το λέω αυτό.
0: Πώς να μην το λέω?
2: Έχουμε τόσα νέα στελέχη τα οποία βρίσκονται σε κομβικές θέσεις και νομίζω ότι και στη δημόσια συζήτηση βλέπετε πολλά νέα στελέχη. Να απαντήσω όμως το ερώτημά σας. Το Πασόκα, επειδή είναι και ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα, όλες οι απόψεις είναι θεμητές και βεβαίως όλες λαμβάνονται υπόψη. Όμως, κάθε πρόταση, και ειδικά όταν αφορά μείζωνα ζητήματα που έχουν σχέση με τις στρατηγικές επιλογές που αφορούν εκλογικές αναμετρήσεις, θα πρέπει νομίζω πρώτον να τίθενται στα όργανα και δεύτερον να τίθενται στη σωστή χρονική συγκυρία. Δηλαδή τώρα, και με βάση το σκεπτικό του κ. Δελατόλα, οι εκλογές θα γίνουν σε 8 μήνες από τώρα. Για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει, ενώ σύμφωνα με τον κ. Δελατόλα έχουμε 8 ολόκληρους μήνες, εγώ λέω ότι έχουμε 4. Γιατί θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ από τώρα να πει τι θα κάνει σε ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα το οποίο κάποιοι το έχουν προδιαγράψει και να πούμε από τώρα τι θα γίνει στο α, β, γ σενάριο. Δεύτερο, όλα αυτά.
1: Μα δεν σας κατατάσσει κανένας από τους δυο μας τρίτο, τέταρτο. Λέμε ότι αν η προσδοκία, μισό λεπτό, αν η προσδοκία σας είναι αυτή που ξέρω. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσετε όταν ρωτήσω με πολύ ευχαρίστηση. Όταν εσείς λοιπόν πριν καιρό είχατε βάλει τον πύχη πρώτο κόμμα έστω και μια ψήφο, τώρα μπορεί να μην είναι αυτός, το καταλαβαίνω. Άρα μια τέτοια πρόταση, σκέψη που κάνει ο Νίκος, και την κάνουν και πολλά στελέχη και άνθρωποι του χώρου της παράταξής σας, θα βάζει και ένα εκλογικό στόχο, μια συνύπαρξη σε περίπτωση που λέγει το τραγούδι.
2: Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν να ολοκληρώσω τον ηρμό στην προηγούμενη ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου και να απαντήσω. Ναι. Ότι τις αποφάσεις τις φέρνουμε στα συνταγμένα όργανα. Όπως πήραμε μια απόφαση στο συνέδριο και είπαμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας και συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, οποιοδήποτε θέμα προκύψει βάσει ενός εκλογικού αποτελέσματος ή οτιδήποτε θα συζητηθεί αρμοδίως στα όργανα όταν έρθει εκείνη η ώρα. Έτσι κάνουν τα συνταγμένα κόμματα και έτσι λειτουργούν, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, τα τελευταία 20 χρόνια που δραστηριοποιούμε στην τάξη του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, κανείς και δεν λέει τώρα δεν είπε το ΠΑΣΟΚ δεν επιμένει στο στόχο της πρώτης θέσης. Μπορεί κάποιοι να θέλουν επίμονα, κάποιοι δημοσιολογούντες, κάνοντας έτσι μια επιφανειακή ανάγνωση των ερευνών κοινής γνώμης, οι οποίες προέκυψαν μετά από τον κατακλυσμό δημοσιότητας στο νεοπαγές κόμμα της κ. Καζικανού και στο παρακαπτέν το πολιτικό πρόσωπο του τέος πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα να κάνουν έτσι μια ωραία επιφανειακή ανάλυση ότι μπα διαμορφώθηκαν οι σχεδισμοί. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Σας θυμίζω όμως ότι πριν από 4 μήνες, 5, συζητάγαμε το Πασόκ απειλείο του κ. Κωνσταντοπούλου που τώρα δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Μετά λέγανε ότι απειλείται πιο παλιά από τον κ. Βελόπουλο που τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και γιατί το λέω αυτό? Λέω ότι πρέπει να κάτσει λίγο κουρνιαστός που λένε και εμείς εδώ στην Ηλία, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται όλο αυτό το πράγμα. Το Πασόκ επιμένει ως σωματική αντιπολίτευση. Και αυτό είναι κάτι που τον ρόλο αυτό δεν τον δίνει κανένας στη δημόσια συζήτηση. Τον δίνει η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει ως θεμητό και στόχο εφικτό

0: Δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βάσιμη επιδίωξη και κοιτάξτε, κύριε Βελατόλα, εμείς δεν αναποθέτουμε τις ελπίδες μας γενικά και αόριστα, ούτε ευχόμαστε να συμβεί κάτι. Δουλεύουμε συστηματικά ώστε να αλλάξουν οι σχετισμοί. Η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι αλόβητη από τις ευρωεκλογές ως τώρα και ότι ακόμα δεν θα επηρεαστεί καν από μια ενδεχόμενη ανακοίνωση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Κοιτάξτε, αυτό που εισπράττει σε κοινωνικό κλίμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια σημαντική πτώση στο ποσοστό της. Θα είναι τόσο μεγάλη ώστε να ανατραπεί η πρωτιά? Αυτό είναι πρόβληψη. Αυτό είναι θέμα προσπάθειας και δουλειάς που πρέπει να καταβάλουμε εμείς ή όποιος άλλος μπορεί να έχει αυτή την επιδίωξη για να κερδίσει τις εκλογές, ώστε στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές να αποτυπωθεί και το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε και θα δουλέψουμε πολύ δυνατικά γι' αυτό.
1: Πάντως δίνεται μία αίσθηση με τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε για το εκλογικό αποτέλεσμα ότι αγνοείτε τελείως τα δεδομένα που προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις, από όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι κύριε Χατζηγολάου.
1: Δηλαδή δίνετε μία αίσθηση ότι δεν είστε ρεαλιστές και αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, ένα περίεργο κλίμα γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Ότι είστε στον κόσμο σας δηλαδή και μιλάτε για πρωτιές τη στιγμή που είστε τρίτο-τέταρτη.
0: Κοιτάξτε, στον κόσμο του σίγουρα είναι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν την εικόνα μιας Ελλάδας που θριαμβεύει με δημοσιονομικούς δείκτες που είναι πάρα
1: αυτό είναι καλύτερο. Άλλο θέμα. Εγώ τώρα μιλάω για το ΠΑΣΟΚ. Να μιλήσουμε μετά και για το αν είναι και οι υπόλοιποι στον κόσμο τους. Όμως, όταν κάποιος στις δημοσκοπήσεις είναι τρίτος ή τέταρτος και δηλώνει ως εκλογικό του στόχο την πρωτιά και δεν δέχεται και καμία συνεργασία με κανέναν, θα με συγχωρήσετε να σας πω, ακούγεται περίεργα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Νικολάου, θυμάστε κι εσείς ότι επειδή για ένα μεγάλο διάστημα έβγαιναν και τα ποσοστά τηλεθέασης εκπομπών, είτε δημοσιογραφικών, είτε εισαγωγικών, είτε δελτίων ειδήσεων, πάντα υπήρχαν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα?
0: Υπήρχαν κάποιες μεταβολές και αυτός που ήταν τρίτος τέλος στην τηλεθέαση, μετά από λίγο διάστημα εμφανίζεται.
1: Τώρα δεν, θα με συγχωρήσετε να σας πω, δεν έχει καμία αναλογία. Το παράδειγμά σας δηλαδή.
0: Λέω, εγώ τι λέω, γιατί το λέω αυτό.
1: Αυτός που είναι τρίτος, αν βγάλει ένα καλό καλεσμένο ή ένα καλό θέμα, δυναμική. Μπορεί την επόμενη μέρα να είναι πρώτος.
0: Λέω στην προοπτική, μάθεστε να ρωτήσω. Δεν μπορώ. Θέλω να πω κάτι, αλλά δεν μπορώ να.
1: Ναι, αλλά είπατε λάθος παράδειγμα που το ξέρουμε εμείς, γιατί έχουμε ζήσει χρόνια τις μετρήσεις τηλεθέασης.
0: Κύριε Ζουγολάου, εγώ ξέρω ότι σας σέβομαι απεριόριστα. Αφήστε με να πω το λάθος παράδειγμα. Εγώ θα το χρεωθώ. Όχι εσείς. Εγώ λοιπόν τι λέω. Ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, στην οποία προφανώς με βάση αυτό που αποτυπώνεται σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, ο στόχος της πρώτης θέσης φαντάζει σε κάποιον που βλέπει την εικόνα αυτή αντικειμενικά δύσκολος. Όμως εμείς στην πολιτική δεν είμαστε για να κάνουμε διαπιστώσεις ή να πηγαίνουμε μυρολατρικά με βάση αυτό το οποίο παρουσιάζεται με αλφαγιώτα στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε για να προσπαθούμε καθημερινά μέσα από μικρές νίκες, μέσα από πρωτοβουλίες, μέσα από παρεμβάσεις να αλλάξουμε αυτό το σχεδιασμό και ναι, στοχεύουμε όσο και αν αυτό σήμερα μπορεί να φαντάζει ότι είναι δύσκολο, το να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανατροπή. Αυτό βεβαίως θα κάνουμε ταμείο το βράδυ των εκλογών. Έτσι είναι σαφές. Όμως δεν μπορεί κανένας σήμερα, και αναφέρομαι στους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι με μεγάλη αλαζονία λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στον κόσμο, ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει την πρώτη θέση και εδώ παλεύει για τη δεύτερη, δεν ξέρω τι. Ας κοιτάξει ο καθένας στα του οίκου του και ας δούμε στο τέλος πώς θα αποτιμήσουν οι Έλληνες πολίτες και τις προτάσεις και την αξιοπιστία.
1: Το θέμα είναι να μην το δείτε στο τέλος, αλλά να το προλάβετε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μια ανωτελεία. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 2-3 ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Η ώρα.
2: Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα, νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών οφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. 8 ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στα 20 καλύτερα στην Ευρώπη, σε κατάταξη η οποία βασίζεται σε αξιολογήσεις και ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από όλον τον κόσμο.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
14: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste.
15: Φαινόμενο απόλαυσης.
16: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
17: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Προτάσεων, ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην πάει με μια λογική ψήφου διαμαρτυρίας, αντίδρασης ή με συναισθηματική ψήφο, αλλά να δει ποια είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μπορεί να κάνει τη ζωή του καλύτερη, μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα, μπορεί να πατάξει αυτά όλα τα οποία τα φαινόμενα διαφθοράς από διαχείριση, τα οποία έχουν κατακλείσει πλέον το δημόσιο βίο και δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, και βεβαίως θα μπορέσει να έχει και μια πολιτική για τη χώρα η οποία θα ασκεί το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και της Νοτανατολικής Μεσογείου και όχι απλώς θα παρακολουθεί τις εξελίξεις όπως πολύ φοβάμαι ότι γίνεται και με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και αυτό που θα ψηφίσει η Υπουργική Αυτοσυνέλευση.
18: Τώρα, κάτι που αφορά τις λεγόμενες μεταγραφές στα κόμματα, διαβάζω διάφορα ονόματα προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως βουλευτές, για κάτι ξέρω, ακούω για την κυρία Νοτοπούλου ή την κυρία Κασιμάτη. Εσείς εκτιμάτε ότι μια τέτοια διαδικασία σας δίνει πόντους ή ένα στρώει, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, τις σάρκες του αλουνού σε επίπεδο μεταγραφών και δεν διευρύνεται την λαϊκή, την απήχησή σας σε άλλα κοινά?
0: Προφανώς η απήχηση διαβαίνεται κυρίως με τις πολιτικές, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχει αξία να έρθει και να ψηφίσει Πασόκ και το Πασόκ εκφράζει τα δικά του αιτήματα, μιλάει στη δική του ψυχή και θα παλέψει για τις δικές του ελπίδες και προσδοκίες. Όμως, θυμάστε πολύ καλά, γιατί είμαστε τακτικοί συνομιλητές, όπως είπατε σωστά, κύριε Δελατόλα, ότι εγώ δεν είναι πολύ καιρό έχω ταχθεί αναφανδόν υπέρ της διεύρυνσης χωρίς face control. Άρα το Πασόκ, σε μια λογική ότι ανοίγεται πλέον σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες, είναι σαφές ότι ανοίγεται και σε στελέχη τα οποία συμφωνούν με τις προτάσεις του, με τις ιδέες του, με τις αρχές του και θέλουν να συνταχθούν σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ένας αγώνας που θυμίζω θέλει να εκφράσει αυτό που το 70% της ελληνικής κοινωνίας σήμερα ζητά. Και τι ζητά? Να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε αυτή την προσπάθεια εμείς είμαστε ανοιχτοί. Πιστεύουμε ότι η προσθήκη ενός ή περισσότερων στελεχών είναι η λύση μαγική το να πετύχουμε το στόχο της νίκης της επόμενης εκλογίας. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα, ένα σημαντικό κομμάτι που πάζει, το οποίο θέλουμε να ολοκληρώσουμε στο βράδυ των εκλογών, να μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτούς που από σήμερα προϊονίζουν το αποτέλεσμα, αυτούς που θέλουν να περάσουν μια εικόνα αμήνης τύπου ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς την Δημοκρατία και χωρίς το Μητσοτάκη. Θυμίζω εξάλλου, μια και αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησης, ότι περίπου ίδιες προβλέψεις γίνονταν από το σύνολο των δημοσιολογούντων και πριν τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αθηναίων το 2023.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
18: Καλημέρα, επίσης.
1: Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
17: Real FM. Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
19: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
20: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
19: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
20: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
21: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
20: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Πρεκουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89 040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τώρα τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χειρανάκη. Γραμματέα, καλό ρίζικος.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλή πορεία και επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Δελατόλα.
2: Το λέω δεύτερο, γιατί το πρώτο είναι πιο αληθινό. Να σας πω, σας είδαμε εκεί στη Ρόδο να είσαστε με τον πρόεδρο, και ο οποίος σας επιφύλαξε και έτσι μεγάλη καλή θετική αναφορά, και θέλω να ρωτήσω το εξής και για το τι εισπράξατε από την επαφή με τους πολίτες. Ας πούμε, υπάρχουν δύο θέματα. Αυτό που έσκασε με τις πολλοδομίες, που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την επικράτεια και δείχνει ότι δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει 6 χρόνια. Και το δεύτερο θέμα της ακρίβειας. Και τα λέω και τα δύο μαζί, για να μην προσθέσω άλλα, για να σας ρωτήσω ποια είναι η ατζέντα που πάτε στις εκλογές του Οκτωβρίου ή του Μαρτίου, λέω εγώ. Το να λέτε πάμε για τρίτη θητεία δεν λέει τίποτα στον κόσμο. Τι μας νοιάζει εμάς αν ο Μητσοτάκης πάει να γίνει τρίτη φορά πρωθυπουργός?
1: Πολύ σωστά. Η ατζέντα για τη μέρα μετά τις εκλογές, στον δρόμο προς το 2030, έχει καταρχάς μία σειρά από πράγματα που πρέπει να αποτυπωθούν και να γίνουν κατανοητά στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Θα πάμε σε αυτά. Εγώ θέλω, για να μην υπεκφύγω, να σας δώσω μια σαφή απάντηση για τις πολυοδομίες. Ναι. Διότι η κατεύθυνση που έχουμε λάβει τον Πρωθυπουργό είναι σε όποιο σημείο βλέπουμε οποιοδήποτε επίπεδου κρατική διαφθορά, να πηγαίνουμε πολύ επιθετικά. Θα σας δώσω μια σειρά από παραδείγματα, διότι εγώ είχα χειριστεί υποθέσεις στο προηγούμενο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά το χρηματισμό, φαινόμενα χρηματισμού στο κτηματολόγιο, και την υπόθεση των διπλωμάτων οδήγησης με το γνωστό λάδωμα το οποίο χειρίστηκα στο Υπουργείο Μεταφορών. Και αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στις πολυοδομίες. Στις πολυοδομίες λοιπόν γίναν σωστά καταγγελίες από πολίτες, οι οποίες πήγαν στο Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατεύθυνση από το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία είναι για πλήρη διερεύνηση. Εδώ λοιπόν άνοιξαν τηλέφωνα, βρέθηκαν μεσάζοντες, βρέθηκαν υπάλληλοι, βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με ένα κύκλωμα, και πολύ σωστά γίνονται συλλήψεις και πρέπει το κύκλωμα αυτό να εξαρθρωθεί. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς.
2: Αυτά δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Είναι πρωτοβουλία των θεσμών που έχουν επιληφθεί.
1: Οι θεσμοί δεν λειτουργούν έτσι μαγικά από μόνοι τους. Κάποιος έφτιαξε το πλαίσιο ώστε να μπορεί το Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας να διερευνά μια υπόθεση Λέκτο. Μετά από καταγγελίες πολιτών. Αυτό δεν γινόταν παλιά. Έτσι, άρα λοιπόν το ίδιο ακριβώς έγινε και στο κτηματολόγιο ένα χρόνο πριν και στο δικό σας σταθμό.
0: Τώρα δεν έχω, με συγχωρείτε για τη διακοπή, γραμματέα, δεν έχω καταλάβει. Πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία, διότι ενώ κυβερνά 7 χρόνια οι αρχές ασφαλείας εξαρθρώνουν κύκλωμα στις πολεοδομίες. Δεν έχω καταλάβει, αυτό γίνεται?
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει οποιοδήποτε κύκλωμα διαφθοράς.
0: Διότι αν αυτό εξαρθρώνεται τώρα, σημαίνει ότι τα 7 χρόνια αυτό λειτουργούσε.
1: Ποιος σας είπε ότι 7 χρόνια δεν γίνονταν έρευνα? Ποιος σας είπε ότι, για παράδειγμα, το 2023, εγώ σας λέω μια άλλη υπηρεσία, η οποία μάλιστα τώρα πάει να συνενωθεί με τις πολυοδομίες. Και είναι απόλυτα συνδεδεμένα τα δύο θέματα που σας αναφέρω. Στο κτηματολόγιο, βρήκαμε το 23 μεσάζοντες και υπαλλήλους και προϊσταμένους οι οποίοι ήταν επίορκοι και χρηματίζονταν για να κάνουν γρηγορόσημα, για να κάνουν διεκπαιρέωση.
0: Ναι, αυτό λέω. Λέω ότι δεν πάει τότε, και λοιπόν, τόσο καλά η μάχη με το βαθύ κράτος. Διότι λοιπόν, απ' τη μία είναι ο ΠΚΠΕ, απ' την άλλη είναι οι πολεοδομίες, απ' την άλλη το κτηματολόγιο, και αυτά εμφανίζονται με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο τέλος της δεύτερης θητείας της.
1: Κάπου νομίζω ότι δεν είναι καθαρό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνα τους, ούτε γίνονται με ένα μαγικό ραβδί. Κάποιος κάνει μια καταγγελία και κάποιος κάνει ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες για να ξεκινήσει μια έρευνα, να αποδώσει καρπούς, να βρεθούν ύποπτοι, να βρεθούν ένοχοι, να γίνουν συλλήψεις, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όλο αυτό απαιτεί χρόνο.
2: Ναι, τώρα λοιπόν, επειδή καλά καταλαβαίνετε, εμείς λέμε δεν έγιναν τα απαραίτητα για να μην φτάσουμε εκεί.
1: Εγώ λέω έγιναν τα απαραίτητα, γιατί αν δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα.
0: Και πήρε 7 χρόνια.
1: Σήμερα, όχι, δεν πήρε 7 χρόνια. Δεν πήρε 7 χρόνια. Πήρε πολύ λιγότερο, κύριε Χατζηνικολάου, διότι.
0: Πώς, 7 χρόνια είστε κυβέρνηση και τώρα έσκασε το θέμα με τις πολυοδομίες.
1: Και εσείς ξέρετε πόσο καιρό γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έρευνα?
0: Τι εννοείτε, ότι η έρευνα διαρκεί 7 χρόνια?
1: σήμερα ξεκίνησε η έρευνα.
2: Κύριε Κυρανάκη, το πλαίσιο που έχετε φτιάξει στις πρωτοδομίες δεν ήταν επαρκές.
1: Δεν
2: έχετε δίκιο, σας ακούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής και βάζω...
0: Καλά, δεν έχει δίκιο, αλλά ας πούμε ότι έχει δίκιο για να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει.
1: Σας παρακαλώ. Να με αφήσετε να το πω ολόκληρο. Εγώ σας βάζω ένα γενικό πλαίσιο. Πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, διπλώματα οδήγησης, κτηματολόγιο. Έχουμε τέσσερις υποθέσεις οι οποίες έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Έχουμε υπαλλήλους κρατικούς, είτε ανήκουν σε δήμους, είτε ανήκουν σε υπηρεσίες είτε σε οργανισμούς, οι οποίοι χρηματίζονται για να κάνουν διεκπαιρέωση μιας υπόθεσης. Αυτό είναι το μοτίβο. Για να κάνουν, ας πούμε, την εξέταση, να δώσουν το δίπλωμα σε έναν υποψήφιο οδηγό. Αυτό είναι το μοτίβο. Ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να κάνει το καθήκον ενός υπουργού και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση? Αυτό να το καταγγείλει, να το εξαρθρώσει και να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και το πλαίσιο στην ελληνική αστυνομία και στην ελληνική δικαιοσύνη για να φτάσει μέχρι τέλους. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχει κόστος αυτή η ενέργεια? Έχει κόστος. Διότι βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα δυσόδη του βαθέως κράτους, βγαίνουν όλες αυτές οι πρακτικές οι οποίες δεν αρέσουν σε κανέναν μας και γίνονται πλέον εμφανείς. Έχει κόστος αυτό για την κυβέρνηση? Προφανώς έχει. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλους, ακόμη και αν πρέπει να κάνουμε αυτό το διάλογο και, και τον απολογισμό, ας πούμε, όπου υπάρχει καθυστέρηση, όπου δεν έγινε αρκετά γρήγορα κλπ. Αλλά πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελαδόλα. Πρώτη φορά έρχονται καταγγελίες από πολίτες, για τις οποίες έχει σαφή εντολή η ελληνική αστυνομία να τις διερευνά με όλα τα εργαλεία που έχει στα χέρια της, για να καταλήξουμε σε εξάρθρωση.
0: Τώρα πάμε πίσω.
1: Όποιος κι αν είναι, σε οποιοδήποτε κόμμα, πολιτικό κόμμα, είτε στο δικό μας είτε αλλού, είναι εμπλεκόμενος, θα βρεθεί μπροστά στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί.
0: Γραμματέα, πάμε τώρα πίσω στο πολιτικό ερώτημα που έθεσε ο Αντώνης Δελατόλας πριν από λίγο. Για ποιο λόγο ζητάτε τρίτη τετραετία? Δεν αρκούν 8 χρόνια για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, να υλοποιήσει τις αλλαγές που είχε προγραμματίσει η Νέα Δημοκρατία? Τι είναι αυτό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το αίτημά σας προς τους πολίτες να σας δώσουν την ψήφο τους και μία τρίτη τετραετία?
1: Γι' αυτό και οι πρώτες δύο εντολές που έλαβα από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντάξουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030 και δεύτερον να ανανεώσουμε σημαντικά τα ψηφοδέλτιά μας ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και στη νέα γενιά. Ως προς το πρώτο λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι όταν θα φτάσει ο κόσμος στην κάλπη, ναι μεν παίζει ρόλο η αξιοπιστία, δηλαδή αν τήρησες τις υποσχέσεις σου, αν αυτά που είπες τα έκανες, γι' αυτό και θα δείτε ότι από εδώ μέχρι τις κάλπες το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, θα συνοδεύεται με περιεχόμενο, με έργα τα οποία θα παραδίδονται και ούτω καθεξής.
0: Ψήφος ευγνωμοσύνης δεν υπάρχει. Η ψήφος συνδέεται με το μέλλον πάντα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αυτά τα οποία θα υποσχεθούμε για το μέλλον έχουν μεγαλύτερη σημασία. Απλά έχει σημασία να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτά που υπόσχεσαι μπορείς να τα υλοποιήσεις. Άρα λοιπόν θα δείτε το επόμενο διάστημα κυβερνητικό πρόγραμμα να συντάσσεται και να εκτιλήσεται και να εξηγείται. Συγκεκριμένος στόχος για την οικονομία, την τσέπη του καθενός, τους μισθούς, πού θέλουμε να φτάσουμε. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε μέσο μισθό 1500 ευρώ. Το πετύχαμε ένα χρόνο πριν την κάλπη. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Είμαστε ήδη στα 920. Άρα λοιπόν σε οικονομικό επίπεδο θα δείτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πού θέλουμε να φτάσουμε το νοικοκυριό και ο εργαζόμενος και η ελληνική επιχείρηση, το ένα. Και το δεύτερον, θα δείτε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, τις ένοπλες δυνάμεις, όλα αυτά τα οποία θα απαρτήσουν το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030. Έχουμε πάρει εντολή μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Κωστή Χατζηδάκη, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αυτές και σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
2: Τώρα, να ρωτήσω κάτι που άπτεται των δραστηριοτήτων ως γραμματέας. Εσείς έχετε επιλεγεί και για κάποιους λόγους που αφορούν τις καταβολές σας, τις ιδεολογικές, και έχετε και καλές σχέσεις, έχω διαβάσει, με τους πρώην πρωθυπουργούς κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά. Μάλιστα, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη στον Νίκο, είπε ότι ο Σαμαρά ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Βλέπω παρενέσεις προς τον Σαμαρά, καλά λόγια από ορισμένους, ίσως τους περισσότερους, αλλά βλέπω να μην ακούει ο κ. Σαμαράς. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να τον αποτρέψετε να κάνει κόμμα, και αν εσείς θα ζητήσετε ραντεβού να τα πείτε οι δυο σας?
1: Εμείς λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι τα στελέχη της Δημοκρατίας. Δεν θα αλλάξουμε άποψη για την ποιότητα της πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, επειδή τους τελευταίους μήνες ασκεί μια, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική. Θεωρώ ότι στον ίδιο πολιτικό χώρο βρισκόμαστε. Έχουμε υπηρετήσει όλοι μαζί την ίδια παράταξη, την οποία αγαπάμε. Εγώ έχω αντρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία και επί Κώστα Καραμαλή και επί Αντώνη Σαμαρά. Ο απλός νεοδημοκράτης, τον οποίο έχω ευθύνη και εγώ να ακούω, να του δίνουμε βήμα, να μας λέει την άποψή του, αυτό που λέει ο απλός νεοδημοκράτης είναι ότι στήριξε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στις δύσκολες στιγμές τους. Ακόμα και όταν είχε ήττες η παράταξη. Θυμίζω εκλογές 2009, ο Καραμαλής έλεγε «Παιδιά, έρχεται κρίση, πρέπει να πάρουμε μέτρα», ο Παπανδρέου έλεγε «Λεφτά υπάρχουν». Ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Καραμαλή. Το 2015 ο Σαμαράς έβγαζε τη χώρα από την κρίση, αντιμετώπιζε μνημόνια, η Νέα Δημοκρατία παίρνουσε στη Βουλή αντιδημοφιλή μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα. Θυμάστε τις επικές μάχες στην περίφημη εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό, όταν ο κόσμος εξέφραζε την οργή του απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες κατά τη γνώμη μου εκείνη την εποχή ήταν αναγκαίες και σωστές και μονόδρομος για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν θα ήταν κάτι το οποίο θα πλήγωνε πολύ την παράταξη που έχουν υπηρετήσει και οι δύο, η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για προθέσεις ή ραντεβού ή συναντήσεις. Έχω πολύ σεβασμό και από τη θέση μου, αλλά και ως πρόσωπο, ως νέος τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, έχω πολύ σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Άρα δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για οποιοδήποτε ραντεβού ή το περιεχόμενο ενός διαλόγου μαζί τους.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για μια σύντομη απάντηση. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς ότι η κάλπη είναι μία. Αν η κάλπη είναι μία, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία, που είναι πιθανή περίπτωση, προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να συνεργαστείτε. Θα πρέπει να κάνετε αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα, να αναζητήσετε κυβερνητικές συνεργασίες. Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Καταρχάς, ότι η κάλπη είναι μία, το λέει το Σύνταγμα. Δεν το λέει ούτε η στρατηγική μας, ούτε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, απλά και μόνος του.
0: Αλλά
1: το
0: τώρα μη με βάλετε να βρω 10 δηλώσεις στελεχών σας που είπαν ότι και να μην εκλεγούμε στην πρώτη με αυτοδυναμία θα το πετύχουμε στη δεύτερη.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ
0: τουλάχιστον 10 δηλώσεις έχω στο αρχείο μου.
1: Το εξηγώ για τον κόσμο, διότι πολλοί κόσμοι μπορεί να μπερδεύεται από δηλώσεις κάποιων ή από δημοσιεύματα. Το Σύνταγμα λέει ότι έχουμε μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών. Τι θα προκύψει από τη μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών, το ξέρει ο κόσμος, θα πάει στην κάλπη εκείνη τη μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα των εκλογών, πρέπει να υπάρχει στη χώρα κυβέρνηση. Σήμερα από τις δημόσιες δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των πολιτικών αρχηγών δεν εκφράζεται επιθυμία ή ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας. Το Πασόκ έχει πει όχι, άλλα κόμματα έχουν, όλα τα κόμματα έχουν πει όχι. Εμείς οφείλουμε σαν κυβέρνηση αλλά και σαν πρώτη πολιτική δύναμη να μην έχουμε καμία λαζονία. Να μην λέμε ότι μόνο εμείς μπορούμε και κανένας άλλος. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, σε συνενέσεις. Άλλωστε γι' αυτό διευρύνθηκε και η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζω ότι φτάσαμε σε μεγάλα ποσοστά άνω του 40% ακριβώς επειδή καταφέραμε να πετύχουμε συνενέσεις, διευρύνσεις, να φέρουμε στελέχη και από άλλους χώρους, να ανοίξουμε την πολιτική αγκαλιά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν απαραίτητα σε όλα. Γι' αυτό πέτυχε η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, τη Δευτέρα των εκλογών, το πρώτο κόμμα θα πάρει τη διερευνητική εντολή. Και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός θα έχει δείξει την πρόθεσή του, αν θέλει μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, σταθερότητα στη χώρα να συνεχίσουμε το έργο μας, ή αν θέλει μια.
0: Χάσαμε τη γραμμή. Ή αν θέλει προφανώς μια περίοδο πολιτικής αναστάτωσης, θα εννοούσε ο γραμματέας. Να τον ευχαριστήσουμε, διότι η εκπομπή κλείνει. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
4: Τώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29-094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγρά αέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
9: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
9: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
9: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ.

0: 34.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Να κάνουμε τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένους, δήλωσε ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας της χώρας του απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο παγκόσμιο κύπελο. Τόνισε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη δική τους γνώμη, αλλά είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο, όχι για την πολιτική. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε εδώ, ο Μάνος θα καθυστερήσει λίγο αν καταφέρει να τελειώσει με κάτι έκτακτο που έτυχε και πρέπει να είναι εκεί. Θα είμαστε παρεΐτσα, έχουμε να πούμε μπόλικα. Αν και πολλά από αυτά, μα την αλήθεια, χωρίς το Μάνο δεν μπορώ. Γιατί αν δεν είναι ο Μάνος εδώ να τσακωθούμε μεταξύ μας, δηλαδή να διαφωνήσουμε ευγενικά, δεν έχει αξία. Τι να συζητάς τώρα ειλικρινά, δηλαδή τώρα συζητάω για τα εισιτήρια που δεν πρέπει να πληρώνουν ή που δεν θα πληρώνουν, που ο ένας λέει μέχρι 24, βγαίνει ο άλλος και λέει όχι όλοι δωρεάν. Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Είπαμε να πείτε κάτι το οποίο θα αρέσει τον κόσμο, σε ένα κόσμο ο οποίος έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα που έχουμε εκεί είναι κυρίως να καταλάβουν όλοι ότι ένα πράγμα που χρησιμοποιούμε, ένα δημόσιο πράγμα που είναι οι συγκοινωνίες, οι δημόσιες συγκοινωνίες, εδώ Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν είπανε κουβέντα. Για τις άλλες πόλεις τις οποίες οι συγκοινωνίες τις έχουν οργανώσει και τις εκμεταλλεύονται με την καλή την έννοια οι κοινοπραξίες ιδιωτών, κουβέντα δεν είπανε φυσικά, έτσι, για το πώς το κράτος θα τα χώσει είναι η συζήτηση. Το οποίο κράτος πρέπει κάποτε να αρχίσουν να το αντιλαμβάνονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όλα τα πολιτικά κόμματα ότι δεν είναι τα δικά τους λεφτά, είναι τα λεφτά των φορολογουμένων και όταν κάνουν κάτι θα πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογημένο και απολύτως αποδεκτό από τους φορολογουμένους. Και επειδή δεν είναι, πολύ συχνά δεν είναι, οι πολιτικοί τα χρησιμοποιούν προς άγραν ψήφων, κακά τα ψέματα. Και τώρα που πλησιάζουμε και στις εκλογές, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι από εδώ και πέρα τα πάντα είναι προεκλογικά, άρα και τα όσα θα κάνει ο ίδιος θα είναι προεκλογικά, άρα θα πρέπει να τον κοιτάξουμε στο μικροσκόπιο τι κάνει ο ίδιος ως Πρωθυπουργός, διότι αυτός έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Δηλαδή, ενώ η αντιπολίτευση μπορεί να υποσχεθεί, ο Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει. Και αν ο Πρωθυπουργός κάνει, αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις είναι άμεσες. Δηλαδή πάει, έγινε. Αν είναι καλό, είναι καλό. Αν είναι κακό, είναι κακό. Και το ένα και το άλλο ισχύουν. Δεν ισχύει μόνο το ένα και μην προσπαθήσουν να μας εμπλέξουν. Γι' αυτό και θα ήταν καλά να ισχύσουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι όλες οι προτάσεις που θα κάνουν τα κόμματα, οι οποίες μπορεί να έχουν οικονομικό αντίκτυπο στα οικονομικά του κράτους, δηλαδή στο ταμείο του κράτους, θα πρέπει να ελέγχονται και να πιστοποιείται η επίπτωση, για να μην έχουμε να τσακωνόμαστε τώρα. Είναι 30 τα εκατομμύρια που θα κοστίσει στο κράτος αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης? Είναι πόσα? Ο Τσίπρας δεν πήγε καν στον κόπο να πει πόσα τα υπολογίζει όλα αυτά, αλλά είπε ότι εντάξει, ωραία, θα βγούνε διότι θα βάλω φόρο εκεί. Παιδιά, δεν το ζήτημα τι να βάλει φόρο, το ζήτημα είναι η δαπάνη. Άλλο η δαπάνη, άλλο ο φόρος. Λοιπόν, να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα το πιστοποιεί με κάποιο τρόπο. Και υπάρχει. Υπάρχει μία ανεξάρτητη αρχή, της οποίας η δουλειά είναι αυτή. Έχει θεσπιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η λειτουργία της. Ο νόμος που την αφορά εξυγχρονίστηκε ακόμη περαιτέρω, έγινε ακόμη πιο αυστηρός και εκτεταμένος. Λέγεται Δημοσιονομικό Συμβούλιο και πρέπει να ελέγχει τις προτάσεις, τις πρωτοβουλίες ως προς την επίπτωση που έχουν στον κρατικό προϋπολογισμό και στα κρατικά ταμεία. Αυτή είναι η δουλειά, άρα η πρόταση, και κακά τα ψέματα η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης το υποστηρίζει, οι άλλοι δεν έχουν μιλήσει περί αυτού, η πρόταση που εγώ τουλάχιστον είχα διατυπώσει πριν πάρα πολλά χρόνια είναι να υπάρχει ένας έλεγχος. Το έκαναν πολλά κράτη και γλίτωσαν τον εξευτελισμό τον οποίο περάσαμε εμείς, γιατί άλλο η κρίση, άλλο να περνάς μια κρίση διότι δεν τα είχες βολέψει σωστά, δεν τα είχες προγραμματίσει σωστά, είχες κάνει του κεφαλιού σου. Ήρθε μια ξαφνική κρίση και αποκάλυψε ότι εσύ ήσουν ελαφρώς έως πολύ γυμνός στα δημοσιονομικά, μπήκε σε μια κρίση και αργότερα σε μια δεύτερη. Μην πιάσουμε τώρα αυτή την κουβέντα, έχω κουραστεί να την κάνω και μόνος μου, άλλωστε δεν έχει καμιά αξία, αλλά πρέπει να προσέχεις. Ειδικά όταν τα έχεις φέρει μετά από τόσο καιρό σε ένα κάποιο λογαριασμό και λες okay, δεν έχουμε πλέον ελλείμματα, έχουμε πλεονάσματα, αλλά για να μην έχουμε ελλείμματα έχουμε ξυλωθεί χονδροειδέστατα. Χονδροειδέστατα, γι' αυτό και κάθε τι γίνεται ευαίσθητο. Πάρτε για παράδειγμα τώρα, θέλει η κυβέρνηση, και αυτό είναι, μας το είχαν πει αν θυμάμαι καλά με το δεύτερο μνημόνιο έχει γίνει συζήτηση, ότι πρέπει να ξαναδούμε όλο το κύκλωμα. Τι έσοδα έχουν οι Δήμοι, από πού τα έχουν, τι κομμάτι πηγαίνει απευθείας στους πολίτες, τι άλλο κομμάτι των δαπανών που έχουν οι Δήμοι πηγαίνει από τον προϋπολογισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση και αν είναι σωστή αυτή η διαδικασία, αν πρέπει οι Δήμοι να ενισχύσουν τα οικονομικά τους, που σημαίνει όμως ότι οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν περισσότερα έσοδα από όσα έχουν τώρα ή τα τελευταία πολλά χρόνια, διότι τώρα μία αναδιοργάνωση των έτσι κι αλλιώς τελών που πληρώνουμε κινδυνεύει, διότι δεν ξέρεις, θα πρέπει ο δήμαρχος, ο επόμενος δήμαρχος προφανώς, οι δήμαρχοι όταν κατεβαίνουν με υποψηφιότητα να λένε εγώ θα κάνω αυτό στα οικονομικά, κατά πως λέμε και έλεγα προηγουμένως για τους αρχηγούς των κομμάτων, έτσι και οι δήμαρχοι να δεσμεύονται, θα αυξήσω τα τέλη που παίρνει ο Δήμος, θα αυξήσω τους φόρους που εισπράττει ο Δήμος, γιατί θέλω να κάνω επενδύσεις στα σχολεία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, πες το. Όχι αυτό που κάνει ο Δούκας τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος λέει θα πάω να δανειστώ από μια τράπεζα χρήματα και πάει να κάνει ένα δάνειο τερατώδες για τα μεγέθη του Δήμου. Δηλαδή είναι σχεδόν το δάνειο αυτό θα διπλασιάσει τα όσα χρωστάει σήμερα ο Δήμος, το οποίο είδαμε και πάθαμε να κατέβει το χρέος του Δήμου. Είδαμε και πάθαμε κυριολεκτικώς. Λοιπόν, θέλουν μια σοβαρότητα τα οικονομικά, δεν θα πάψω να το λέω, διότι έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή μας και οδηγούν και αυτά σε μια επιβάρυνση του προϋπολογισμού των οικογενειών αλλά και των ατομικών οικονομικών του καθενός, την οποία επιβάρυνση τη βρίσκεις μπροστά σου είτε σε περίοδο κρίσης, γενικά ότι μένει το κράτος από λεφτά και έρχεται σε σένα, δεν έχει που άλλο να πάει και σου λέει σκάστα, είτε σε μια άλλη περίοδο όπως είναι αυτή του πληθωρισμού, όπου ο πληθωρισμός σου τα παίρνει εσένα και εσύ δεν έχεις αρκετά να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου. Έτσι, διότι δεν είναι δεδομένο ότι έχουν όλοι επαρκές απόθεμα κάπου. Δεν έχουν. Πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες δεν έχουν απόθεμα, δεν έχουν αποταμιεύσεις ικανές να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη κατάσταση. Αυτό καθεαυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Σιγά μην το συζητήσουμε δηλαδή, κανείς δεν το συζητά. Λοιπόν, αυτά με το ένα και με το άλλο, τα οικονομικά είναι κρίσιμα ζητήματα, δεν πρέπει να τα χειρίζονται οι πολιτικοί αρχηγοί στον δημόσιο διάλογο σαν να είναι πεντεροδεκάρες, γιατί έτσι κατάντησαν να λέει ο Ανδρουλάκης το ένα τη μία μέρα, να βγαίνει ο Τσίπρας την επόμενη να λέει βάλε και άλλα από μένα, πάρτε και αυτό, πάρτε και τ' άλλο, και να τσακώνεται η αντιπολίτευση, διότι αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί τώρα στην αντιπολίτευση του Μητσοτάκη, παρόλο που πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού είναι outsider. Δεν ξέρεις δηλαδή πού θα καθίσει η μπήλια της Καριστιανού και πού θα πάει. Οι δημοσκόποι έχουν τρομάξει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούνε με ακρίβεια ποια είναι η επιρροή της τελικώς στους ανθρώπους και ποια μπορεί να είναι μέχρι ότου να φτάσουμε μπροστά στην κάλπη. Άλλωστε αυτό είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο να υπολογιστεί και να εκτιμηθεί. Άρα, συμπέρασμα από όλα αυτά, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει και αυτός ο ανταγωνισμός των δύο βασικών και παραδοσιακών πλέον, διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέρος της παράδοσης του πολιτικού τοπίου, έχει μπει στο πολιτικό τοπίο μετά το 2008 τουλάχιστον και από τότε έως σήμερα έχει καθιερωθεί να είναι ένα μείζον πιόνι, το πιόνι με την καλή την έννοια, τα πιόνια είναι μικρότερες αξίες και μεγαλύτερες αξίες, όπως ξέρουν όσοι έχουν παίξει στη ζωή τους κάκι και όλοι έχουν παίξει μια φορά τουλάχιστον, άρα είναι οι δύο βασικοί απέναντι στο Μητσοτάκη, πέραν από τη συνεννόηση στον λαϊκισμό, ας καθίσουν να συζητήσουν και καμιά συνεννόηση σε λίγο πιο σοβαρά ζητήματα, γιατί δεν ξέρετε, μπορεί να τους χρειαστεί, διότι ο καθένας μόνος του, η ιστορία θα κερδίσω με ένα ψήφο, έχει πάει περίπατο για τον Ανδρουλάκη, αυτό είναι προφανές. Δεν νομίζω ότι ούτε και ο ίδιος, έχω να τον ακούσω πολύ καιρό να το λέει αυτό, ότι εγώ θα πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά. Ο Τσίπρας δεν το λέει, δεν ξέρουμε και τι ακριβώς λέει στο ζήτημα αυτό, αν θέλει δηλαδή να κυβερνήσει τις εκλογές τούτες ή λέει κάτσε τώρα να μπω να καταγράψω μία όποια θέση και βλέπουμε αργότερα. Αυτά με τα πολιτικά, πολλά περισσότερα δεν υπάρχουν. Ο Μητσοτάκης είναι κλεισμένο στο δικό του καφούκι, στο δικό του θαυμάσιο γυάλινο αυτοκρατορικό παλάτι που έχει φτιάξει και πιστεύει ότι από εκεί πάνω τα βλέπει τα πάντα όλα και μπορεί να τα κουμαντάρει. Δεν είναι έτσι, ποτέ δεν είναι έτσι, τα πράγματα έχουν τεράστιες ανατροπές, όπως η ανατροπή αυτή που είχαμε στο Ιράν. Για να τη δούμε λίγο. Η Η ανατροπή αυτή ήρθε διότι εδώ και μερικές εβδομάδες το συζητάγαμε με τον Μάνο Νιφλή κάθε τόσο, φαινόντουσαν τα σημάδια ότι εσωτερικά, και εσωτερικά όταν λέμε μιλάμε για τις ΗΠΑ, δεν λέμε για οτιδήποτε, μιλάμε για μια τεράστια, την πρώτη, τη μεγαλύτερη δύναμη. Το πόσο μεγάλες είναι οι ΗΠΑ θα το δείτε από αυτό που συνέβη με την ζήτησε ο Έλον Μάσκ από το χρηματιστήριο που λέμε, δηλαδή από τους ιδιώτες, να βάλουν λεφτά στα σχέδια τα οποία κάνει για την εταιρεία του Τέσλα. Η εταιρεία Τέσλα, η βασική της δραστηριότητα που φέρνει λεφτά, είναι αυτά που πουλάει να συνδέεσαι με το ίντερνετ όπου και να είσαι, και Starlink νομίζω λέγεται, είναι, αυτή είναι η βασική εταιρεία και αυτή του φέρνει πάρα πάρα πολλά λεφτά. Όμως όσα βγάζει αυτή η εταιρεία, τόσα ξοδεύει για την έρευνα και για τις προσπάθειες που έχει κάνει, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι είναι πρωτοπόρες, κακά τα ψέματα. Μπορεί να τρώνε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, αλλά είναι πρωτοπόρες. Δηλαδή η ιδέα ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιείται για να στείλει στο διάστημα κάτι, ότι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, οι επιστήμονες της NASA πρώτα απ' όλα την συζητούσαν δεκαετίες, αλλά δεν σκεφτόντουσαν ότι μπορούν να το φτιάξουν αυτό καθεαυτό, το όλο αυτό το εγχείρημα, να το ξαναπροσγειώσουν εκεί, και τώρα πλέον το κάνουν. Έτσι, και ο Μάσκ και ο άλλος της Amazon το καταφέρνουν. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εξέλιξη τεράστια που αφορά στο διάστημα. Και το διάστημα είναι όλα αυτά που βλέπετε όταν καθόμαστε στη γη και βλέπουμε. Έχετε προσέξει πόσο κοντά είναι ο Δίας και η Αφροδίτη αυτή την εποχή στο Δειλινό, που έχει τώρα και μεγάλες μέρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να καθίσετε να το κοιτάξετε εκεί, να δείτε πώς είναι αγκαλιά ο Δίας με την Αφροδίτη, τον Αποσπερίτη, και τι όμορφο που είναι το θέαμα αυτό. Είναι σχεδόν σε μία ευθεία, σχεδόν. Και είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα. Αυτά κοιτάζει και ο Μάσκ, ο οποίος κατάφερε να πουλήσει λοιπόν μία εταιρεία η οποία βασικά κάνει ζημιές, η οποία έχει ένα σχέδιο τρελό. Δηλαδή, όταν λέμε τρελό, είναι ότι ξεπερνάει τα όρια της δικιάς μας έτσι αντίληψης των πραγμάτων, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, πάει παραπέρα. Και το ότι βρέθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι να βάλουν τόσα πολλά χρήματα, 1 τρισεκατομμύριο 700 εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια, για να σε αυτό το σχέδιο, είναι τρελό. Αυτή είναι η αποτίμηση τώρα της εταιρείας, και ο Μάσκ που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι των μετοχών αυτής της εταιρείας, έγινε ο πρώτος άνθρωπος πάνω στη γη που η περιουσία του έχει ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν ξέραμε κάποιον πάνω στη γη που να έχει τόσο μεγάλη περιουσία σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους. Ποιος είναι ο Μάσκ, τον ξέρετε, χρημάτισε και υπουργός του Τραμπ, μοιραζόντουσαν αυτές τις τρέλες, ο οποίος Τραμπ την πάτησε, ακολούθησε τις οδηγίες του Νετανιάχου και η συνεννόηση δεν ήταν σωστή και τα σχέδια δεν ήταν σωστά, ή οι υπολογισμοί που έγιναν δεν μπορούσαν να επαληθευτούν, διότι ο πόλεμος είναι άλλη ιστορία. Ο πόλεμος τα ανατρέπει όλα και τα ξαναβάζει όλα από την αρχή. Δεν μπορείς να κάνεις σχέδια με τον πόλεμο. Κανένας δεν μπορούσε να κάνει. Και ο Χίτλερ έλεγε αυτά, αλλά του τα ανατρέψαν οι λαοί, και του τα ανατρέψαν σχετικά γρήγορα, γιατί συνεργάστηκαν, γιατί βέβαια χύθηκε αίμα ατελείωτο δυστυχώς και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό και τώρα, όταν σκέφτομαι πόσο αίμα έχησαν οι Ουκρανοί για να καθυστερήσει η επέλαση του Χίτλερ σε μια απροετοίμαστη από τον Στάλιν Σοβιετική Ένωση να αμυνθεί εναντίον της πασιφανούς εχθρότητας που θα η Χιτλερική Γερμανία εκδήλωνε εναντίον της κομμουνιστικής Ρωσίας, πόσο αίμα έχησαν οι Ουκρανοί, και τώρα τις προηγούμενες 48 ώρες πήγε και χτύπησε ο Θεόφοβος ο Πούτιν με ακρίβεια, διότι αυτοί οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι πύραυλοι ακριβίας. Διέλυσε ιστορία πάνω των 1000 ετών, άνω των 1000 ετών ορθοδοξίας. Κοιμήλια, κτίρια έγιναν στάχτη κατά μεσής του Κιέβου από τα χτυπήματα που κατήγαγε ο Πούτιν τις τελευταίες ώρες. Έτσι ο Τραμπ λοιπόν φαίνεται πασιφανός, ότι ενώ ο σκοπός, εγώ το λέω και δεν το κρύβω εδώ και πολύ καιρό, ότι το να εμποδίσεις το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, δηλαδή να εμπλουτίσει το ουράνιο τόσο όσο χρειάζεται για να έχει πυρηνική βόμβα, όλα τα άλλα τα έχει. Δηλαδή πυράβλους ικανούς να μεταφέρουν τη βόμβα, τους έχει. Αλλά το να, την ίδια τη βόμβα δεν έχει ακόμη. το να δώσεις ένα καθεστώς το οποίο δυστυχώς είναι θεοκρατικό και τώρα μετά από όλα αυτά τα τελευταία έγινε θεοκρατικότερο, δηλαδή ακόμη πιο επικίνδυνο, το να έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν, σημαίνει ότι μπορεί και να το αποφασίσουν κάποια στιγμή να χτυπήσουν. Και αν χτυπήσουν, ξέρουμε ποιον θα χτυπήσουν, το λένε οι άνθρωποι, δεν κρύβονται, θα χτυπήσουν το Ισραήλ. Και αν χτυπήσουν το Ισραήλ, εμείς εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είμαστε στο μέσον ενός πολέμου πυρηνικού. Κακά τα ψέματα, πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε με αυτόν τον τρόπο για να καταλαβαίνουμε γιατί αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, έτσι όπως πήγε η ιστορία, δεν έβγαινε. Και γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα ότι δεν θα πήγαινε μακριά αυτή η κατάσταση. Κάποια στιγμή μέχρι τον Ιούλιο θα έπρεπε εκεί που βρισκόταν να σταματήσει. Άρα το μεν Ιράν έχει δεχτεί πάρα πολλά χτυπήματα, είναι λαβωμένο πάρα πολύ βαριά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για νίκη του Ιράν. Δεν είναι νίκη όταν έχει λαβωθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει νίκη του Τραμπ. Διότι και ο Τραμπ πρέπει να πάει σε ένα καθεστώς ηρεμίας και ειρήνης, διότι το έχει ανάγκη. Ο Αμερικάνος πολίτης είπε: άντε να δούμε, άντε να ξαναδούμε. Αλλά τώρα έρχονται εκλογές. Και όταν ο πληθωρισμός στην Αμερική έχει χτυπήσει πάνω από 4, σχεδόν 5%, οι Αμερικανοί δεν είναι συνηθισμένοι με τέτοια πράγματα. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχει μπει στο πορτοφόλι βαθιά και ροκανίζει την αγοραστική δύναμη του Αμερικανού πολίτη, που σημαίνει με τη σειρά του ότι ακόμη και μια υπερδύναμη που έχει όλο το πετρέλαιο της γης και όλη την ενέργεια της γης στη διάθεσή της υποφέρει όταν υπάρχει ένας διεθνής ενεργειακός πόλεμος. Και γι' αυτό τώρα θα δούμε τη στροφή αν ολοκληρωθεί, διότι μέχρι την Παρασκευή ο Νετανιάχου έχει όλο τον χρόνο δικό του να την ξαναδιαλύσει για πολλωστή φορά, διότι ο Νετανιάχου έχει τα δικά του σχέδια. Λοιπόν, αυτά για την ώρα και συνεχίζουμε αμέσως μετά με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα σας κρατήσει το ενδιαφέρον.
1: Real FM.
2: Η ώρα.
1: Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανακοινώθηκε η πολυπόθητη συμφωνία που βάζει τέλος σε περισσότερο από 3 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά οι διαφωνίες για τα παγωμένα κεφάλαια, το πυρηνικό πρόγραμμα και το μέλλον των κυρώσεων επιμένουν. 4 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντέινερ στην περιοχή κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο μπροστά από κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στη Νίκαια το απόγευμα η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, στις φλόγες η ιστορική Μονή Λαύρα των Σπηλαίων, 9 νεκροί. Οι αγορές πανηγυρίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βυθίζεται το πετρέλαιο, έκρηξη χαρά στα χρηματιστήρια, ράλι για το χρυσό. Οι πολίτες της Ελβετίας απέρριψαν μια πρωτοφανή πρόταση της ακροδεξιάς για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά
9: από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Βουτιά σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι. Εκρηκτική άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές. Περισσότερα στο real.gr. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από τον στόχο καταγράφει το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμινο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε κατάστημα με ανταλλεκτικά αυτοκινήτων στην οδό Ιωνίας στο Μενίδη.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Καρπενήσι.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη σε σταδίο και Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Θιβόν έως Κηφισό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό της εξόδου για Λαμία.

0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν και έτσι είναι. Και εδώ είμαστε για να τα συζητούμε, δεν είμαστε για να συμφωνούμε με τον ένα ή τον άλλον. Μπορεί να υπάρχουν καλές ιδέες, καλές απόψεις, λέμε μπράβο. Μπορεί να υπάρχουν τρελές ιδέες, θα λέμε ότι είναι τρελές, δεν τα κρύβουμε. Προκειμένου όμως τώρα για να επανέλθω στο διατάφτα, πρέπει να σας πω ότι ήρκε σε μία τέτοια επιβεβαίωση ότι θα πάμε για συμφωνία για να καταρρεύσουν οι τιμές του πετρελαίου. Και επειδή το όρος καταρρεύσουν δεν ακούγεται καλά, πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για το καλύτερο νέο φυσικά που έχουμε αυτές τις μέρες. Θα πάω όμως στην κουβέντα που έχουμε τώρα και θα συνεχίσω αργότερα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Άγγελο Σικρή. Ο κύριος Σικρής είναι εγκληματολόγος από τους καλύτερους που έχουμε και τους ανθρώπους που μελετούν και τις νομικές πλευρές, αλλά τις συνδυάζουν με την παρατήρηση του τι πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο. Κύριε Τσικρή, τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ εσάς, διότι δεν κατάφερα να έρθω στην παρουσίαση του βιβλίου σας. Την παθαίνω συχνά αυτή την ύλη.
1: Ξέρω το πρόγραμμά σας, γιατί σας γνωρίζω από παλιά. Είστε φίλτατος. Γνωρίζω, αγαπητέ μου φίλε και πρώην συνάδελφε, τις πολλές σου υποχρεώσεις.
0: Εντάξει.
1: Πάντως... είναι κατανοητό, είναι σαν να ήσουν εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Τσικρή, ας έρθουμε τώρα στο θέμα. Το όψης της βίας που δώσατε ως τίτλο στο βιβλίο που βγάλατε και το συμβουλεύω σε όλους να το πάρουν και να το κοιτάξουν, διότι μιλάμε κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ βομβαρδιζόμαστε. Οι συνάδελφοι του αστυνομικού δελτίου πρέπει κανονικά να πάρουν ειδική αμοιβή. Είναι και πάρα πολλές διαφορετικές όψεις. Καλά το είπατε, όψεις της βίας. Δεν τις είχαμε πάντοτε. Συμβαίνει κάτι, τις είχαμε και δεν τις βλέπαμε? Τι συμβαίνει, κύριε Τσικρή?
1: Κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο πραγματεύεται κάποιες από τις πολύ σύγχρονες, αυτές που έχουν δει πολύ το φως της δημοσιότητας, έχουν προβληθεί πολύ από τα μέσα ενημέρωσης και τέλος πάντων δημιουργούν και κάποιους δείκτες εγκληματοφοβίας στο ελληνικό κοινό, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικές αυτές οι καταγραφές που γίνονται στις μετρήσεις. Οπότε εμείς επιλέξαμε κατά βάση την ενδοοικογενειακή βία, τη βία στα σχολεία, την παραβατικότητα των ανηλίκων, τη βία κατά των ηλικιωμένων, ένα πάρα πολύ εκτεταμένο πρόβλημα, λίγο συζητάμε γι' αυτό, αλλά είναι βαθιά μέσα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως τους οίκους ευγυρίας. Βλέπουμε μερικές φορές κάποια τέτοια περιστατικά όταν φτάνουν στο μη περαιτέρω, για την αστυνομική βία, για τη βία στα γήπεδα, πράγματα τα οποία ουσιαστικά σήμερα απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Υπάρχουν όμως και άλλα. Υπάρχει η ρατσιστική βία, η βία κατά των μεταναστών, υπάρχουν πολλές μορφές βίας. Κύριε Παπαδημητρίου, όμως, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Το φαινόμενο της βίας είναι ένα και μοναδικό. Δεν είναι αποσπασματικό και πολυκερματισμένο. Είναι ένα παζλ που ολόκληρο φτιάχνεται σε έναν τοίχο, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τύπος μιας κοινωνικής παθογένειας που εκεί επάνω καταγράφονται όλα τα σημεία αυτής της παθογένειας. Όταν μια κοινωνία αρρωσταίνει, αρρωσταίνει και το κοινωνικό σώμα. Η αρρώστια του κοινωνικού σώματος δεν είναι άλλη από τη βία και το έγκλημα. Όταν η βία και το έγκλημα ξεπερνούν κάποιους συγκεκριμένους δείκτες και μάλιστα ιδίως στους ανήλικους, το πρόβλημα γίνεται πολύ σοβαρό.
0: Να έρθουμε σε αυτό λοιπόν, κύριε Τσικρή. Εσείς μελετάτε τα φαινόμενα βίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχετε εκδώσει και άλλα βιβλία πάνω στα ζητήματα αυτά. Θέλω να αφήσουμε έξω λίγο τη βία στα γήπεδα και θέλω να έρχομαι στο πρώτο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μία έξαρση στη βία μεταξύ ανηλίκων, στη σχολική βία, στο έξω από την ώρα του σχολείου, εκεί που θα πάνε τα παιδιά να περάσουν κάποια ώρα. Αυτό δεν το είχαμε. Το να τσακωνόμαστε, και εγώ τσακωνόμουν πριν εκατοντάδες χρόνια, αλλά βρε παιδί μου, παίζαμε λίγες βουριχτές. Δεν βγάζαμε μαχαίρι.
1: Δεν είναι αίσθησή σας, είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα είναι ανησυχητική η αύξησή της τα τελευταία χρόνια. Δείτε, να σας πω αριθμούς, χωρίς να σας κουράσω. Το 2000 η Ελλάδα ήταν στα κράτη της ευημερίας στους δείκτες. Δηλαδή είχαμε μηδενικούς, ακριβώς σας το λέω, μηδενικούς δείκτες παιδικής και εφηβικής και νεανικής βίας και παραβατικότητας. Από το 2000 και μετά, κάτι άλλαξε, μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη ευκαιρία, αλλά η ελληνική κοινωνία δεν είναι πλέον η ίδια. Και διαδοχικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά το 2010 και κυρίως μετά τα μνημόνια εκείνη την περίοδο, το πρόβλημα άρχισε να διαγκώνεται. Φαινόταν κάποιοι δείκτες οι οποίοι δημιουργούσαν ανησυχία, οι οποίοι δεν προβλέφτηκαν ούτε αντιμετωπίστηκαν, γιατί χρειάζεται πρόληψη, και θα πούμε τι είναι η πρόληψη αν υπάρχει ο χρόνος, την ώρα που έπρεπε. Σήμερα λοιπόν τι κάνουμε, τριγάμε τους, αυτά που φτύραμε. Δηλαδή ουσιαστικά άμα δεν προλάβεις το πρόβλημα τότε που δημιουργείται, θα το τριγήσεις αργότερα. Προφανώς αυτό συμβαίνει σήμερα.
0: Αφαιθήκαμε δηλαδή, κύριε Τσικρή, με λίγα λόγια. Εγώ πώς το βλέπω, λέω ότι επειδή η Ελλάδα λέγαμε βρε παιδί μου τουλάχιστον εδώ σε αυτό τον τόπο δεν έχουμε αυτά και εκείνα και τα άλλα που συμβαίνουν στην Αμερική, που συμβαίνουν στη Γαλλία, που συμβαίνουν σε άλλες, και συνήθως στην Αμερική λέγαμε, και δεν τα έχουμε τουλάχιστον αυτά, δεν βλέπαμε ότι υπήρχαν κάποιοι λόγοι που τα είχαν αυτοί και ότι αυτοί οι λόγοι έρχονται και προς τα εμάς. Δεν βλέπαμε τον άνεμο που ερχότανε.
1: Και δεν τα αντιμετωπίσαμε ορθολογικά. Δείτε, κύριε Παπαδημητρίου, εμείς κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της αντιεγκλιματικής μας πολιτικής και στη χάραξή της, συμμεριζόμαστε τις απόψεις του ευρύτερου κοινού. Δηλαδή το κοινό τι λέει, αυξήστε την ποινική καταστολή. Η ποινική καταστολή τι είναι?
0: Με προλάβατε.
1: Επαύξηση του αξιοπίνου. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να έχει μια ανταπόκριση μικρή στους ενήλικους. Στους ανήλικους έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Γιατί ο ανήλικος δεν καταλαβαίνει με σαφήνεια την έννοια της ποινής?
1: Καθίστε,
0: αν πείτε σε έναν άνθρωπο μιας κάποιας ηλικίας, εμπειρίας επαγγελματικής και εμπειρίας από τη ζωή, αν του πεις ότι αυτό αν το κάνεις κινδυνεύεις με 10 χρόνια φυλακής, κάτι θα καταλάβει. Αν το πεις ένα παιδί δεν καταλαβαίνει τίποτα, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, και είναι και κάτι ακόμα. Ένα παιδί αν πεινάει, προφανώς θα κλέψει να φάει. Δεν είναι. Δεν λέω κάτι παράλογο.
0: Όχι, δεν λέω τίποτα, ακούγεται ήδη πολύ βίαιο μόνο που το λέμε.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ βίαιο, αλλά και η φτώχεια είναι βία, ξέρετε, έτσι. Ένα παιδί λοιπόν που πεινάει θα κλέψει να φάει. Και θα κλέψει και ο πατέρας και η μάνα του. Αυτά θα δει, αυτά θα κάνει. Όσο υπάρχει λοιπόν ακραία φτώχεια, θα αρχίζει να αυξάνεται η παιδική παραβατικότητα. Όταν για παράδειγμα υπάρχουν 350.000 οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, και αυτό κάπως θα το αντιμετωπίσει στους δείκτες της εγκληματικότητας και βεβαίως και της παιδικής. Γιατί αυτό είναι δημιουργεί και βεβαίως να τεκεί ενδοοικογενειακή.
0: Δεν έχουν ευθύνη οι οικογένειες, κύριε Τσικρή.
1: Βεβαίως έχουν ευθύνη.
0: Διότι πολλοί τώρα βάζουμε στο μυαλό μας και λέγαμε ότι η βία τι ήτανε. Ήτανε στους Αθήκανους οι οποίοι βάζαν τα παιδιά τους να πηγαίνουν να επετούν ή και να ψιλοκλέβουν και μετά να μεγαλοκλέβουν. Ή μετά να ανακατεύονται με τα ναρκωτικά που το ναρκωτικό και η διακίνησή του φέρνει οπωσδήποτε βία.
1: Είναι όλα αυτά που λέτε. Αλλά είναι παντού η βία.
0: Ναι, αλλά είναι μόνον αυτή. Δεν είναι μόνον αυτή.
1: Δεν είναι μόνο αυτή. Για όνομα του Θεού. Γι' αυτό είναι εντελώς ρατσιστικό. Να η ρατσιστική βία. Εντελώς ρατσιστικό. Όπου υπάρχει φτώχεια στο χωριό μου, λέει, υπάρχει γκρίνια. Αυτός είναι ένας βαθύτατος παράγοντας. Η φτώχεια, ακούστε κύριε Παπαδημητρίου, για να συνεννοηθούμε. Μιλάμε για την ένδυα, όπως λέει τόσο εύστοχα η ελληνική γλώσσα που είναι τόσο πλούσια. Δηλαδή η ακραία φτώχεια. Δηλαδή να μην έχεις να φας, να μην έχεις σπίτι να μείνεις, να μείνεις στον δρόμο. Θα μου πείτε, υπάρχει κόσμος που μένει στον δρόμο στην Ελλάδα σήμερα 50.000 άστιοι. Μας κάνει εντύπωση, το γνωρίζουμε. Είναι 350.000 οικογένειες που δεν διαβιώνουν με αξιοπρέπεια. Δηλαδή, τι, δεν έχουν να φάνε.
0: Mm-hmm.
1: Μια πολιτική πρόληψη, τι λέει, στεγάστε τους άστεγους και ταΐστε τους πεινασμένους. Αυτό δημιουργεί μια κοινωνία ισορροπίας, συνεκτικότητας και αλληλεγγύης. Όταν συμβεί αυτό, μου πεις, μα καλά, θες να φτιάξεις ένα τέλειο κόσμο. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Αυτό λοιπόν, αν κάποιος νομίζει ότι είναι τοπικό, έχει γίνει στον Καναδά. Καναδάς ήταν πριν 30 χρόνια μια απόλυτα αντιφατική δυτική κοινωνία. Αλλά τότε υπήρξε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, τον Τριντό, βεβαίως τον έχετε ακούσει, αλλά τον θυμίζω στους συμπρόσφυγες,
0: ναι, ναι,
1: στους ακροατές μας.
0: Ο πατήρ Τριντό.
1: Ο πατήρ Τριντό, ο οποίος είχε βγει με το δόγμα ένα σπίτι και μια δουλειά για όλους. Ο Καναδάς λοιπόν μετά την θητεία του πατήρ Τριντό ήταν η πιο συνεκτική δυτική κοινωνία στον κόσμο. Ο Καναδάς δεν έχει έγκλημα σήμερα. Αλλά αν δείτε τους δείκτες της ανεργίας είναι μηδέν. Αν δείτε τους δείκτες ιδιοκατοίκησης, 100%. Αν δείτε το κράτος πρόνοιας, λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε κεφαλή κλείνει, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει 2.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα, μπορεί να μην έχει ακοή, να μην έχει όραση, να μην έχει χέρια, να μην έχει πόδια.
0: Κύριε Τσικρή, πάμε λίγο στην ενδοοικογενειακή βία, διότι αυτή υπήρχε πάντοτε, κακά τα ψέματα, αλλά δεν έφτανε, πιστεύω, αλλά εσείς έχετε τα νούμερα, τόσο συχνά στην αφαίρεση ζωής. Υπήρχε η ενδοοικογενειακή βία, υπήρχε, οι άντρες ήταν βίαιοι μέσα στις οικογένειές τους πολύ συχνά, πολύ συχνότερα από όσο θα μπορούσε κανείς να δώσει μια κάποια εξήγηση. Πολύ συχνά όμως τώρα έχουμε βία που φτάνει στο έγκλημα και που συχνά δεν περιορίζεται καν στη σύζυγο, στη γυναίκα, στη συμβία, φτάνει στα παιδιά.
1: Ακριβώς. Και όλο αυτό, είδατε, είναι ένα φαινόμενο. Να η βία κατά των παιδιών, να η βία που μετά τα παιδιά μεταφέρουν στα σχολεία, στους δρόμους, στα γήπεδα, έτσι. Τι βλέπουν από τη μάνα και τον πατέρα. Κυρία Παπαδημητρίου, στην οικογένειά μας μιλάμε ελληνικά. Τα παιδιά μου ξέρουν ελληνικά απτέστος σήμερα. Προφανώς και τα δικά σας. Έτσι δεν συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Άμα δέρνω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου θα μάθουν να δέρνουν ένα τον άλλον, δεν είναι. Άμα είμαι ψεύτης.
0: Ή σίγουρα θα δίνουν κάποιο συμμαθητή τους.
1: Είναι βέβαιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι ενιαίο, γι' αυτό σας λέω είναι ενιαίο και ένα ολιστικό φαινόμενο. Γι' αυτό θέλει πρόληψη.
0: Οι αυστηρότεροι νόμοι, το οποίο η κοινωνία μας εδώ και μερικά χρόνια προς τα εκεί πηγαίνει, το ξέρω, το ζήσαμε, γιατί, για να τα ξέρουν και όλοι τώρα, γιατί συζητάμε και με αυτή την άνεση, ήμασταν μαζί, ήσασταν βουλευτής της Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, είχα εκλεγεί και εγώ με το ίδιο κόμμα στην ίδια βουλή του 19.
1: Ναι, δεν το ανέφερα εγώ προηγουμένως.
0: Δεν πειράζει, αλλά είναι καλό να το ξέρουν, γιατί σας ακούνε να τα λέτε όλα αυτά και θα αναρωτιούνται σε ποιο κόμμα είσαστε και τι πιστεύετε. Λοιπόν, αλλά λέγαμε λοιπόν ότι ίσως χρειάζονται αυστηρότερες ποινές ή, εν πάση περιπτώσει, οι ποινές να είναι ποινές, να εφαρμόζονται. Να μην είναι ρίχνη που λέμε το δικαστήριο 3 χρόνια και σε ένα μήνα να είσαι έξω ή να μην κάνεις και ποτέ φυλακή. Αυτό πώς το κρίνετε εσείς που βλέπετε τώρα όλο αυτό το, όλο αυτή την οργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία? Πιάνει τόπο, μειώνει τη βία?
1: Ακούστε, η αλήθεια δεν έχει ούτε κόμματα ούτε χρώματα, ούτε ιδεολογία. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, αυστηροποίηση των νόμων. Λάθος. Δίκαιους νόμους θέλουμε. Όχι αυστηρούς. Ούτε επίκης. Θέλουμε δίκαιους νόμους.
0: Μα πώς θα είναι δίκαιος ένας νόμος που δεν θα είναι αυστηρός σε αυτόν που αποτολμά?
1: Ο δίκαιος νόμος, να σας πω. Έχουμε νόμους οι οποίοι είναι υπέρμετρα αυστηροί, για παράδειγμα, στους ανηλίκους. Και κάνουν κακό. Και έχουμε νόμους οι οποίοι είναι υπέρμετρα, θα σας έλεγα, επίκης. Για παράδειγμα, σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένας πολυυπότροπος έμπορος ναρκωτικών, ο οποίος αποφυλακίζεται και ξανασυλλαμβάνεται να κάνει το ίδιο. Η ποινή που του επιβάλλουν τα δικαστήρια ποια είναι? Το πολύ 25 χρόνια. Δηλαδή στα 17 χρόνια πάει σπίτι του. Αν αυτό το έχει κάνει στα 30, έτσι, προφανώς στα 47 θα είναι έξω να κάνει την ίδια δουλειά. Γιατί είναι πολύ κερδοφόρα. Αφήστε που δεν τους πιάνουμε όλους, πιάνουμε ένα στους χίλιους. Δείτε τώρα. Ο Κύπρος έχει ένα πιο δίκαιο σύστημα για αυτά τα εγκλήματα. Είναι διαδίου κάθριξη. Διαδίου κάθριξη είναι μια άλλη ποινή. Όποιος τελεσίδικα και αμετάκλητα για κάποιους λόγους και για κάποια συγκεκριμένα εγκλήματα καταδικαστεί, τον ξέρω, το έχω προτείνει και στη Βουλή, πρέπει να μένει όλο το βίο του στη φυλακή. Δηλαδή να πεθαίνει εντός φυλακής. Αυτό είναι ένα αυστηρό, βεβαίως, είναι μια εξοντωτική ποινή. Αλλά αυτό είναι μια ποινή η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής άμυνας. Ένας πολυυπότροπος βιαστής παιδιών, ο οποίος αποφυλακίστηκε, ξαναβίασε και ξαναμπήκε μέσα, δεν μπορεί να τον ξαναφύσει έξω. Γιατί είναι χαρακτηρολογικά ανώμαλος, έχει ανομαλία χαρακτήρα. Αν δεν το ξέρει κάποιος, πρέπει να ρωτήσει την εγκληματολογία. Αυτός ο άνθρωπος θα το ξανακάνει όσες φορές και να τον βγάλει έξω.
0: Μάλιστα.
1: Αφήστε που μπορεί να σκοτώσει κιόλας. Και το έχουμε παραδείγματα τέτοια πρόσφατα. Αυτό λοιπόν είναι ένας εξορθολογισμός των νόμων. Απόλυτη αυστηροποίηση όλων είναι λάθος. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα παιδιά δεν αποδίδει. Τώρα για την ενδοοικογενειακή βία άφησα μια ερώτηση.
0: Πρέπει δυστυχώς να σας αφήσω εδώ που είμαστε, κύριε Τσίγκρη.
1: Έχει αυξηθεί το πρόβλημα, σαφέστατα, και πάμε σε πιο βίαιες μορφές. Αλλά σας είπα, χρειάζεται μια πολιτική πρόληψη. Αυτή είναι πολύ δύσκολη, μακροχρόνια και πολύ επώδυνη. Και βεβαίως πρέπει να μπει το χέρι στην βαθιά της τσέπη.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό. Να διαβάσετε όσοι δεν. Κύριε Σικρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Είναι σαν να ήρθατε, κύριε Παπαδημητρίου, χίλιες φορές μετά τη σημερινή συζήτηση.
0: Να διαβάσετε όσοι θέλετε να μάθετε. Ευχαριστώ, κύριε Τσίγκρη. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα.
1: Εγώ για την ευκαιρία.
0: Το βιβλίο του Άγγελου Τσίγκρη, Όψεις της Βίας. Διακοπή για ελάχιστες διαφημίσεις.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
17: Προπόληση more.com.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο κύριος Βολάνιος. Παναγιώτη, σ' ακούμε. Μόνο καλά νέα περιμένουμε από σένα.
19: Εξαιρετικά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Αρχικά να ενημερώσουμε το ακροατήριο πως λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα στο Μενίδη υπολειτουργούν αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την παρουσία τροχονόμων σε αρκετές οδικές αρτηρίες, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Γάλεο και Ελαιώνα. Μένουμε Γάλεο καθώς το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Ορφέως. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι.
0: Στην Ορφέως υπάρχει ειδικός λόγος, γιατί έχω μηνύματα εδώ ότι δεν φαίνεται να είναι μια εξτρά μέρα.
19: Όχι, είναι καθιερωμένο κάθε μέρα, αυτό ισχύει. Μέχρι τις 3 περίπου το μεσημέρι, γιατί είναι εκεί οι μεταφορικές με τα φορτηγά. Οπότε επικρατεί χαμός. Και
0: ωραία.
19: Υπάρχουν αρκετές μέρες που στέλνει και τροχονόμους τροχέα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Αυξημένη κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Ενώ στα θετικά, ομαλή είναι η κυκλοφορία στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Πώς είπες, τι είπες?
19: Στα θετικά δεν έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.
0: Μπράβο. Αυτό είναι όντως θετικό, γιατί είναι παράξενο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βολάνια.
19: Παρακαλώ.
0: Να σας πω εγώ, βέβαια, για να γνωρίζετε, μην κάνετε ότι δεν το ξέρετε, η ασφάλεια των επιχειρήσεων απέναντι στις ψηφιακές απειλές μπορεί να υπάρξει, έτσι. Δεν είναι ότι είστε ανασφαλείς και δεν έχετε τι να κάνετε, μπορείτε να κάνετε. Υπάρχουν οι υπηρεσίες Cyber Security με συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business. Υπάρχει το Lookout Mobile Security που προστατεύει κινητές συσκευές. Το Trend Micro Worry Free που προστατεύει laptop και server. Ενώ και το Firewall Management έχει δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει έλεγχος και πρόσβαση σε προστασία δικτύου. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, εμείς σας τα λέω εγώ, Vodafone.gr / business, ή αλλιώς επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone να σας τα εξηγήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε σε λίγα λεπτουδάκια από τώρα.
2: Real FM. Όταν μιλά.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
20: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
18: Spot by Huga.
20: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
18: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
20: Spot by Huga.
18: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
20: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
18: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
21: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διαθροφολόγοι.
21: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
21: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
21: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
22: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
23: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
22: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
23: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
22: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
23: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
22: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
23: Εσύ από πού έρχεσαι?
22: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
24: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
25: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
24: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
25: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
24: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
25: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
24: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
25: Το μέλλον στο σπίτι σας.
26: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
27: Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
26: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
28: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
29: Αττικής οδού, Ορφέως και Ιωνίας και οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ρωσικό πλήγμα στο συγκρότημα της Λαύρας στο Κίεβο προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εκκλησία που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. «Είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού έως σήμερα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος για την επίθεση που άφησε πίσω τις 8 νεκρούς. Η Ρωσία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο ναός χτυπήθηκε από ουκρανικό αντιαεροπορικό πύραυλο Patriot. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
30: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
26: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
28: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
29: Αττικής οδού, Ορφέως και Ιωνίας και οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ρωσικό πλήγμα στο συγκρότημα της Λαύρας στο Κίεβο προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εκκλησία που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού έως σήμερα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος για την επίθεση που άφησε πίσω τις 8 νεκρούς. Η Ρωσία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο ναός χτυπήθηκε από ουκρανικό αντιεροπορικό πύραυλο Patriot. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
30: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.

0: πρόεδρος για την επίθεση που άφησε πίσω τις 8 νεκρούς. Η Ρωσία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο ναός χτυπήθηκε από ουκρανικό αντιεροπορικό πύραυλο Patriot. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Κινέζα Κιν Γουέν Ζενγκ, νούμερο 122 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά του Νότιγχαμ. Πρώτο σερβί σε 30 λεπτά. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεταξύ όμως, υπάρχει και λόγος. Στο μεταξύ το βλέπω εδώ, γιατί το έχω εδώ μπροστά. Έχει πέσει στα 82 δολάρια. Ποιος θα το περίμενε, έτσι? Διότι ξεκινήσαμε από τα 86, πήγε 84, έχει πάει 82. Τα οποία 82, αν σκεφτείτε ότι πριν ένα μήνα ήμασταν στα 111. Για να δω λίγο περισσότερο διάστημα εδώ να μου δείξει. Τα 82 τα ξαναβρίσκω 4 Μαρτίου. Δηλαδή ήταν η πρώτη άνοδος όταν έγιναν οι πρώτοι οργανωμένοι βομβαρδισμοί Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Τότε έκανε το πρώτο πάνω και είχε πάει στα 82. Εάν κλείσει η συμφωνία, εάν κλείσει λέμε, πρώτο ο Θεός ή μάλλον όλοι οι θεοί μαζεμένοι, γιατί είναι και πολλοί εκεί, βλέπετε. Είναι τώρα, έχουμε μπλέξει. Είναι διαφορετικοί θεοί, ο καθένας στο δικό του πιστεύει και έχουμε μπλέξει αγρίως. Αν κλείσει, είναι προφανές ότι το πετρέλαιο θα κάνει και άλλη βουτιά. Αυτό τι θα διευκολύνει, προσέξτε τώρα. Εντάξει, ότι διευκολύνει διότι προοπτικά, όχι την επόμενη μέρα, μην πιστεύετε σε κάτι τέτοιο, διότι δεν μπορούμε να λέμε τώρα στα δηληστήρια, σε όλους αυτούς που πρέπει να μας διασφαλίσουν ότι έχουμε καύσιμο, διότι εμείς είμαστε ματημένοι να τα έχουμε, να πηγαίνεις στο βενζινάδικο, να βάζεις βενζίνη, έτσι. Αυτή είναι μια συνήθεια που δεν αλλάζει με τίποτα. Εάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι εταιρείες, εν προκειμένου, όλο αυτό το καιρό προσπαθούσαν να αγοράσουν. Γιατί το κρίσιμο ζήτημα ήταν, ιδιαίτερα το τελευταίο μήνα, ήταν να έχεις επαρκείς ποσότητες. Να έχεις δηλαδή ποσότητες αργού πετρελαίου, ώστε να προχωρήσει στη διήλυσή τους και να έχεις τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Άρα το βασικό για τις αεροπορικές εταιρείες, λέγαμε για παράδειγμα, ότι έχει ακριβήνει πολύ το καύσιμο, ακρίβηνε και τα εισιτήρια, και αγόραζαν οι εταιρείες αυτές σε όποια τιμή το βρίσκαν τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Όπου το βρίσκαν το αγόραζαν. Διότι ο ένας κίνδυνος είναι ότι ακριβαίνουν τα εισιτήρια, ακριβένει το καύσιμο, ακριβένουν τα εισιτήρια. Ο άλλος κίνδυνος είναι: δεν έχω καύσιμο, δεν πετάω. Ήδη κάποιες εταιρείες, θυμάστε, ότι είχαν μειώσει τις πτήσεις τους ακριβώς διότι είχαν δυσκολία προμήθειας. Άρα το ένα πράγμα είναι η προμήθεια και θα περάσει καιρός έως ότου ξανά μπορέσουν να είναι σίγουροι ότι έχουν επαρκείς ποσότητες αποθηκευμένες. Διότι θα το θυμάστε αυτό, είχε δοθεί ειδική άδεια, χρειάζεται ειδική άδεια για αυτά και στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά εδώ για την Ευρώπη μας νοιάζει εμάς, να χρησιμοποιήσουμε, να πάρουμε από τα στρατηγικά λεγόμενα αποθέματα. Έτσι λοιπόν ο κόσμος αλλάζει και γίνεται τρελός όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω πολέμου. Έτσι ακριβώς τρελός όμως είναι και όταν κατεβαίνουν, έως ότου βρούμε μία κάποια ομαλότητα. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, που είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και είναι κοντά μας. Κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, ο κόσμος είναι τρελός και στις δύο αυτές φάσεις, φαντάζομαι θα συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Η μία είναι καλύτερη από την άλλη, δεν διαφωνούμε σε αυτό.
1: Συμφωνώ. Υπό την έννοια τώρα, για να είμαστε, υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις τον οποιοδήποτε, όχι μακροπρόθεσμο, ούτε καν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την αβεβαιότητα την καθημερινή, την οποία την επέτεινε, έτσι, αυτή η τρελή πραγματικά. Έτσι, όχι η διαπραγμάτευση η ίδια, αλλά το πώς παρουσιαζόταν η διαπραγμάτευση τους τελευταίους δύο μήνες, περιμένοντας ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, τώρα βέβαια μέχρι την Παρασκευή έλεγα νωρίτερα, κύριε Ιφαντή, ο Νετανιάχου έχει όλο τον χρόνο του κόσμου να τη διαλύσει ξανά τη διαπραγμάτευση αυτή. Τώρα ότι τσακώθηκε με τον Τραμπ και αντίλαξαν λόγια βαριά, εντάξει, οι φίλοι καμιά φορά τα παίρνουν στο κρανίο ένας για κάτι που έκανε ο άλλος, αλλά παραμένουν φίλοι. Αν και οι σχέσεις, και αυτό θα ήθελα να μου πείτε κύριε Ιφαντή, οι σχέσεις των Αμερικανών με το Ισραήλ είναι πλέον πολύ τεταμένες.
1: Έτσι φαίνεται. Βεβαίως υπάρχει και μία, έτσι, το υπόβαθρο είναι πάρα πολύ ισχυρό για να καταρρεύσει. Ακόμα και όταν έχεις στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, τον κύριο Νετανιάχου και στο Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς, και τουλάχιστον εγώ, ότι το Ισραήλ θα υπονομεύσει, θα τορπιλήσει αυτή τη σχέση που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, γιατί ας μην κτυπόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν από την πρώτη του θητεία ένας εξαιρετικός πρόεδρος για το Ισραήλ.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν δημοκρατική.
1: Αλλά, ναι, εντάξει.
0: Και ο Μπάιντεν δεν ήταν πολύ, ναι.
1: Με τον Μπάρακ Ομπάμα υπήρχαν σοβαρά προβλήματα αντίληψης για το τι πρέπει να συμβεί στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορώ όμως να φανταστώ ότι το Ισραήλ θα χαλάσει μια συμφωνία στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινωνιακά θα επενδύσει πάρα πολύ. Ήδη το κάνει με ένα αφήγημα νίκης. Μπορεί να είναι μακριά από την πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί το Ισραήλ πρέπει να σκέφτεται, φαντάζομαι, περισσότερο μακροπρόθεσμα από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχουν αποκλήσεις.
0: Κύριε Φαντή, καλά το λέτε ότι πρέπει. Και οι Ισραηλοί και οι Εβραίοι γενικώς σκέφτονται μακροχρόνια, αλλά ο Νετανιάχου είναι υποχρεωμένο να σκέφτεται βραχυχρόνια, με την έννοια ότι εάν σταματήσει η εμπόλεμη κατάσταση του Ισραήλ, στην οποία ετέθη και για λόγους που έχουν να κάνουν με ευθύνες του ίδιου του Νετανιάχου, οι οποίες βεβαίως πρέπει να αποδειχθούν στο δικαστήριο, αλλά τον περιμένει δικαστήριο, το οποίο θα αποδείξει ή δεν θα αποδείξει ότι είχε ενημερωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος η Χαμάς να κάνει το φωνικό που έκανε. Και δεν πήρε επαρκή μέσα προστασίας των ανθρώπων εκεί κάτω, δίπλα από τη Γάζα.
1: Έχετε δίκιο. Υπάρχει και το ζήτημα της εσωτερικής επιβίωσης του Νετανιάχου και όχι μόνο της πολιτικής επιβίωσης, όπως πολύ σωστά θυμίζετε. Αλλά εάν έπρεπε οπωσδήποτε να βρούμε έναν ο οποίος θα είχε σχεδόν υπαρξιακό συμφέρον να τορπιλήσει αυτή τη συμφωνία, εγώ θα κοίταζα περισσότερο προς την Χεσμπολά παρά προς το Ισραήλ, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι μια γνήσια δημοκρατία και οι περιορισμοί που υπάρχουν νομίζω θα λειτουργήσουν σε αυτή τη φάση.
0: Άρα λέτε, κύριε Φαντή, ότι οργανώσεις σαν τη Χεσμπολά, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται, όχι σε μεγάλο βαθμό, ίσως πλήρως εξαρτώνται από το Ιράν, χρηματοδοτήθηκαν, υποστηρίχθηκαν.
1: Δημιουργήθηκαν από το Ιράν.
0: Δημιουργήθηκαν.
1: Θα εδώ το 82, έτσι, μετά την Ιντιφάντα, την πρώτη Ιντιφάντα, στην ουσία και την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Γιατί πρόσεξα ότι το Ιράν κάθε τόσο, για όσα μαθαίνουμε και όση αξία έχουν, έλεγε ότι okay, αλλά η συμφωνία που θα κάνουμε πρέπει να αφορά και την κατάσταση στο Λίβανο.
1: Δηλαδή, την απόσυρση δηλαδή των στρατευμάτων. Αλλά θυμίζω εδώ ότι μόλις πριν από μερικούς μήνες υπήρχε μια συμφωνία στο Λίβανο. Είχαμε όλοι αναθαρίσει ότι επιτέλους η κυβέρνηση του Λιβάνου θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να χειραφετηθεί απέναντι στην Χεσμπολά. Και το αποτέλεσμα ήταν βεβαίως η Χεσμπολά αμέσως με την αποχώρηση, με το που ένιωσε ασφάλεια, να αρχίσει να εξαπολύει αμέσως ρουκέτες και πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, σχεδόν προβοκάροντας το Τελαβίβ.
0: Ναι, το οποίο έδωσε ακριβώς ό,τι χρειαζόταν ο Νετανιάχου για να πάει βαθύτερα μέσα στο Λίβανο και πρακτικώς να δημιουργήσει πάλι εκείνη τη γραμμή διαίρεσης που πότε ήταν, έχουν περάσει χρόνια και πάλι πάμε στο ίδιο.
1: Από τη δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80, όταν είχαν φτάσει στα προάστια της Βηρύτου.
0: Τώρα, εσείς έχετε μια εξήγηση γιατί κάθε τόσο στην Παλαιστινιακή υπόθεση γίνονται τέτοιες εσφαλμένες, κατά τη γνώμη μου βεβαίως, και δεν γνωρίζω τη δική σας, κύριε καθηγητά, εκ μέρους των ίδιων των Παλαιστινίων, διότι και ο Αραφάτ είχε κάνει το ίδιο λάθος το μεγάλο, και ενώ είχε μια ευκαιρία ειρήνης, με κάποιους όρους είναι πάντα αυτή η ειρήνη συνοδεύεται, ποτέ δεν είναι η τέλεια, και εκείνος το είχε απορρίψει. Πιστεύουν ότι

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δυστυχώς ο Μάνος Νιφλής έχει ακόμη πρέπει να τελειώσει με αυτό που έτυχε το έκτακτο. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, κάθε άλλο, αλλά τα έκτακτα συμβαίνουν στη ζωή όλων μας και όταν συμβαίνουν πρέπει να είμαστε εκεί να τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, γι' αυτό και απουσιάζει και θα δούμε αν θα προλάβει να έρθει. Συνεχίσουμε λίγο εδώ τα τι σας έλεγα που είχα μείνει. Ναι, που είχαμε μείνει εσύ. Ναι, ωραία, λοιπόν, είχα μείνει, εγώ θυμάμαι πάντοτε, όταν δεν θυμάμαι, θα πάω στο Brent. Είναι το πιο απλό. Λοιπόν, επειδή στο

0: παρόν το αφήνω εκτός της εξίσωσης του Ισραήλ, αν αυτό είναι δυνατόν να γίνει, δηλαδή της ασφάλειας του Ισραήλ, και πάμε στους Παλαιστινίους. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μετά την προσέγγιση Ισραηλινών Παλαιστινίων από τη δεκαετία του 80, τα τέλη της δεκαετίας του 80, συμφωνίες του Όσλο και μετά, έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν καμία συνύπαρξη με το Ισραήλ και έχουν κυριαρχήσει η Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και βεβαίως στον περίγυρο όλοι αυτοί οι που απολαμβάνουν τις κηδεμονίας του Ιράν, όπως είναι η Χούτη, όπως είναι η Χεσμολά, όπως είναι οι σιητικές πολιτοφυλακές και στο Ιράκ και στην Συρία. Από τη στιγμή δηλαδή που τα αραβικά κράτη συμβιβάστηκαν με την ιδέα του εβραϊκού κράτους στην περιοχή, το Ιράν σαν ο βασικός αναθεωρητικός παίκτης ξεκίνησε. Βέβαια η αντίδραση, αν θέλετε, το τι παρήγαγε όλη αυτή η κατάσταση ήταν και μια κυριαρχία της αδιάλακτης, των αδιάλακτων πολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του Ισραήλ, το εργατικό κόμμα που ήταν περισσότερο υπέρ των δύο κρατών στην ουσία από τη δεκαετία του 90 και μετά, με ελάχιστα διαλύματα είναι στην αντιπολίτευση. Το Λικούντ, δηλαδή η αδιάλακτη φωνή στο Ισραηλινό πολιτικό φάσμα, με την συνεργασία των πιο ακραίων εβραϊκών δυνάμεων, της εβραϊκής ακροδεξιάς δηλαδή. Δηλαδή έχουμε μία σύγκρουση των δύο άκρων, από την πλευρά των Παλαιστινίων και από την πλευρά των Ισραηλινών. Και το αφήγημα βεβαίως δεν είναι πώς θα τα βρούμε σε καμία περίπτωση, αλλά είναι πώς θα επιβιώσουμε ή, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής μας.
1: Μάλιστα, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά η εμπλοκή η δική μας, βέβαια ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και τελευταία στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Νικολάου, το επανέλαβε και ήταν αρκετά, νομίζω, κοφτός και σαφής, ότι αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όπως λέμε στο Ιράν ότι πρέπει τα στενά του Ορμούς να είναι ανοιχτά, και η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη και έχει λόγο σε αυτά τα πράγματα, το ίδιο λέμε και στους Ισραηλινούς, ότι δεν μπορείς να συνεχίζεις αυτή την είσοδό σου στο Λίβανο και την συνέχεια του πολέμου εντός των εδαφών του Λιβάνου. Όμως αυτό είναι επαρκής η απόστασή μας από το Ισραήλ. Κάποιοι λένε ότι έχουμε ταυτιστεί με το Ισραήλ και εννοούν να έχουμε ταυτιστεί με τον Νετανιάχου. Το δικό σας σχόλιο, κύριε Φαντή?
0: Κοιτάξτε, είναι η άσκηση ισορροπίας την οποία καλείται η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να κάνει, με δεδομένο το πόσο σημαντικό είναι το Ισραήλ για την ελληνική ασφάλεια. Και με αυτό δεν εννοώ ότι το Ισραήλ θα μας βοηθήσει σε μια ομιγέννητο στρατιωτική εμπλοκή με την Τουρκία. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, το ξέρουν όλοι. Δεν έχουμε τέτοιου είδους συμμαχία με το Ισραήλ. Αλλά το Ισραήλ μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε μία σειρά από ζητήματα τα οποία είναι γνωστά. Από το ζήτημα του intelligence, της πληροφόρησης, μέχρι τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Και όχι μόνο. Και βεβαίως ξέρετε καλύτερα από τον καθένα το πόσο έχει βοηθήσει η σχέση μας με το Ισραήλ το να ανοίγουν πόρτες εκεί που παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις, όπως είναι η Ουάσιγκτον. Λοιπόν, αυτή είναι μια επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα που έχει κάνει η Ελλάδα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγνοηθεί. Βεβαίως το Ισραήλ επίσης δεν το κάνει για την καλή του την καρδιά ή για τη συμπαθή τους Έλληνες περισσότερο από τους Τούρκους, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί και αυτό κερδίζει από τη σχέση μας. Είναι μια σχέση αμοιβαίου ωφέλους σε στρατηγικό επίπεδο, παραλαμβάνω, όχι απλώς σε τακτικό επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και καθιστά αυτή την άσκηση ισορροπίας, δηλαδή το πώς κρατάμε τις αποστάσεις από το Ισραήλ, πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ λεπτή. Μέχρι στιγμής εγώ οφείλω να πω

0: ότι η Αθήνα, η ελληνική διπλωματία τα έχει καταφέρει μία χαρά. Δεν έχουμε πληρώσει κανένα απολύτως κόστος από αυτήν την
1: σχέση. Αλλά δεν ήμασταν μακριά να πληρώσουμε ένα κόστος. Τις προάλλες συνελήφθη ένας τρομοκράτης, ο οποίος ετοιμαζόταν φυσικά για κάποια σπουδαία τρομοκρατική ενέργεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θα θυμίσω ότι είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με την πιο δυναμική, αν θέλετε, πτέρυγα των Παλαιστινίων, την Φατάχ, στη δεκαετία του 60 και του 70, και θυμόσαστε, κύριε Παλαιστινίου,
1: γιατί
0: οι περισσότεροι τα έχουν ξεχάσει, πόσα επεισόδια τρομοκρατικών επιθέσεων είχαμε, όχι εναντίον ελληνικών στόχων, αλλά στην Ελλάδα.
1: Αλλά στην Ελλάδα, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το City of Poros, το οποίο ήταν τόσο άμεσο και τραγικό, γιατί είχαμε και την εικόνα όλα αυτά.
0: Το City of Poros, θυμίζω το αεροπλάνο της Ελλάδα που κατέληξε στο Έντεπε, θυμίζω την Πάτρα, όποιος θέλει μπορεί να τα ψάξει και να θυμηθεί. Έτσι. Άρα τίποτα δεν μας προστατεύει από ακραίες δυνάμεις και φωνές που αυτονομούνται από την ηγεσία τους.
1: Πρέπει να σας αφήσω δυστυχώς, κύριε Φαντή, στη κουβέντα μας, η οποία βεβαίως θα συνεχιστεί, διότι και τα γεγονότα συνεχίζονται και δεν γίνεται διαφορετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαντή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Αυτή είναι η κατάσταση. Και τώρα να πούμε και κάτι ευχάριστο, διότι έχουμε τους νικητές του διαγωνισμού που έληξε σήμερα. Είναι 6 μέρες στην μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα. Το κέρδισε ο κύριος Δημήτρης Αναγνώστης. Δημήτρης Αναγνώστης. Το ξαναείπαμε, 6 μέρες Αμαλφιτάνα για 2 άτομα. Καλό ταξίδι, να περάσετε πολύ όμορφα. Το κλιματιστικό inverter 9000 BTU από την MyTherm είναι... Η προηγούμενη προσφορά είναι Manesis Travel και Real FM βεβαίως. Κλιματιστικό inverter από τη MyTherm το κέρδισε η κυρία Ελένη Πολυγέννη. Και έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τις E-Jets. Προσέξτε τώρα, τα διπλά εισιτήρια είναι η κυρία Μαρίκα Γεωργιάδη, ο κύριος Μιχάλης Αλεξανδράκης, η κυρία Παναγιώτα Γεωργιάδου, ο κύριος Γεράσιμος Κοντογεώργης και ο κύριος Κωνσταντίνος Γκουρτσούλης. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Ο επόμενος διαγωνισμός είναι έτοιμος και θα σας τον πω, προλαβαίνω τώρα. Προλαβαίνω, άντε να σας τον πω τώρα. Είναι λοιπόν ο επόμενος διαγωνισμός έτοιμος, Hydra Beach Resort για τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, τη Manesis Travel, 5 μέρες ολόκληρες στο Hydra Beach. Ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν εκεί με 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resort της Πελοποννήσου, απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας, πεντάστερο resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Ένα αυτό. Δύο. Διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και σε όλα τα καταστήματα Greco Strom. Και πάλι 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets με τα οποία φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με το ταχύπλο της E-Jets. Ταξιδεύετε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αυτά, RealGR στο Real Player, μπείτε και θα κερδίσετε. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Δευτέρα, τη Δευτέρα που έρχεται δηλαδή, 22 Ιουνίου. Radio Preveza, Real FM, ENI.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανακοινώθηκε η πολυπόθητη συμφωνία που βάζει τέλος σε περισσότερο από 3 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά οι διαφωνίες για τα παγωμένα κεφάλαια, το πυρηνικό πρόγραμμα και το μέλλον των κυρώσεων επιμένουν. 4 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντέινερ στην περιοχή κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο μπροστά από κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στη Νίκαια το απόγευμα η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, στις φλόγες η ιστορική Μονή Λαύρα των Σπηλαίων, 9 νεκροί. Οι αγορές πανηγυρίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βυθίζεται το πετρέλαιο, έκρηξη χαρά στα χρηματιστήρια, ράλι για το χρυσό. Οι πολίτες της Ελβετίας απέρριψαν μια πρωτοφανή πρόταση της ακροδεξιάς για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Dear Lord.

0: Αφήνουμε λίγο τον Elvis να συνεχίσει μόνος του. Και εγώ θα σας πω ότι οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας και ταλέντο έχουν και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται ευκαιρίες. Και το ξέρουμε όλοι αυτά. Το κενό όμως αυτό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις υποτροφίες να φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο Actor for the Future, Actor for the Future, το 4 με 4 παρακαλώ, .gr. Και δεν μένουν εκεί, γιατί έχω και ένα άλλο ζήτημα που κάθε τόσο το λέμε, ότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Η Σιάμο το αποδεικνύει εδώ και 50 χρόνια σχεδόν. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα και αξιόπιστο after sales service. Βρίσκεται πάντα δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε Σιάμο και νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Έρχομαι τώρα, παρακολουθούσα προηγουμένως, δείτε το κι εσείς, είναι στην πρώτη σελίδα του ενικός.gr, μεταξύ άλλων σημαντικών θεμάτων. Έχουν βάλει οι καλοί συνάδελφοι μια μοιραία δυστυχώς αναρρίχηση ενός Αλκάκα Ιμπν Αντάρ, που τον είχε το ψευδώνυμο ο Σπάιντερμαν της Ιεμένης, που κάνει μια φοβερή αναρρίχηση εντός ενός κρατήρα ηφαιστείου και δυστυχώς σε κάποια στιγμή χάνει το grip, χάνει την επαφή και πέφτει μέσα στον κρατήρα. Αυτά λοιπόν, θα πάω τώρα στη συζήτηση που είχαμε προγραμματίσει, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον ειδικό νομίζω, διότι ο κύριος Δημήτρης Καρέλης, που είναι υπεύθυνος στη Γενόπδεη και αντιπρόεδρος στο Πανελλήνιο Σύλλογο Καταμετρητών, θα μας βοηθήσει λίγο με αυτή την ιστορία που την ακούμε και δεν το πιστεύουμε, με τις ρευματοκλοπές. Κύριε Καρέλη, σας έχουμε?
1: Βεβαίως, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, το ακούμε χρόνια ατελείωτα, ειδικά εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και εσείς το ξέρετε, διότι είστε πολύ έμπειρος. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος. Αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια και με τα μνημόνια και τώρα ξανάρχεται, κάθε φορά που έχουμε κρίση ξανάρχεται, ότι τις ρευματοκλοπές, το θυμόμαστε δηλαδή, τις πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι ή εν πάση περιπτώσει όσοι καταφέρνουμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Πώς πάει αυτό, κύριε Καρέλη, αν το ξεκαθαρίσουμε λίγο πρώτα αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια απώλεια σημαντική σήμερα, σημαντική όπως το είπατε πολύ σωστά και ο ίδιος προηγουμένως, από την εποχή της κρίσης και μετά έχει το πρόβλημα αυτό έχει διωγγωθεί. Είναι τεράστιο ζήτημα.
0: Υπήρχε πλέον, πάντα βέβαια και έτσι δεν είναι?
1: Υπήρχε ανέκαθεν, υπήρχε αυτό. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ιστορικά δηλαδή να το δούμε, υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της ηλεκτροενέργειας. Τώρα όμως έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει και πιο εξειδικευμένο, θα το έλεγα. Ακόμα και στους έκρημνους μετρητές, δηλαδή που ακούτε τώρα τελευταία, υπάρχουν περιπτώσεις ρευματοκλοπών ακόμα και εκεί. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Το κόστος το υπομίζεται οι υπόλοιποι καταναλωτές, εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε νόμιμοι και συνεπείς καταναλωτές, το υπομιζόμαστε εμείς το κόστος αυτό. Έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από το ΔΕΗ.
0: Ποιο είναι το κόστος, μας το θυμίζετε, αν το έχετε πρόχειρο, κύριε Καρέλη?
1: Δεν ξέρω ακριβώς τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσό. Πολύ μεγάλο ποσό. Ανακοινώνεται κατά καιρούς από το ΔΕΗ η απώλεια του δικτύου που καταμετρώνται πλέον και κατά μεγάλη προσέγγιση. Βρίσκουμε ποιες είναι οι απώλειες, όπως λέμε εμείς, οι μη τεχνικές απώλειες που αφορούν την κλοπή, γιατί υπάρχουν και τεχνικές απώλειες, όπως καταλαβαίνετε, από μη συντήρηση του δικτύου παλιότερα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, οι μη τεχνικές απώλειες αφορούν τις ρευματοκλοπές και είναι μεγάλο σημαντικό ποσοστό. Αν αναλογιστεί κανείς δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά πάνω από 150-200% το κάθε χρόνο οι εντοπισμένες δερματοκλοπές, αυτές δηλαδή που βρίσκονται στους ελέγχους τους δικούς μας και καταλογίζονται τα αναλογούντα ποσά.
0: Αυτό εσείς που όταν καταμετράτε εκεί το βρίσκετε.
1: Και εκεί. Ένα σημαντικό μέρος.
0: Δηλαδή όταν πάτε να κάνετε τη μέτρηση.
1: Ένα σημαντικό μέρος, ειδικά παλιότερα με τους έμπειρους καταμετρητές, τους δικούς μας έμπειρους καταμετρητές, βρίσκαμε εμείς, έχουμε κάνει και ειδική εκπαίδευση στο κομμάτι και το κομμάτι των ρευματοκλοπών, έχουμε και ειδική πιστοποίηση, απλά δεν αρκούν οι δικοί μας καταμετρητές, αλλά και οι καταμετρητές του εργολάβου, εφόσον εντοπίζουν κάτι το οποίο είναι οφθαλμοφανές, εκδίδουν το δελτίο αναφοράς ρευματοκλοπής.
0: Καθίστε, πώς το βλέπουν και πώς το βλέπετε εσείς, βλέπετε...
1: Κάνουμε έναν οπτικό
0: έλεγχο. Οπτικά το βλέπετε ή βλέπετε ξαφνικά μια πολύ μεγάλη κατανάλωση και λες για κάτσε ρε παιδάκι μου, αυτός ο άνθρωπος εδώ έκαιγε 500. Τώρα πώς βρέθηκε αν καίει 1500.
1: Αυτός είναι ένας δευτερεύον έλεγχος. Μέσα στο σύστημα δηλαδή, όταν θα εντοπίσουν οι συνάδελφοι στο γραφείο κάποιες διακυμάνσεις σοβαρές, οι οποίες μπορεί με διασταυρωμένα στοιχεία να αφορούν ρευματοκλοπή, θα στείλουν ένα συνεργείο, είτε πρώτα τους κάποιον από τους καταμετρητές, είτε κατευθείαν ένα τεχνικό συνεργείο για να ελέγξει. Σε πρώτη φάση όμως οι ρευματοκλοπές ελέγχονται από τους καταμετρητές και από ειδικά συνεργεία τα οποία θα πάνε επί τόπου εκεί για να ελέγξουν την πιθανότητα της ρευματοκλοπής. Αυτά εντοπίζονται και από οπτικό έλεγχο, δηλαδή πάρα πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται από έναν οπτικό έλεγχο.
0: Ναι, γιατί δεν πρέπει να είναι δύσκολο. Δηλαδή, αφού ο καταμετρητής πηγαίνει στο ρολόι για να δει.
1: Ναι,
0: άρα, αν βγαίνει εκτός από το κανονικό καλώδιο που πηγαίνει στο διαμέρισμα.
1: Σε μερικές περιπτώσεις είναι δύσκολο. Είναι εξειδικευμένες και τεχνικές παρεμβάσεις εντός του μετρητή. Λοιπόν, όπου σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται.
0: Άλλο θέλω να πω. Αν γίνεται σε ένα ρολόι το οποίο το μετράτε εσείς κάθε τόσο και ανήκει σε κάποιο διαμέρισμα, σε κάποιο σπίτι,
1: ναι.
0: Θα το προσέξει και ο ιδιοκτήτης, θα το προσέξει και ο καταναλωτής. Σου πει τι λογαριασμό είναι αυτός που μου ήρθε. Θα κάνει την σχετική έρευνα.
1: Ο ιδιοκτήτης συνήθως τη ρευματοκλοπή την κάνει ο ιδιοκτήτης για να γλιτώσει την.
0: Ναι, αλλά από πού το κλέβει, από ποιο σημείο, δηλαδή σε ποιο σημείο του δικτύου πηγαίνει.
1: Μπορεί να το κλέβει είτε απευθείας από το μετρητή, είτε με κάποιο bypass κάτω από τα καλώδια της εισαγωγής του, όπως. Απευθείας από την παροχή δηλαδή, όπως έρχεται την παροχή, είτε να έχει κάνει κάποια παρέμβαση στο μετρητή. Οι συνήθεις παρεμβάσεις αφορούν παρεμβάσεις πάνω στο μετρητή.
0: Δηλαδή τον κολλάνε να μην προχωράει.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες.
0: Να μάθουμε τα κόλπα, κύριε Καρέλη, και εμείς.
1: Ακόμα και τόσο απλές παρεμβάσεις δηλαδή γίνονται, αλλά αυτές είναι οι εύκολο. Έτσι, πιο εύκολα να εντοπιστούν δηλαδή.
0: Κύριε Καρέλη, πείτε μου, πριν από λίγες μέρες είδαμε ότι 50 μέτρα καλώδιο βρήκανε. Να έχει απλώσει μια ομάδα συμπολιτών η οποία ζούσε από αυτό με φθηνότερο ρεύμα. Τόσο φθηνό έως τζάμπα δηλαδή. Αυτό είναι τόσο δύσκολο να το βρει η ΔΔΕ.
1: Γίνονται έλεγχοι σε τέτοιες περιπτώσεις τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι και λίγο πιο εξειδικευμένες οι περιπτώσεις αυτές και του ελέγχου.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά
0: δηλαδή το ξέρουμε, αλλά δεν λέμε τίποτα γιατί είναι κοινωνικά ευαίσθητη ομάδα. Τι εννοείται, τα λέμε όλα.
1: Υπάρχει,
0: δεν...
1: επειδή τώρα υπάρχει όμως και ένα κομμάτι της επικινδυνότητας. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε δει πάρα πολλά ατυχήματα να συμβαίνουν. Όταν παίρνεις ρεύμα, για να το πούμε απλά, από την κολόνα απευθείας με δύο πρόχειρες συνδέσεις απευθείας από την κολόνα, γεμονεί τεράστιους κινδύνους.
0: Για αυτόν που πάει και το κάνει πρώτα απ' όλα.
1: Για αυτόν που πάει και το κάνει πρώτα, για αυτόν που θα παρέμβει για να το κάνει, και δεύτερον για το χρήστη. Δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχουν πίνακες, συνήθως δεν είναι ελεγμένα όλα αυτά και δημιουργούνται προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και για την ασφαλειά τους. Πέραν της απώλειας δηλαδή που έχει το δίκτυο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και το ζήτημα της επικινδυνότητας αυτό. Γίνονται τακτικοί έλεγχοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρεμβαίνουμε και με τη συνδρομή της αστυνομίας πολλές φορές. Σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι λίγο περίεργες.
0: Κύριε Καρέλη, είναι λίγο περίεργα διότι με την κρίση, όταν μας θύψε η κρίση κατά κούτελα, το 2012-2013, βλέπω εδώ τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ίδιο το Υπουργείο, είχαμε 1,1% και μετά 17 με 19, έτσι πήγε 4-4,5%. Και μετά με τον κορονοϊό, με την πανούκλα αυτή που μας βρήκε, πήγε στο 5%. Δηλαδή συνεχίζει να μεγαλώνει. Δεν είναι μόνο η κρίση που λέγαμε, που άντε να πω μια εξήγηση, να το δεχθούμε. Και έχει φτάσει τώρα στο 5,6% με την ενεργειακή κρίση.
1: γίνεται συνήθεια. Πρώτον, γίνεται συνήθεια σε κάποιους επαγγελματίες, του είδους δηλαδή επαγγελματίες, οι οποίοι δίνουν τις υπηρεσίες τους, τους εντός εισαγωγικών σε πάρα πολλές ομάδες, είτε επαγγελματίες είτε ιδιώτες, τη συνδρομή τους για να γίνει ρευματοκλοπή, για να γλιτώσουν κάποια χρήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κάθε κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες αυτούς τους επιτίδιους για να δημιουργήσουν τέτοιου είδους ζητήματα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνονται όπως γίνονται. Δηλαδή, σήμερα έχει γίνει και μια ειδική ομάδα στο ΔΔΕ για τον έλεγχο των ρευματοκλοπών μέσω του ελέγχου και της καταμέτρησης και ειδικών συνεργείων τα οποία απαρτίζονται από εξειδικευμένους τεχνικούς δικούς μας που ξέρουν και τις νεότερες τεχνολογίες και μάλιστα. Θεωρούμε ότι είμαστε κοντά να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να μειωθεί εντελώς. Δεν το βλέπω, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ κοντά να το ελαττώσουμε, να το ελέγξουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρέλη για όλα τα στοιχεία και τις ειδήσεις που είχαμε. Γεια σας, γεια σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 0 22 285.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
14: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
17: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
17: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
17: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Καλά το λέει εδώ η Μαρίνα Παπανικολάου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Δυστυχώς δεν έχω τον Μάνο, ο οποίος είναι ο expert των μηνυμάτων, γιατί καταφέρει να μιλάει ταυτόχρονα, να συμβουλεύεται το κινητό του για ό,τι συζητούμε και να έχει και ένα μάτι στα μηνύματα που έρχονται. Εγώ δεν τα καταφέρνω το ίδιο καλά, δυστυχώς. Μπορώ όμως να σας πω ότι αν θέλετε ασφαλή επιχείρηση απέναντι στις πιθανές ψηφιακές απειλές, που είναι πολλές, χρειάζεστε cyber security και χρειάζεστε τη συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, και με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασίας του δικτύου. Όλα αυτά για την προστασία των συσκευών και των δεδομένων της επιχείρησής σας θα τα βρείτε στο Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Αυτά, και δεν υπάρχουν και πολλά ακόμη να πούμε, δυστυχώς, διότι ο χρόνος περνάει εύκολα. Λέει η Μαρίνα Παπανικολάου, σας το είπα εδώ, ναι, το διάκοψα, ότι δεν είναι μόνο η Ρωμά. Μα δεν λέμε ότι είναι μόνο η Ρωμά, αλλά οι υποθέσεις αυτές είναι πάρα πολλές για να μην τις δείξουν τα μίντια. Άλλωστε πλέον δεν αναφέρονται καν οι άνθρωποι ως μειονότητα ή ως μέσα ρατσιστικό σχόλιο. Έτσι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σαφές ότι αυτά που τα θεωρούμε ως δεδομένα είναι δεδομένα, δεν είναι διαφορετικά δυστυχώς, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλονται γιατί δεν υπάρχουν και οργανωμένες καταστάσεις και δεν τους αντιμετωπίζουν και οργανωμένα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες, εδώ και βιοτεχνίες ολόκληρες υπάρχουν που το κάνουν, και οι ποινές δεν είναι τόσο αποτρεπτικές στο να μην το κάνεις, αν το όφελος, ειδικά σε περίοδο που αυξάνονται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το όφελος είναι πολύ μεγάλο. Αυτά λοιπόν, τα είπαμε όλα. Οι έξυπνοι μετρητές είναι η λύση που προωθούν οι εταιρείες και το Υπουργείο και ο ΔΔΕ. Οι έξυπνοι μετρητές, οι οποίοι διαπιστώνουν αμέσως ότι υπάρχει κάτι που δεν πηγαίνει καλά με την κατανάλωση και ειδοποιούν. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, γεια σας, να είστε καλά, να προσέχετε παρακαλώ πολύ εκεί έξω. Θα τα πούμε πρώτο Θεός και αύριο πάλι εδώ μαζί.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Πείτε μου παρακαλώ,
8: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα με την καταρχήν συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και με την πρώτη τηλεχειρουργική επέμβαση στη χώρα μας με τον ασθενή στην Αθήνα και τον γιατρό στην Κίνα. Είναι 2 και 2 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορία FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε καταρχήν συμφωνία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Οι δύο πλευρές θα υπογράψουν την Παρασκευή στη Γενέβη Μνημόνιο Κατανόησης για τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Τραμπ. Μήνυμα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας Λιβάνου, Συρίας και Γάζας, έστειλε πριν από λίγο ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας.
0: Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent. Υποχωρεί κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 80. Στο 1 ευρώ και 99 λεπτά το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης στο 1,74 του πετρελαίου κίνησης. Εκρηκτική άνοδο σημειώνουν οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές.
1: Τραγωδία στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας από 69 έως 85 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ για σεισμόπληκτους. Στο Νικίσκο δεν είχαν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
0: Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα από Αθήνα και Βόρειο-Ανατολική Αττική. Πήραμε δράση από το 2023. Εκτιμάται ότι έχει κάνει πάνω από 30 κλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις.
1: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνησης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κανονικά λειτουργεί το Beach Bar στην Ανάβησο παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί για παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Έχουν συλληφθεί ο υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
1: Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα. Πώς επιτεύχθηκε το χειρουργείο και πώς εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς.
0: Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητά η αστυνομία τον δράστη της εμψυχροδολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν ραντεβού, ενώ το θύμα ήταν ύποπτο στην Τουρκία για κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.
1: Αίσθητη σε όλη τη Μεσσηνία έγινε η σεισμική δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο νοτίου της Μεθόνη.

0: Ανακαίνιση κατοικίας με την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνησης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Κανονικά λειτουργεί το Beach Bar στην Ανάβησο παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί για παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Έχουν συλληφθεί ο υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
0: Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα. Πώς επιτεύχθηκε το χειρουργείο και πώς εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς.
1: Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητά η αστυνομία τον δράστη της ψυχροδολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν ραντεβού, ενώ το θύμα ήταν ύποπτο στην Τουρκία για κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.
0: Αίσθητη σε όλη τη Μεσσηνία έγινε η σεισμική δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο νοτίως της Μεθόνης. Για περιοχή με μεγάλο δυναμικό μιλούν οι ειδικοί, ενώ η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.
1: Στα αθλητικά τελειώνει η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πιθανότατα και σήμερα η λύση της συνεργασίας του σκήνει συνενέση.
0: Το παγκόσμιο κύπελο με 7-1 η Γερμανία συνέτρεψε το Κουρασάο στον πρώτο της αγώνα για τον πέμπτο όμιλο. Ακόμη η Σουηδία την Ισία 5-1, ακτή ελεφάντος του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
1: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τις επόμενες ημέρες τους 37 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού, από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδούς από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στα δύο ρεύματα της Ορφέως. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Μπελοκήπους μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Τώρα, Παναγιώτη, από σήμερα 5 σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από σήμερα έως και την 5η 18 Ιουνίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν από τις 10 παρα 20. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20 που εκτελεί το δρομολόγιο από το σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι μέχρι τον σταθμό Χαλάνδρη.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός έπειτα από σχεδόν 4 μήνες πολέμου, ο οποίος έχει προκαρέσει σοβαρότατες ενεργειακές αναταράξεις και έχει πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η συμφωνία αυτή, ανήμερα των γενεθλίων του Τραμπ που κλείνει τα 80 χρόνια ζωής, πρόκειται στην ουσία για μια αρχική διευθέτηση, καθώς τα βασικά ζητήματα στα οποία στηρίχθηκε ο πολεμός παραμένουν ανοιχτά. Ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Θανάσης Τσίτσας, θα μας ενημερώσει για το τι περιλαμβάνει το κείμενο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, αλλά και για την αντίδραση του Τραμπ σε δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει ότι η συμφωνία είναι παρόμοια με αυτή που είχε επιτύχει ο Ομπάμα το 2015.
4: Καλό μεσημέρι. Αναλυτές, διπλωμάτες και αμερικανικά μέσα περιγράφουν το πλαίσιο όχι ως τελική ειρήνη, αλλά ως συμφωνία για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της ειρήνης. Η αποκλιμάκωση θεωρείται σημαντική επιτυχία, αλλά η επίλυση των βαθύτερων διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια. Τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας που έχουν γίνει γνωστά είναι η άμεση πάυση στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, προβλεπόμενη εκεχηρία 60 ημερών, νέος κύκλος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

0: συζήτηση για σταδιακή χαλάρωση ή άρση αμερικανικών κυρώσεων, υπογραφή του κειμένου στη Γενέβη την ερχόμενη Παρασκευή. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο ζήτημα, το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, παραμπέμπεται σε επόμενες συνομιλίες και παραμένει άλυτο. Ενώ σύμφωνα με δήλωση του Donald Trump στη Wall Street Journal, για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι ποτέ δεν τον ενδιέφερε η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Υπέρ της συμφωνίας, οι υποστηρικτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι αποτρέπει ένα ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Ανοίγει ξανά τα στενά του Ορμούζ, όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, μειώνει τις τιμές του πετρελαίου, δίνει χρόνο στη διπλωματία και ανακουφίζει την παγκόσμια οικονομία που έχει πληγεί από πληθωρισμό και προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Κατά της συμφωνίας, οι επικριτές της τονίζουν ότι δεν υποχρεώνει το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν περιλαμβάνει σαφείς μηχανισμούς επιθεώρησης, δεν λύνει το μέτωπο Ισραήλ και Χεζμπολά στο Λίβανο, ενώ ενδέχεται να προσφέρει οικονομική ανάσταση στην Τεχεράνη χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και θεωρεί ότι αγνοήθηκαν οι ανησυχίες για την ασφάλειά του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν άλλαξε τη γεωπολιτική ισορροπία υπέρ των ΗΠΑ. Ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών ανάγκασε την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί και ότι η πολιτική του έσωσε το Ισραήλ από πυρηνική εξόντωση. Υπήρχαν αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι εμφανίζονται διχασμένοι. Μετριοπαθείς γερουσιαστές χαιρετίζουν την αποκλιμάκωση και την αποφυγή γενικευμένου πολέμου. Η προοδευτική πτέρυγα ζητά περισσότερη διαφάνεια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που προηγήθηκαν και υπάρχουν ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση παραχώρησε υπερβολικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη. Η αντίδραση στο Ισραήλ ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητική. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Γκάτς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιτίθενται σε αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και ζήτησε να συνεχιστεί η πίεση μέχρι την πλήρη εξάθρωση της Χεζμπολά. Στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης από την κεντροδεξιά έως την αντιπολίτευση καταγράφεται ανησυχία ότι ο Ουάσιγκτον συμφώνησε σε κατάπαυση χωρίς να εξασφαλίσει οριστική εξουδετερώση των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα επικρατεί ανακούφιση. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν χαρακτήρισε τη συμφωνία μνημόνιο κατανόησης και ανακοίνωσε άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι αναλυτές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εκτιμούν ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα και όχι την οριστική λύση της κρίσης. Το βασικότερο ζήτημα, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, παραμένει άλυτο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει αυστηρούς περιορισμούς και διεθνή έλεγχο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμά της να διατηρήσει δυνατότητες εμπλουτισμού ουράνιου. Παράλληλα, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων απαιτεί πολύπλοκες νομικές και πολιτικές διαδικασίες, ενώ ακριμούν αποφάσεις για τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και τους μηχανισμούς επιτήρησης συμφωνίας. Εξίσου δύσκολη θεωρείται η διαχείριση των περιφερειακών συγκρούσεων, ιδιαίτερα στο Λίβανο και σε άλλες περιοχές που δρούν οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η αντίθεση του Ισραήλ και οι πιέσεις από σκληροπυρηνικούς κύκλους τόσο στην Τεχεράνη όσο και στην Ουάσιγκτον μπορεί να δυσκολέψουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Γι' αυτό χαρακτηρίζουν το πλαίσιο ως μια σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα ως μόνιμη ειρήνη. Βασίλη.
1: Δεν είναι τυχαίο, Θανάση, και να σε ευχαριστήσουμε ότι λίγες προώρες πριν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, οι συνομιλίες βρέθηκαν κοντά στην κατάρρευση λόγω επίθεσης που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινοί εναντίον στόχου της Χεζμπολά στα προάστια της Βηρυτού. Η Ελλάδα τώρα καλωσορίζει τη συμφωνία και επαινεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ενθαρρύνουμε τη συνεχιζόμενη εμπλοκή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγο ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις τον οποιοδήποτε, όχι μακροπρόθεσμο, ούτε καν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την αβεβαιότητα την καθημερινή, την οποία την επέτεινε έτσι, αυτή η τρελή πραγματικά, έτσι, όχι η διαπραγμάτευση η ίδια, αλλά το πώς παρουσιαζόταν η διαπραγμάτευση τους τελευταίους δύο μήνες, περιμένοντας ένα αποτέλεσμα. Το υπόβαθρο είναι πάρα πολύ ισχυρό για να καταρρεύσει. Ακόμα και όταν έχεις στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, τον κύριο Νετανιάχου και στο Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς, και τουλάχιστον εγώ, ότι το Ισραήλ θα υπονομεύσει, θα τορπιλήσει αυτή τη σχέση που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, γιατί ας μην κρυφόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν από την πρώτη του θητεία ένας εξαιρετικός πρόεδρος για το Ισραήλ.
3: Όπως ήταν αναμενόμενο με την ανακοίνωση της καταρχήν συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκαναν βουτιά πάνω από 4%, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα προπολέμου, ενώ σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες. Μπορεί λοιπόν ο πόλεμος να τελειώνει, Δημήτρη Χριστούλια, αλλά πίσω του αφήνει οικονομικές επιπτώσεις που θα μας συνοδεύουν από ό,τι φαίνεται για πολύ καιρό ακόμα.
4: Ελισάβετ, η επικείμενη συμφωνία για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται, όπως πολύ σωστά είπες, και στην τιμή του πετρελαίου Brent. Η τιμή αυτή τη στιγμή καταγράφει σημαντική πτώση της τάξης του 4,4%, υποχωρώντας τα 82,9 δολάρια το βαρέλι. Να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις αρχές του χρόνου ήταν στα 60 δολάρια το βαρέλι.
3: Απέχουμε πολύ από αυτή την τιμή.
4: Ακριβώς, μένει να φανεί αν αυτή η πτώση επίσης στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, Ελισάβετ, αποτυπωθεί άμεσα και στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης.
3: Ακριβώς.
4: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα στο 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,74 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση, να θυμίσουμε, στην Αγγλία με 15 λεπτά. Τώρα,
3: το μεγάλο ερώτημα, καταλαβαίνω, Δημήτρη, όσον αφορά το πετρέλαιο, τα καύσιμα, είναι πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία πλήρως. Γιατί έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή στη Γενέβη, οπότε παραμένει ένα ερώτημα πώς θα αφαιρεθούν οι νάρκες από την περιοχή και πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, ούτως ώστε, όπως λένε και οι οικονομικοί αναλυτές, θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί η αλυσίδα μεταφοράς πετρελαίου.
4: Ελισάβετ, θα μείνω σε αυτό που είπες, γιατί μίλησα πριν από λίγο με κορυφαίους οικονομολόγους της χώρας, όπου οι περισσότεροι μου ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός τη χρονιά που διανύουμε θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, άνω του 4%, όταν πέρυσι ο μέσος πληθωρισμός ήταν το 2,5%. Να σου πω μάλιστα ότι τονίζουν ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στα επίπεδα του 2025, δηλαδή στο 2,5% περίπου το 2028. Άρα ο δρόμος είναι ιδιαίτερα...
3: Μιλάμε μακρύς. Τουλάχιστον για 1,5 χρόνο δηλαδή, Δημήτρη.
4: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις, Ελισάβετ, που υπάρχουν από κορυφαίους οικονομολόγους, είναι ότι μένει να δούμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και την τελική συμφωνία, και από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι μακρύς, βλέποντας ότι ο πληθωρισμός τουλάχιστον φέτος θα διατηρηθεί πάνω από το 4%. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, γίνεται σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός στη χώρα μας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον τρίτο μεγαλύτερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Να σου θυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός στο Μάιο ανήλθε το 5,2%. Και να σου θυμίσω επίσης ότι τον Ιανουάριο ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες, Ελισάβετ, ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί. Ελισάβετ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέλφια εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό που διέμεναν σεισμόπληκτοι, στον οποίο ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
5: Πρόκειται όντως, Βασίλη, για 4 αδέλφια ηλικίας από 69 ετών έως και 85. 69 ετών ήταν η τελευταία αδελφή, γιατί συζητούμε για 3 γυναίκες και έναν άντρα. Και ο μεγαλύτερος ήταν, ο μεσαίος μάλλον, ήταν ο άντρας. Όντως, αυτά τα 4 αδέλφια επί μία τριανταετία, από το 1996, από το μεγάλο σεισμό στην Κόνιτσα που είχε καταστρέψει ολοσχερώς το σπίτι τους, τους είχε παρακολουθεί τότε ένας οικίσκος, ένα κοντέινερ που είχε μετατραπεί σε οικίσκο και είχε τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του καταστραμμένου σπιτιού, το χωράφι τους δηλαδή, που ήταν και το σπίτι. παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε τόσο ο τοπικός δήμος, όσο η τοπική εκκλησία, ακόμα και η εισαγγελία, τα αδέλφια αρνούνταν να φύγουν από τον συγκεκριμένο οικίσκον, προκειμένου το κοντέινερ. Επίσης ποτέ δεν επισκεύασαν το σπίτι. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές φαγητό τους πήγαινε είτε η εκκλησία είτε ο δήμος, και κατά καιρούς πήγαιναν εκεί άνθρωποι να δούνε πώς είναι και να τους φροντίσουν, ακόμα και γιατροί. Φαίνεται ότι και τα τέσσερα αδέλφια αντιμετώπισαν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 6 και 25, η πυροσβεστική δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ότι αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός από την περιουσία, από το χωράφι, δηλαδή εκεί που ήταν και ο οικίσκος, από την περιουσία της συγκεκριμένης οικογένειας. Τα τέσσερα αδέλφια δηλαδή. Άμεσα έστωσαν στο σημείο ισχυρότατες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και κατάφεραν να ζήσουν γρήγορα τη φωτιά, πριν όμως ήταν αργά για τα τέσσερα αδέρφια, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα από τον σχεδόν ολοσχερός κατεστραμμένο οικίσκο όπου και διέμεναν. Και διέμεναν όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα μάλλον χρόνια, χωρίς ρεύμα. Κατά συνέπεια, εξετάζεται το ενδεχόμενο. Μήπως η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο κερί που χρησιμοποιούσαν για φως, ή ακόμα και από κάποια συσκευή με γυμνή φλόγα για να παρασκευάσουν ίσως το πρωινό τους ή κάποιο φαγητό. Όλα αυτά βεβαίως θα διευκρινιστούν από την έρευνα που διεξάγει παράλληλα τόσο το ανακριτικό του πυροσβεστικού σώματος όσο και η ελληνική αστυνομία.
1: Θεοδόση, βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρειο-Ανατολική Αττική και στην Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα.
5: Ακριβώς, είναι από το πρωί σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Έχει εξαπολύσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Βορειοανατολικής Αττικής. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα κατηγορούμενα για κλοπές αυτοκινήτων κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά σειροήν. Είναι πάρα πολλοί οι κλοπές αυτοκινήτων που έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν σε ολόκληρη την Αθήνα, και όπως αποδεικνύεται από τις πρώτες έρευνες, πολλά από τα αυτοκίνητα είτε τα μετέτρεπαν σε ανταλλακτικά, τα οποία στη συνέχεια τα μεταπολούσαν στο νόμιμο εμπόριο, είτε τους άλλαζαν τα χαρακτηριστικά, ακόμα και τον αριθμό πλαισίου της μηχανής, και στη συνέχεια τα μεταπολούσαν ως μεταχειρισμένα, με παραποιημένα βέβαια και τα ακριβή στοιχεία του αυτοκίνητου και πλασογραφημένα βέβαια τα έγγραφα όσον αφορά την άδεια κυκλοφορίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Με τη Θεσσαλονίκη θα συνδεθούμε τώρα για τη σύλληψη ενός 35χρονου από τη Βουλγαρία που κατηγορείται για κατασκοπία. Ένας πολίτης ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη εντοπίστηκε φωτογραφία των εγκαταστάσεων πρώην στρατοπέδου. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αίσθηση προκαλεί στην Θεσσαλονίκη η υπόθεση κατασκοπίας που αποκάλυψαν οι αρχές, με πρωταγωνιστή έναν 35χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος και συνελήφθη έπειτα από καταγγελία πολίτη στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε να χειρίζεται ντρόουν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, γεγονός που οδήγησε σε αστυνομικό έλεγχο και στην συνέχεια στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημα του 35χρονου το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ από την εξέταση του αποθηκευμένου υλικού βρέθηκε θερμική φωτογραφία εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό βρίσκεται κοντά στο κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Βασιλίσσης Όλγας. Το έβριμα αυτό ήταν που οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας για κατασκοπία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες εξετάζουν το περιεχόμενο του υλικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι λήψεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε ευρύτερο σχέδιο συλλογής πληροφοριών.
3: Να πούμε ότι ο 35χρονος από τη Βουλγαρία δίνει εξηγήσεις αυτή την ώρα στην 4η τακτική ανακρίτρια. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
1: Αλλαγή πλεύσης επιβάλλει η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, οι συστοιχίες Patriot θα παραμείνουν στην Κάρπαθο μέχρι νέο τέρας. Ανώτατες στρατιωτικές πηγές τόνιζαν ότι οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Εμείς ωστόσο δεν είμαστε παρορμητικοί αλλά αποφασισμένοι και βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Οι ίδιες πηγές, Χρήστο Μαζανίτη, ρωτούσαν με σκοπτικό τρόπο: είδατε εσείς φορτηγά να μεταφέρουν Patriot από την Κάρπαθο?
7: Και μάλιστα οι ίδιες πηγές επεσήμαναν και εξηγούσαν ότι η πυροβολαρχία θα παραμείνει στο νησί μέχρι νεοτέρας. Αυτό μεταφράζεται σε παράταση της παραμονής τους στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τους σκοπούς που εξυπηρετούν για τους σχεδιασμούς των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως αυτό δημιουργεί συνειρμό ότι η στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε γρήγορη σχετικά με δεχόμενη κλιμάκωση επί του πεδίου από την Τουρκία. Οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της, λένε στρατιωτικές πηγές, προσθέτοντας πως είμαστε αποφασισμένοι, αλλά όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, δεν συντρέχουν λόγια της ησυχίας αυτή τη στιγμή, επισημαίνουν, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτή τη στιγμή περιμένουν να αρχίσει γενομένες από σήμερα, δηλαδή 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου, να τεθεί σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς που υπεγράφει το 1987 και αυτό προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της τρίμηνης περίοδου δεν θα υπάρχουν ασκήσεις αλλά ούτε και προκλήσεις εκατέρωθεν σεβόμενες και οι δύο πλευρές την τουριστική περίοδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να διεκδικήσουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους, με στόχο την αναβάθμιση τόσο κλειστών ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα, όσο και κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα ποσοστά επιδότησης, Μέρη Παπακωνσταντίνου, καθώς μπορεί να ξεπεράσουν και το 90% υπό προϋποθέσεις.
8: Ακριβώς, Ελισάβετ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω, με στόχο χιλιάδες κλειστές κατοικίες να επανέλθουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 έτη με σταθερό ενίκιο για τα 3 πρώτα χρόνια. Προβλέπεται επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης, όπως είπες και εσύ, μπορεί να φτάσει το 90% ή ακόμα και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Εδώ να πούμε ότι πάλι υπάρχουν κάποια προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άτομα με και σε οικογένειες με πολλά μέλη. Στην πράξη, για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος διαμορφώνεται στα 24.000 ευρώ. Ενώ για κατοικίες 120 τετραγωνικών μέτρων εξαντλείται το ανώτοτο όριο των 36.000 ευρώ. Σε αντίθεση με τα προγράμματα τώρα που επικεντρώνονταν αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, το Ανακαινίζω Νοικιάζω καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνησης. Το 20% των εργασιών θα πρέπει να αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα και ηλιακό θερμοσύφωνα, ενώ το υπόλοιπο 80% θα αφορά εργασίες γενικής ανακαίνησης που αφορούν ηλεκτρολογικά, υδρευλικά, ανακαίνιση κουζίνας ή μπάνιου. Τώρα θα πούμε και ως προς τις φάσεις. Θα είναι δύο οι φάσεις. Η πρώτη φάση των αιτήσεων για το Ανακαινίζω Νοικιάζω αφορά τον έλεγχο των ακινήτων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην δεύτερη φάση της διαδικασίας ένταξης, η οποία αναμένεται να ανοίξει το Σεπτέμβριο. Το δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν και αιτήσεις για ακίνητα που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση. Και να συμπληρώσουμε ακόμα ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ. Μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, Ελισάβετ, για αναβάθμιση των κατοικιών.
3: Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει ώστε να ανοίξουν κλειστές κατοικίες για να αντιμετωπιστεί και το στεγαστικό πρόβλημα. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και ξαπλώστρες είχε γεμίσει η παραλία της Αναβίσου ο ιδιοκτήτης Beach Bar, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών ήταν αδύνατη και αυτό προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο Γρηγόρη Διβάνη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε σφραγιστεί εκ νέου λίγες ημέρες νωρίτερα, ωστόσο λειτουργούσε κανονικά.
9: Ναι, 200 ομπρέλες, 400 ξαπλώστρες και ηχητικό εξοπλισμό είχε τοποθετήσει παράνομα γνωστό beach bar σε μεγάλο μέρος της παραλίας της Αναβίσου, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αυτόφορο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κατά του ιδιοκτήτη που λειτουργούσε την επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Στελέχη του αστυνομικού τμήματος Σαρονικού πραγματοποίησαν έλεγχο την Παρασκευή και διαπίστωσαν πως για το συγκεκριμένο μαγαζί είχε δοθεί εντολή σφράγισης και παρόλα αυτά λειτουργούσε κανονικά.
1: Πρόκειται και για όχι μόνο αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη, λειτουργούσε, αλλά είχε επεκτείνει και τις δραστηριότητες του σε παραπάνω μέρος της παραλίας.
9: Ναι, είχε προσθέσει επιπλέον τραπεζοκαθίσματα. Είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται αρκετά χρόνια στην περιοχή. Ανήκει στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου και είχε σύμβαση μίσθωσης με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας του Δημοσίου, ζητώντας την έξωσή της, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει πως είναι καθόλου ανώμιμος και αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
1: Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
16: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
16: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
16: Τζοέλ.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
17: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
13: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
17: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
15: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
17: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
15: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
18: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Βες Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας η πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση, με τον ασθενή να βρίσκεται στην Αθήνα και τον εποπτεύοντα χειρουργό στην Κίνα. Η πρωτοποριακή για την Ελλάδα μέθοδος αφορούσε ριζική προστατεκτομή και καταδεικνύει ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας η γεωγραφική απόσταση πάβει πλέον να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πραγματοποίηση ενός χειρουργείου. Για το καινοτόμο επίτευγμα και για την πορεία της υγείας του ασθενούς μας ενημερώνει η Εμιλία Σταθάκου.
2: Πράγματι, Βασίλη, νέους ορίζοντες στην ιατρική τεχνολογία στη χώρα μας ανοίγει η ρομποτικά υποβοηθούμενη τηλεχειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ασθενής λοιπόν που βρισκόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας υποβλήθηκε σε ριζική προστατεκτομή, ενώ ο χειρουργός χειριζόταν το ρομποτικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο από τη Γιουχάν της Κίνας. Επικεφαλής της επέμβασης ήταν ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Λιάτσικος, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων και προηγμένου ρομποτικού συστήματος που επέτρεψαν την ακριβή εκτέλεση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής επέμβασης χωρίς καθυστερήσεις στη μετάδοση των εντολών. Ειδικοί χαρακτηρίζουν το εγχείρημα ορόσημο για την τηλεϊατρική και την ρομποτική χειρουργική, καθώς αποδεικνύει ότι η εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα μπορεί πλέον να παρέχεται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, μετά από μακρυσμένα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές, η δυνατότητα πραγματοποίησης πολύπλοκων επεμβάσεων χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του ασθενούς.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχείρημα, ακριβώς.
2: Γιατί θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας για όλους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία.
3: Τελειώνει ο χρόνος για την καταχώρηση των ανελκυστήρων στο σχετικό μετρό, ωστόσο η ανταπόκριση των ιδιοκτητών παραμένει περιορισμένη. Παρά την επτάμηνη παράταση που είχε δοθεί, ο αριθμός των δηλώσεων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των αρχικών εκτιμήσεων και όλα αυτά ενώ η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει σχετικά.
4: Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα μητρώα. Διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Η μη απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό εντός της προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους ανά ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, για παράδειγμα στην ίδια πολυκατοικία, κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες, και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, για παράδειγμα εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ως τώρα έχουν απογραφεί περίπου 300.000 ανελκυστήρες. Ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα εκτιμάται περίπου στους 700.000, με τα ακριβή στοιχεία να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η διαδικασία είναι δωρεάν, ενώ διευκολύνεται κατά πολύ αν καταχωρηθεί ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου του κτηρίου, όπως δήλωσε στον Real FM ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Αθήνας, Γιώργος Βλασόπουλος.
5: Μέσω του gov.gr, εντελώς δωρεάν, πατάει μητρό ανελκυστήρων.gov.gr, είναι εντελώς δωρεάν. Μέσω, αν έχει το ΚΑΕΚ, θα τον διευκολύνει, το ΚΑΕΚ του οικοπαίδου θα διευκολυνθεί, διότι θα λύσει το σύστημα μέσω του ΚΑΕΚ όλα τα στοιχεία του κτηρίου, τη διεύθυνση, τον αριθμό, τον νομό, την περιοχή. Αν δεν το έχει, αναζητεί το ΚΑΕΚ από το χάρτη, το αντιγράφει και γράφει 4 μόνο απλά στοιχεία, δηλαδή τη διεύθυνση, τη στάση του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασης και το ποιος είναι συντηρητής. Αυτό ισχύει και για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν και για αυτούς που δεν λειτουργούν, που είναι σε ακινησία. Αυτό έχει υποχρέωση σύμφωνα με την νομοθεσία του 25 ο ιδιοκτητής ή εκπρόσωπος του κτηρίου, δύναται να το έκανε και ο συντηρητής με το νέο νόμο του 26, υποχρεούται να το κάνει ή ο ένας ή ο άλλος, ή ο ιδιοκτήτης διαχειριστής ή ο συντηρητής. Θα συνανοηθούν ποιος θα το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάλι ανελκυστήρες οι οποίοι δεν θα απογραφούν. Αναφέρομαι σε κτίρια μονοόροφα, διόροφα, τις λεγόμενες μεζονέτες που θεωρούν οι ιδιοκτήτες τους ότι το χρησιμοποιούν ελάχιστα, ότι δεν κινδυνεύουν, δεν έχουν γνώση τη επικινδυνότητας. Αλλά αυτά βεβαίως αυτοί οι αναλγιστήρες θα βρεθούν από το σύστημα, διότι το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα πλήσει πληροφορίες από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φυσικά θα υπάρξουν κυρώσεις σε όσους έχουν αναλγιστήρα, άσχετα αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, τον οποίο όμως δεν τον έχουν δηλώσει.
1: Καρτέρι θανάτου έστησε άγνωστο σε 25χρονο Τούρκο υπήκο το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων. Τον πυροβόλησε πισόπλατα τουλάχιστον 5 φορές. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για τις εκτιμήσεις των αρχών.
6: Ραντεβού θανάτου φαίνεται πως είχαν τα δύο άτομα, το θύμα και ο δράστης, το θύμα 25 ετών τουρκικής υπηκότητας, ο οποίος είχε εισέλθει στη χώρα μας το 2024 και είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο ως αντικαθεστωτικό. Ωστόσο, από την τελευταία ενημέρωση που έχουν από τις τουρκικές αρχές οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονίων που έχουν αναλάβει την έρευνα, διαπιστώνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, προκειμένο το θύμα, είχε απασχολήσει πλήστες όσες φορές στις τουρκικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων, ακόμα και ληστείες τραπεζών. Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι δυστυχώς η δραστηριότητα της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως έντονη και τα τελευταία 3,5 χρόνια σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας έχουν σκοτωθεί 14 άτομα και έχουν τραυματιστεί πάνω από 20 άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να εντάσσουν λοιπόν και αυτή την δολοφονία οι αστυνομικοί, οι οποίοι όταν έφτασαν στο σημείο στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου, εντόπισαν άμεσα το πτώμα βεβαίως του 25χρονου, ο οποίος έφερε 5 τραύματα από πυροβόλο όπλο, τα δύο στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ήταν αυτές οι χαριστικές βολές. Συνήθιζε να βγάζει εκείνη την ώρα βόλτα το σκυλί του, ένα μικρό σκυλάκι. Ωστόσο, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί και κατάφεραν να το συλλήξουν από κάμερες στη γύρω περιοχή, βλέπουν τους δύο άντρες να συνομιλούν. Ο δράστης φοράει ένα μαύρο καπέλο τύπου τζόκερ, άλλωστε είναι απογευματινές ώρες του Σαββάτου, μία μαύρη μπλούζα και ένα παντελόνι τζιν. Εκεί που συνομιλούν, ξαφνικά βγάζει το όπλο του και τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής και στην συνέχεια όταν πια πέφτει αιμόφυτο στο δάπεδο του, στο έδαφος του δίνει και τις χαριστικές βολές. Οι αστυνομικοί έφτασαν και σε ένα διαμέρισμα στα Εξάρχεια που το είχε δηλώσει ως κατοικία του, πριν όμως εκεί διαπίστωσαν ότι αυτή η δήλωση ήταν ψευδή, δεν έμενε εκεί και να ζητούν τώρα την κατοικία του επίσης στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς έχουν συγκεντρώσει μαρτυρίες που κατοίκων της περιοχής που λένε ότι τον έβλεπαν πυκνά συχνά να βγάζει προς το λόφο του στρέφει βόλτα το μικρό σκυλάκι που είχε στην κατοχή του.
3: Ανησύχησαν οι κάτοικοι της Μεθόνης για τη δόνηση των 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ και η οποία έγινε αισθητή σε όλη τη Μεσσηνία. Οι ειδικοί μιλούν για μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό, ωστόσο η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συναδελφός Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
7: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα, όχι μόνο στην περιοχή της Μεθόνης, αλλά όπως είπατε και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και ουσιαστικά έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η δόνηση αυτή που ανησύχησε τους κατοίκους γύρω στις 9 και 17 εχθές το βράδυ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν καταγεγραμμένες ζημιές σε οικίματα ούτε κινδύνευσε κάποια ακεραιότητα κάποιου ανθρώπου. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά μετά την μεγάλη δόνηση υπήρξε ένας μετασεισμός 2,8 και από εκεί και πέρα έχουν ακολουθήσει δεκάδες μικρότερου μεγέθους. Γεγονός που οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι οδεύουμε προς μια ομαλή εκτόνωση του φαινομένου. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά των επιστημόνων ήταν ότι θα πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως ότι πρόκειται για το κύριο φαινόμενο, να περιμένουμε 24 ώρες για να καταγραφεί το σύνολο της σεισμικής ακολουθίας.
1: Στο ρεκόρ Guinness μπήκε το ζεϊμπέκικο, το οποίο χόρεψαν για περισσότερα από 5 λεπτά εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Αριστοτέλου της Θεσσαλονίκης. Οι 830 χορευτές μάγεψαν περαστικούς και τουρίστες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Κώστας Αρδέλης.
8: Η Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία με ένα μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, αποδεικνύοντας πως το ζεϊμπέκικο παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα της ελληνικής παράδοσης. Χθες, η πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε από χορευτές κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενώθηκαν σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου στον κόσμο. Συνολικά 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό χόρεψαν συγχρονισμένα, καταρρύπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα στο κέντρο της πόλης, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλσχάιμερ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Αλσχάιμερ Ελλάς και συγκέντρωσε χορευτές από πολλές χώρες, αποδεικνύοντας πως η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα και γλώσσες. Η στιγμή που ανακοινώθηκε η επιτυχία της προσπάθειας προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού. Το νέο ρεκόρ Guinness δεν αποτελεί μόνο μια αριθμητική επίδοση, αλλά μια γιορτή του ελληνικού πολιτισμού και στέλνει μηνύματα ευαισθητοποίησης.

0: αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μια είδηση που αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί αποτελεί παρελθόν για την ομάδα ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: Μετά από 7 χρόνια συνολικά παρουσία στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία. Επίσημη ανακοίνωση με τις δύο πλευρές να βαδίζουν σε δρόμους ξεχωριστούς. Είναι ζήτημα ωρών. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα και το αποτέλεσμα ήταν να συμφωνήσουν πώς θα πορευθούν χώρια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον ΠΑΟΚ, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, εκ των οποίων το ένα αίτητο τη σεζόν 2018-2019, δύο κύπελα, ενώ οδήγησε την ομάδα σε πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες. Ένας από τους υποψηφίους είναι ο Ολλανδός, Ολλανδοκροάτης για την ακρίβεια, Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος ήταν σε ομάδα στην Σαουδική Αραβία. Τώρα, στο μπάσκετ και μένουμε στη Θεσσαλονίκη, χθες αποθεώθηκε όταν ήρθε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, 5.000 φίλοι του Άρη τον αποθέωσαν. Σήμερα είπε τα πρώτα του λόγια σαν τεχνικός του Άρη ο Βασίλης Πανούλης, που επίσημα η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης τον παρουσίασε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ιστορικής ομάδας. Κανένας φόβος, καμία επίθεση, νιώθω καμία πίεση, νιώθω μόνο δέος για τον Άρη. Δεν θέλουμε να είμαστε πυροτέχνημα, είπε ο Βασίλης Πανούλης. Ευχαρίστησε την ιδιοκτησία της ΚΑΕ, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, τον Νίκο Ζήση.
3: Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ανέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη ημέρα. Έπεσαν βροχή τα γκολ στον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αισθάνονται μάλλον περήφανοι οι παίκτες του Κουρασάο που έβαλαν έστω και αυτό το ένα γκολ στην Γερμανία.
2: Και ισοφάρισαν στο 38 σε 1-1, αλλά μετά η Γερμανία πήρε μπροστά και καθάρισε εύκολα το παιχνίδι. Με 7-1 λοιπόν η Γερμανία συνέτριψε το Κουρασάο που έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Η χώρα αυτή από την Καραϊβική ήταν για το 5ο όμιλο. Στον άλλο αγώνα του 5ου όμιλου, η Ακτήλε Φαντοστού στις καθυστερήσεις με τον Διαλό κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ. Η Ολλανδία με την Ιαπωνία ήρθε 2-2. Οι Ιάπωνες σοφάρισαν στο τέλος και η Σουηδία εύκολα 5-1 ανοίξε την Τινησία. 7 η ώρα το απόγευμα παίζουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Στις 10 Βέλγιο με την Αίγυπτο. Μία τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και 4 το πρωί στο Λος Άντζελες.
1: Για τους ξενύχτηδες.
2: Ναι, αλλά τι παιχνίδι είναι. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία. Να πω για τη Νέα Ζηλανδία ότι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, 36χρονος ομογενής επιθετικός, είναι στην ομάδα. Το 2012-2013 είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ιράν στις ΗΠΑ. Να κάνουμε όλους τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένους. Είπε ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μεχτή Ταρέμι, εν ώψη του σημερινού αγώνα και τη συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο. Είπε ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να ενώσει τη χώρα του. Έχουν δικαίωμα στη δική τους γνώμη, αλλά είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν έχουμε κάποια παρατράγουδα στο συγκεκριμένο.
1: Με μεγάλες δυσκολίες, γιατί το Ιράν μένει η αποστολή του στο Μεξικό και θα πρέπει να ταξιδεύει.
2: Μπράβο. Ναι, και πηγαίνω έρχεται για να μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν μία μέρα πριν θα μπαίνει από τον αγώνα. Τώρα κλείνουμε με την ΑΕΚ. Χθες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, παρουσίασε το πλάνο που έχει η ομάδα για το κύπελο που θα ταξιδεύσει σε όλη τη χώρα, το κύπελο του στην Super League σε όλη τη χώρα και όχι μόνο, θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι ένας φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το εφ' αγωνίζεστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ιστορικές αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ, με το DNA μας. Στις δύσκολες στιγμές, όταν ενώνονται οι ελληνικές ψυχές, γράφεται ιστορία. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα μας. Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Καλαμάτα, που το Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι ζωντανή συνέχεια.
5: Ο καιρός. Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου τα σορνία και...
6: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τερζάκη, περιμένουμε 35, 36, ίσως και 37 το επόμενο διήμερο. Όμως την Τετάρτη και την Πέμπτη η αστάθεια επιστρέφει για να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο ενισχύεται το Μελτέμι. Αυτό είναι
5: το κρατάει κάθε Σαββατοκύριακο, Τάσο.
6: Έτσι φαίνεται. Αυτό είναι το προφίλ το καιρικό αυτής της εβδομάδας. Όσον αφορά αύριο τώρα, γενικά έρθει ο ουρανός στην Ελλάδα. Μόνο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως όμως στα βουνά της Ηπειρωτικής χώρας. Δυτικούς ανέμους 3-4, στα νότια πελάγη μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στα Ηπειρωτικά όμως τους 35-36, δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 37. Στην Αττική γενικά έθλιος ουρανός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Αύρα θαλάσσια μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για κάποιες μπόρες, κυρίως στο Χορτιάτι. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού απάνω Πατήσια μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου Τσιλοφόρα Αθηνών σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
5: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Δολοφονία Τούρκου στα Εξάρχεια. Τι εκτιμούν οι αρχές? Το μικροσκόπιο βιντεοληπτικό υλικό.
1: Και στο enikos.gr, στενά του Ορμούζ, σταδιακή και με επιφυλάξεις η διέλευση των πλοίων. Εβδομάδες αναμονής βλέπουν οι ναυτιλιακές εταιρείες.
5: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μπορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: διαχείρισή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις. Από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
6: Real FM. Η ώρα είναι 3. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγουν.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζυγκίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
6: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή την

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ακουστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η πολυπόθητη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι γεγονός. Τα βλέμματα στρέφονται τόσο στα στενά του Ορμούζ, όσο και στις διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και στα τέλη Ιουλίου οι βάσεις εισαγωγής. Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στις εστίες τους στο Λίβανο μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις προειδοποιήσεις ότι δεν είναι ασφαλής. Η Ρωσία αρνείται το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαίων και λέει ότι επρόκειτο για αντιαεροπορικό Patriot της Ουκρανίας. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.455 μονάδες. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Radio.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.

0: μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Θα βρεθούμε σήμερα?
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η πολυπόθητη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι γεγονός. Τα βλέμματα στρέφονται τόσο στα στενά του Ορμούζ, όσο και στις διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και στα τέλη Ιουλίου οι βάσεις εισαγωγής. Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στις εστίες τους στο Λίβανο μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις προειδοποιήσεις ότι δεν είναι ασφαλής. Η Ρωσία αρνείται το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαίων και λέει ότι επρόκειτο για αντιαεροπορικό Patriot της Ουκρανίας. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.455 μονάδες. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Courtney Cox με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay που το 2008 σαν σήμερα ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
1: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026, 5 λεπτά μετά τις 5. Ραδιοπρόβες 93. Στο μικρόφωνο Γιάννης Βασιλιάδης.

θέμα το οποίο συγκλώνησε την χώρα μας, κυρίως εδώ την περιοχή της Πρέβεζας, με ένα περιστατικό που συνέβη με έναν μικρό μαθητή, έναν μαθητή που αντιμετωπίζει δυσκολίες, έναν μαθητή 9 ετών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα καλησπερίσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας του ταξιτζή, ο οποίος μεταφέρει τα παιδιά καθημερινά από το σχολείο στα σπίτια τους, τον κύριο Αποστόλη Τάση. Κύριε Τάση, καλησπέρα σας. Λοιπόν,

θέμα το οποίο συγκλώνησε την χώρα μας, κυρίως εδώ την περιοχή της Πρέβεζας, με ένα περιστατικό που συνέβη με έναν μικρό μαθητή, έναν μαθητή που αντιμετωπίζει δυσκολίες, έναν μαθητή 9 ετών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα καλησπερίσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας του Ταξιτζή, ο οποίος μεταφέρει τα παιδιά καθημερινά από το σχολείο στα σπίτια τους, τον κύριο Αποστόλη Τάση. Κύριε Τάση, καλησπέρα σας. Λοιπόν,

0: Κοιτάξτε, υπέρευε ένα ήσυχο τόπο όπου η λέξη κακοποίηση όταν ακούγεται ηχεί άσχημα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπο αυτό, κάνοντα τη δουλειά του, βρέθηκε να κατηγορείται από τι τηλεδίκε ότι κακοποίησε το παιδί.
1: Χωρί να υπάρχουν στοιχεία ει βάρο του, χωρί τίποτα, έτσι.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Τον καλούσαν ένα πρωί, τον καλούσαν από τα κανάλια να βγει να μιλήσει.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έχουμε και τηλεκριτικούς που κρίνουν τι βγήκε, που είπε και λες και υποχρεούνταν ο άνθρωπος να βγει στο κάθε κανάλι και στον κάθε έναν που του ζητά να μιλήσει και να απολογηθεί και να του πάρουν κατάθεση.
1: Μάλιστα. Έχει κληθεί ο πελάτης σας από τον εισαγγελέα, γιατί νομίζω ότι η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης ή κάνω λάθος?
0: Εξ όσων γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Διότι δεν του έχει αποδοθεί ούτε ο ρόλος του κατηγορουμένου αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Πρώτα πήγαμε στα κανάλια, μετά μπορεί κάποια στιγμή να πάμε και στον εισαγγελέα. Υπάρχει μια προκαταρκτική εξέταση, η οποία δεν γνωρίζω ακόμη αν έγινε λόγω των δημοσιευμάτων και των τηλεοπτικών εκπομπών
1: mm-hmm.
0: ή αν πράγματι υπάρχει έγγραφη καταγγελία. Εγώ αναζητώ πάντως να ξέρετε την έγγραφη καταγγελία, διότι αυτή η ιστορία έχει τραβήξει πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Και από εδώ και πέρα, όποιος μιλάει θα πρέπει να προσέχει τι λέει.
1: Είδαμε και ένα άρθρο σας στην σελίδα του δικηγορικού σας γραφείου που κάνετε λόγο για ανατροπή στην υπόθεση του 9χρονου αμαία μαθητή. Και αναφέρεστε συγκεκριμένα και στα τηλεδικαστήρια, αυτό που είπατε λίγο πριν.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε εκπομπές οι οποίες διορίζουν δικηγόρους.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια ΕΔΕ η οποία γίνεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναζητώντας να βρούμε έναν ένοχο στο ένα φανταστικό αδίκημα.
1: Ναι.
0: Έχουμε την περιφέρεια η οποία αναζητεί αν υπάρχει κάποια παράβαση σχετικά με την σύμβαση του ΑΚΤΖΙ ο οποίος μετέφερε παιδιά αμαία.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια οικογένεια η οποία δεν πήγε στον εισαγγελέα, πήγε στα κανάλια για να βρει άκρη. Αυτό συμβαίνει όταν είτε έχουμε απευθυνθεί στην δικαιοσύνη και δεν έχει ανταποκριθεί,
1: ναι,
0: είτε όταν αναζητούμε κάτι άλλο, δεν αναζητούμε την αλήθεια. Ναι. Αναζητούμε άλλα πράγματα τα οποία θα τα βρούμε σίγουρα κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο και επίσης δεν έχουμε κατηγορούμενο. Δεν έχουμε κατηγορία και μπορώ να πιθανολογήσω ότι δεν θα ασκηθεί καν ποινική δίωξη.
1: Αυτό αναφέρεται και στο άρθρο σας. Να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι ο ταξιτζής δεν πηγαίνει αυθαίρετα έξω από το ειδικό σχολείο προκειμένου να μεταφέρει το οποιοδήποτε παιδάκι στο σπίτι του. Έτσι. Υπάρχει μια σύμβαση που καλύπτεται οικονομικά από την περιφέρεια Ηπείρου, πρώτον, και δεύτερον, και ο ίδιος ο ταξιτζής είναι γονιός ενός 17χρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει τα ίδια ακριβώς θέματα υγείας με το 9χρονο παιδί. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, κάποιος που τα ακούει αυτό θα λέει, μα είναι δυνατόν ένας γονιός που το βιώνει, που το ζει καθημερινά μέσω σπίτι του, να ασκεί βία απέναντι σε ένα παιδί το οποίο το μεταφέρει από το σχολείο στο σπίτι? Είναι ένα ερώτημα το οποίο μου το έθεσαν και εμένα αρκετοί που επικοινώνησαν μαζί μου.

0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχάς, για να μην κάνω όσο κατηγορώ,
1: ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός, αν ποτέ ασκήσουν ποινική δίωξη, είναι έτοιμος να απαντήσει για τα πάντα. Ναι. Σε αυτή τη φάση δεν έχουμε καμία ποινική δίωξη, ούτε επικείμενη, ούτε προγραμματισμένη, ούτε δρομολογημένη. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καταγγελία που έγινε στα κανάλια και αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με το τι ακριβώς κάνουν τα κανάλια και ποια είναι η επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων, τη δύναμη των τηλεοπτικών μέσων. Παίρνει ο καθένας ένα μικρόφωνο και ψάχνει να βρει ποιον μπορεί να διαπομπεύσει, να του αναφέρει το όνομά του, το όνομά του. Αναφέρθηκε το όνομα του ανθρώπου αυτού, αναφέρθηκε στα κανάλια.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια αυτή τη στιγμή. Ζητήθηκε από τα κανάλια αυτό το οποίο κάναν την απρέπεια να την αποκαταστήσουν.
1: Ναι.
0: Κρίναν ότι δεν έχουν κανένα λόγο να τον κάνουν. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να αναφέρω το όνομα από το κανάλι. Ναι. Το ένα το κανάλι πάντως κατάλαβε από την πρώτη στιγμή και το έκοψε. Το δεύτερο το έπαιξε κανένα δύο μέρες ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα θα σας πω το εξής. Επειδή η κακοποίηση, όταν ακούμε κακοποίηση ενός παιδιού, το μυαλό μας πάει αλλού. Μετά πάει σωματική κακοποίηση.
1: Ναι.
0: Πρώτα πάει κάπου ακόμα χειρότερα. Σήμερα, πριν από λίγο, δικάζονταν υπόθεση όπου ο εντολέας μου κατηγορήθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά τα παιδιά του.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός έφτασε κατηγορούμενος για κακούργημα. Φυσικά απαλλάχθηκε. Και σήμερα αυτός που έκανε την καταγγελία φάγε 4 χρόνια φυλακή.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζω εδώ πέρα στις ειδήσεις ότι κοιμήθηκε, λέει, ο πατέρας με την κόρη του και του έγινε αγωγή μήνυση για κακοποίηση. Δηλαδή, οι μανάδες που κοιμούνται με τα παιδιά τους, τι θα κάνουν. Και αυτή την έννοια της παραδοσιακής οικογένειας, δηλαδή, τι γνώμη έχουμε, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν λέμε για κακοποίηση στην Πρέβεζα, θα πρέπει να έχουμε ελέγξει πρώτα αν ισχύει και θα πρέπει να πάμε στον αρμόδιο. Ο αρμόδιος εισαγγελέας. Είναι η αστυνομία.
1: Σωστό.
0: Όχι τα κανάλια.
1: Και με στοιχεία, όχι έτσι.
0: Δημοσιότητα και παιχνίδια με τα κανάλια, μετά θα πρέπει να είναι εδώ πέρα να αντιμετωπίσει τις πράξεις.
1: Σωστά.
0: Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Ο άνθρωπος αυτός σήμερα έβαλε το παιδί του σε ίδρυμα.
1: Τι εννοείται έβαλε το παιδί του σε ίδρυμα?
0: Έβαλε το παιδί του σε ίδρυμα. Το παιδί αυτό το ΑΜΕΑ, το οποίο το έπαιρνε μαζί σαν βιοπαλαιστής για να πάει στη δουλειά του και το έπαιρνε μαζί στο ταξί,
1: ναι.
0: Λόγω της κατάστασης που έγινε, το παιδί σήμερα μπήκε σε ίδρυμα.
1: Υπήρχε κάποιος λόγος, φοβήθηκε.
0: Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίζει να βιοπορίζεται και να έχει το παιδί του μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί λοιπόν που το κάνανε αυτό θα πληρώσουν για αυτό το πράγμα. Σας το υπόσχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Όταν ο καθένας YouTuber νομίζω ότι γίνεται δημοσιογράφος και παίρνει ένα μικρόφωνο ή κάθε εκπομπή ψάχνει να βρει θύματα για να καθίσει να σπηλώσει συνειδήσεις, θα μάθουν ότι εδώ πέρα αυτό είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αν έχουν τέτοια επάγγελμα, έτσι, να ξεμπλέξουμε. Άλλο είναι ασχολούμαστε με τη showbiz και άλλο διαχειριζόμαστε την είδηση. Για να διαχειριζόμαστε την είδηση περνάμε από κάποια σχολεία πιο πριν και μαθαίνουμε τι σημαίνει δημοσιογραφία. Όταν λοιπόν αποφασίσουμε ότι θα διασύρουμε μια οικογένεια επειδή έχουμε την πληροφορία χωρίς να τη διερευνήσουμε, δεν αρκεί μετά να βγαίνουμε όταν βγαίνει ο δικηγόρος και να λέμε εντάξει, εμείς μια είδηση απλά μεταδίδουμε, την αλήθεια θέλουμε να μάθουμε. Όταν θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια δεν λέμε ονόματα. Ή όταν μάθουμε ότι δεν υπάρχει είδηση βγαίνουμε και λέμε είμαστε τενεκέδες ξεγάνωτοι, όπως σας το λέω. Είμαστε υποχρεωμένοι να βγούμε, να ανασκευάσουμε και να πούμε κάναμε λάθος. Διότι όσοι άκουσαν χθες δεν ξέρω αν θα ακούσουν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, ούτε θα περιμένουν πότε ο εισαγγελέας θα βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Λοιπόν, έχουμε δικαστήρια, έχουμε θεσμούς, θα πρέπει να μάθουμε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα, πρέπει να σεβόμαστε και τα προσωπικά δεδομένα και του δυνατού και του αδύνατου. Και το ποιος είναι ο αδύνατος αυτή τη στιγμή, αδύνατος είναι αυτός ο οποίος έχει απέναντι ένα αδιφάγο τέρας, το οποίο τρέφεται μόνο με αίμα. Με αίμα και χολή. Έγινε δημοσίευση σε ένα τοπικό site και βγήκαν από κάτω και γράψαν ο καθένας ότι απίστευτο μπορεί να υπάρχει. Για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουν καν. Έναν άνθρωπο, πατέρα, παιδιού ΑΜΕΑ, ο οποίος σήμερα για να μπορέσει να συνεχίσει να δουλεύει και να μεγαλώσει άλλα δύο παιδιά του, αναγκάστηκε το παιδί αυτό να το βάλει σε ίδρυμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τραγικό. Και θα σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δάσκαλοι στο ειδικό σχολείο. Που κάνουν μια απίστευτη δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι στον ΚΝΑΠ οι οποίοι εργάζονται, οι οποίοι επίσης προσφέρουν πολύ σοβαρό έργο. υπάρχει και ο ταξιτζής που προσφέρει πολύ σοβαρό έργο μεταφέροντας αυτό το παιδί. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί σήμερα είναι τρομαγμένοι. Διότι δεν βρέθηκε κανένας δίπλα τους να τους υπερασπιστεί. Κανένας. Έχουμε το κανάλι απέναντι να μας καλεί και να μας λέει ελάτε εδώ πέρα να απολογηθείτε και να μας τραβάνε και τα αυτοί μετά γιατί δεν απολογηθήκαμε σωστά. Λοιπόν, όταν υπάρχει κατηγορούμενος, πρώτα του θέτουμε τη δικογραφία, τα στοιχεία, πάει στον δικηγόρο του, μαθαίνει τα δικαιώματά του και μετά απολογείται. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να κάνει τηλεδίκες με αυτόν τον τρόπο, σας το υπόσχομαι ότι υπάρχουν θεσμοί. Η δικαιοσύνη, όποιος την αγαπάει πάρα πολύ, τώρα θα την νιώσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Τάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και τα στοιχεία.
0: Συγχωρείτε για την ένταση, αλλά ειλικρινά, όσο απλό μπορεί να φαίνεται αυτό το πράγμα, με έχει συγκλονίσει αυτή η είδηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε πράγματα άσχημα και το άσχημο με κάποιο τρόπο μας ενθουσιάζει. Η είδηση είναι το κακό. Το ότι δεν έχει συμβεί κάτι δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι είδηση.
1: Ναι, δεν παίζει, δεν έχει κλικ. Δεν έχει προβολές, δεν έχει απήχηση.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Στη μάχη της τηλεθέασης λοιπόν έχουμε την εντύπωση ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε. Και να διορίζουμε και δικηγόρους, το ξαναλέω. Να διορίζουμε δικηγόρους. Αυτή η ιστορία με τα τηλεοπτικά κανάλια που παίρνουν δικηγόρους τους οποίους πρώτα τους δίνουν τον τηλεοπτικό χώρο, μετά τους προβάλλουν. Και αυτοί έχουν την είδηση αποκλειστικά στο κανάλι για να μην πάει η είδηση αλλού και γίνεται αυτή η ανακύκλωση. Αυτό είναι κατάντια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Συγγνώμη για την ένταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τάση. Σας ευχαριστούμε.
0: Πρέπει να είναι ένας ήσυχος τόπος. Θα σου το ξαναλέω. Ναι. Υπάρχουν και αρχές, υπάρχουν και δικαστήρια και έχουμε και ευαίσθητους ανθρώπους. Ευαίσθητους και στο κακό και στο καλό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι να πούμε εμείς μετά από αυτά που δήλωσε ο δικηγόρος του ταξιτζή. Δεν ξέραμε ότι ο ίδιος γνώριζε προσωπικά ότι έχει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, ένα παιδί αμαία 17 ετών, ότι καθημερινά δυσκολεύεται στο να κάνει ακόμα και τη δουλειά του, γι' αυτό πολλές φορές αναγκάζονταν και το έπαιρνε μαζί του κτλ. Αλλά το ότι αναγκάστηκε ο άνθρωπος για να μην σταματήσει να εργάζεται να βάλει το παιδί του σε ίδρυμα, πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο με συγκλώνησε μόνο και μόνο που το άκουσα. Ο κύριος Τάσης, ο κύριος Αποστόλης Τάσης, είπε πάρα πολλές αλήθειες τις οποίες τις έχω πει πάρα πολλές φορές. Το να βγαίνουμε και να γράφουμε στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, το κεφάλι σας ορισμένοι, μη πω το κλούβιο, έτσι, χοντράκι ομά, ό,τι μας κατεβαίνει να το γράφουμε, θεωρώντας ότι έχετε την ελευθερία να σπηλώνετε ανθρώπους, να μιλάτε μόνο ματεπώνυμα, να αφήνετε υπονοούμενα, να κάνετε χιλιαδιό, έτσι. Πιστεύοντας ότι δεν ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος, δεύτερον, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχουν θεσμοί και αρχές, τρίτον, το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τέταρτον, ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε και πέμπτον, να μας το παίζετε μαγιά του πληκτρολογίου. Να μας το παίζετε μάλλον μάγκες σε ένα πληκτρολόγιο. Λοιπόν, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για οποιοδήποτε θέμα, όταν έχουμε τα στοιχεία και πιστεύουμε ότι έχουμε ένα δίκιο, οι αρμόδιες αρχές που θα μας δώσουν το δίκιο κάποια στιγμή είναι τα ελληνικά δικαστήρια, ξεκινώντας με μία απλή κίνηση. Τι? Να κάνουμε μήνυση, να καταθέτουμε τα στοιχεία μας μέσω του δικηγόρου μας και από εκεί και πέρα να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, το να βγάλουμε τον οποιονδήποτε σε ένα site να κατηγορεί, να λέει ο τάδε είναι έτσι, ο άλλος είναι δίξας και ο άλλος είναι μπίξας. Εγώ προσωπικά δεν το έχω κάνει ποτέ. Και ούτε πρόκειται να το κάνω. Εντάξει, λαμβάνω πάρα πολύ συχνά καταγγελίες από πολίτες. Γραπτός, ότι ο τάδε μου έκανε αυτό. Λέω, αν έχεις τα στοιχεία, πολύ απλά, πας και καταθέτεις μία μήνυση. Εγώ δεν είμαι ούτε δικαστήριο, ούτε δικαστής είμαι, ούτε έχω σπουδάσει νομικά, ούτε τίποτα. Αυτό που μπορώ να σου πω, εφόσον έχεις τα στοιχεία για να βρεις και το δίκιο σου, θα πας με έναν δικηγόρο να καταθέσεις μία μήνυση. Όλα τα υπόλοιπα τα κούβερεσαι. Και επειδή παρακολούθησα μία από τις πολλές τηλεδίκες, όντως βγήκε αρχικά υπομορφή ρεπορτάζ, χωρίς βέβαια να πάρθουν στοιχεία από πουθενά, παρά μόνο ένα φωτογραφικό υλικό το οποίο το είχα από την πρώτη στιγμή και δεν το δημοσιοποίησα σε καμία των περιπτώσεων. Άκουσα τη μία πλευρά, δεν άκουσα την πλευρά του ταξιτζή, άκουσα μόνο τη μία πλευρά μέλος της οικογένειας, και αυτό που έπρεπε να κάνω και το έπραξα και ενημέρωσα ήταν να ξετυλίξω το κουβάρι από την αρχή, δηλαδή από το χώρο το οποίο καθημερινά το παιδί περνάει πάρα πολλές ώρες, ο 9χρονος, δηλαδή από το ειδικό σχολείο. Κατευθύνθηκα στο ειδικό σχολείο την αμέσως επόμενη μέρα το πρωί, συνομίλησα με την διευθύντρια του σχολείου, η οποία είναι μια αξιόλογη εκπαιδευτικός, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους της. Πραγματικά σας διαβεβαιώ ότι κάνουν μια όχι απλά εξαιρετική δουλειά, κάνουν μια πολύ σπουδαία δουλειά. Πολύ σπουδαία δουλειά σε αυτά τα παιδάκια, ανεξαρτήτου ηλικίας, τα οποία το καθένα ίσως να αντιμετωπίζει και διαφορετικό πρόβλημα. Όταν λέμε είναι απάνω κατά πάνω σε αυτά τα παιδιά, όλοι οι δάσκαλοι, το λέω γιατί το έχω δει. Έχω πάει μόνο φέτος 5 φορές στο ειδικό σχολείο, έχω επισκεφτεί και πραγματικά και τιμώ και εκτιμώ και θα υπερασπίζομαι το έργο αυτών των δασκάλων που πολλές φορές κάνουν πράγματα χωρίς να έχουν και τα απαραίτητα μέσα. Όπως για παραδείγματος χάρη υπήρχε ένα πρόβλημα στις τουαλέτες του ειδικού σχολείου με ένα τζάμι σπασμένο. Είχαν απευθυνθεί 1.000.000 φορές στο Δήμο. Δεν τους το έκανε με τίποτα, βρίσκοντας 1.000 δικαιολογίες. Έπρεπε να επέμβουν 1-2 επιχειρηματίες για να γίνει. Όπως και άλλα πράγματα. Και πολλοί επιχειρηματίες, ιδιώτες, σύλλογοι, έχουν προσφέρει πράγματα στο σχολείο αυτό, όχι για να κάνουν τη δουλειά τους καλά οι δάσκαλοι, απλά για τα παιδιά που είναι μέσα στο ειδικό σχολείο να μην νιώθουν μειονεκτικά απέναντι σε όλα τα άλλα τα παιδιά. Δεν υπήρχε ζέστη κλιματιστικό, πάρθηκε κλιματιστικό. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία προσφέρουν απλόχερα ιδιώτες, επιχειρήσεις, και μπράβο τους, και να συνεχίσουν να τα προσφέρουν. Γιατί είναι απούσα η οποιαδήποτε κρατικής μορφής εξουσία δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Και ας βγει κάποιος από το Δήμο να μου πει τι χρηματοδότηση δόθηκε φέτος στο ειδικό σχολείο, τι πράγματα γίνανε και μετά από πόσες εκκλήσεις και παρακάλια. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε και τα αυτιά και να βάζουμε και κάποιες προτεραιότητες. Γιατί και εγώ έτυχε να είχα μέλος στην οικογένειά μου άτομο με κινητικά προβλήματα, με πολύ μεγάλο ποσοστό αναπηρίας. Δυστυχώς τον έχασα τον αδερφό μου το 2019 και καταλαβαίνετε ότι έχω μια πολύ πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα παιδιά που δεν θέλω σε τίποτα να νιώθω μειονεκτικά απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο παιδί. Την Παρασκευή, Πέμπτη δεν θυμάμαι, είχαμε εδώ τη Σύλλα τη Γέροντα. Είχα καλεσμένο τη Σύλλα τη Γέροντα και τον Μάριο το Λάζαρη. Και μας είχε πει εδώ ο Μάριος, έχω και αγώνες άρσης βαρών. Θέλετε να σας πω τι έκανε ο Μάριος με τις όποιες δυσκολίες, μαζί με τον προπονητή του αυτή τη στιγμή, τον Τάκη το Λαδιά, στην άρση βαρών. Θέλετε να σας πω, για να δείτε ότι πολλά παιδιά μέσα από το πρόβλημα το οποίο βιώνουν γίνονται ακόμα πιο δυνατοί. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο να βρω τη σχετική ανάρτηση για να σας την πω και επακριβώς τι έφερε, τι κατάφερε να κάνει ο Μάριος ο Λάζαρης στους τελευταίους αγώνες που έδωσε Άρση Βαρών. Λοιπόν, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα λοιπόν Άρση Βαρών σε πάγκο που έγινε πριν από δύο μέρες, 13 Ιουνίου. Μία επίπονη αθλητική χρονιά, κατάφερε λοιπόν να κατακτήσει την πρώτη θέση στο σύνολο καθώς και την δεύτερη θέση καλύτερης επίδοσης. Αυτός λοιπόν ο αθλητής είναι εδώ στην Πρέβεζα. Πρωταθλητής στο στίβο, στη σφαίρα, πρωταθλητής και στην Άρση Βαρών στον πάγκο. Στην κατηγορία του, στην ειδική κατηγορία. Και αυτά τα παιδιά, αυτοί οι αθλητές κάνουν την προπόνηση με μηδενική βοήθεια από το ελληνικό κράτος. Τουλάχιστον σε επίπεδο Πρέβεζας. Κάναμε 4-5 μήνες μέχρι να του βρούμε χώρο για να πετάει τη σφαίρα στο γήπεδο. Παρακαλάχαμε, γράφαμε, κάναμε, ράναμε. Γιατί όποιος δεν το ζει, δεν το βιώνει, θα πετάξει και την εξυπνάδα του μέσα στο Δήμο. Θα το παίξει και έξυπνος. Όχι εδώ, μας ενοχλεί, μας χαλάει τη φάτσα, θα πας εκεί πίσω. Και πού τον στείλαν τον Μάριο, στη δεύτερη μικρή κερκίδα, πίσω από τα σίδερα. Πίσω να μην φαίνεται, λες και είναι ντροπή. Λες και είναι ντροπή. Ένας άνθρωπος που πάει και μας εκπροσωπεί σαν νομό, σαν πόλη, σε πανελλήνια πρωταθλήματα και τον πετάξαμε πίσω από τα σίδερα. Γιατί εκεί μας βόλευε. Εκεί πετάμε τους πρωταθλητές. Εκεί. Και μετά μου μιλάτε εσείς για δικαιοσύνη, μιλάτε για κράτος δικαίου, μιλάτε. Και μετά λέτε, ο Βασιλιάδης τα λέει, ο Βασιλιάδης τα κάνει. Ναι, ο Βασιλιάδης τα κάνει. Γιατί άλλοι δεν τολμούν να πουν κάτι. Δεν τολμούν να πουν κάτι. Έλεγε ο Βασιλιάδης πριν μερικούς μήνες. Θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή ο ποδηλατόδρομος και θα γίνει ένας εξαιρετικός χώρος, κυρίως στην παραλιακή ζώνη του μονολιθίου, πάρκινγκ. Και βγάζει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ένα βίντεο με μια ομάδα τουριστών, μπράβο τους, οι οποίοι έκαναν ποδήλατο. Συγχαρητήρια. Θέλετε να μας εμφανίσετε άλλη ομάδα τουριστών που θα κάνουν αύριο ποδήλατο ή μεθαύριο ποδήλατο, παραμεθαύριο ποδήλατο? Γιατί αν τη στήσω καραούλη κατά μήκος του ποδηλατόδρομου, κύριε της περιφέρειας, που δαπανίσατε 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει ένας ποδηλατόδρομος για να χρησιμοποιηθεί 2, 3, 5, 10 φορές από μια ομάδα ποδηλατών, γιατί δεν νομίζω κάποιος από την περιφέρεια να πάρει το ποδήλατο από την Πρέβεζα να πάει στην Πάρκα, ούτε κατά διάνοια. Γιατί το ποδήλατο το θυμόμαστε μόνο την Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου. Εντάξει, λοιπόν, σκίζετε τα ημάτια σας, χτυπάγατε γροθιές, μπουνίδια, καρέκλες, 4,5 εκατομμύρια γιατί θα χάνονταν το έργο, έπρεπε οπωσδήποτε να το πάρουμε. 4,5 εκατομμύρια. Χάραξε όπου να είναι, κατηφόρησαν οι φόρες, μέσα από ρέματα, δίπλα από ποταμούς, δίπλα από δρόμο, μέσα από χωράφια, έξω από σπίτια. Για τραβάτε εδώ στο δρόμο, πίσω από τα γυμνάσια που πάει κατά μήκος του bowling, να δείτε το ποδηλατόδρομο. Έχει χαραχτεί έξω από σπίτια. Εκεί, όπου οι ιδιοκτήτες σπιτιών, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, αφήναν τα αυτοκίνητά τους. Τώρα, πού θα τα πάνε? Πού θα παρκάρουν οι άνθρωποι αυτοί τα αυτοκίνητά τους, κύριε της περιφέρειας, όταν δεν υπάρχει χώρος πάρκινγκ μέσα στο οικόπεδο? Γιατί αν ένα αυτοκίνητο αφήσει, μάλλον ένας οδηγός αυτοκινήτου, παρκάρει το αυτοκίνητό του πάνω σε χαρακτηρισμένο ποδηλατόδρομο, θα πάει τροχιά, θα το γράψει. Άρα ο άνθρωπος αυτός πού πρέπει να παρκάρει το αυτοκίνητό του? Υπάρχει απάντηση? Γιατί καλά είναι τα έργα, καλά είναι η ανάπτυξη, αλλά στην ολοκλήρωση φαίνονται και τα προβλήματα. Στην ολοκλήρωση φαίνονται και τα προβλήματα. Καλά είναι το Θεαθήνε, καλά είναι να πούμε ότι κάτι κάναμε, κάτι αφήσαμε. Καλά είναι να βάζουμε ομάδες τουρισμό να κάνουν βόλτες με ποδήλατο και να βάλουμε τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο στη σειρά με κάμερα στο κεφάλι να καταγράφει τη διαδρομή και να λέμε ξεκινήσαμε πριν το παραδώσουμε όλα καλά, όλα με λιγάλα. Και από την άλλη μεριά είχαμε τους πολίτες που διαμαρτύρονται για τον ποδηλατόδρομο ζητώντας, αρχικά την αλλαγή χάραξης μέσα από τον παραλιακό δρόμο του Μονολιθίου, πήγε η περιφέρεια και την άφησε μπαπ όπως να είναι. Όπως να είναι. Όπως να είναι. Κοτρώνες, κομμένα δέντρα, όπως να είναι. Είχαμε την ασφαλέστερη παραλία, τώρα τι κάναμε, super wow. Και αυτό γιατί? Για να μην χαθούν τα χρήματα από ένα ευρωπαϊκό κονδύλι, ένα συγκεκριμένο κωδικό, που τα 4,5 εκατομμύρια τα μόνο και από ποδηλατόδρομο. Δεν σας είδα να ασκίζεστε όμως να κυνηγάτε άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια για άλλα έργα. Όπως για παράδειγμα, να γίνει το εθνικό δίκτυο Πρέβεζας Οικουμενίτσας, Πρέβεζας Ιωαννίνων, καινούργιος ασφαλτοτάπητας, καινούργια άσφαλτος. Δεν σας είδα να κυνηγάτε τέτοια έργα. Τα έργα που έχετε κυνηγήσει για τον ομό είναι οι κόμβοι. Με ένα σχέδιο copy-paste που έχουν οι εργολάβοι της περιφέρειας και κάνετε αυτά. 800 ένα εκατομμύριο και τους αφήνετε. Χωρίς φωτισμό, χωρίς διαγραμμίσεις, πινακίδες γύρω-γύρω, around. Δηλαδή ο άλλος που έρχεται δεν βλέπει τον άλλον που έρχεται από την απέναντι μεριά καθόλου. Ούτε ένα λουλουδάκι να φυτέψετε. Τίποτα. Απλά να πείτε, να εμείς τι κάναμε. Γεμίσατε την Εθνική Οδό Πρέβεζα Ιωαννίνων, θα γεμίσετε τώρα και την Πρέβεζα, Οικουμενίτσας, θα γεμίσετε και την Πρέβεζα Ιωαννίνων, γεμίσατε τα Γιάννενα, μας γεμίσατε κόμβους. Και όλα αυτά γιατί? Για να πείτε ότι κάτι κάνατε. Κύριε της Περιφέρειας, λιγάκι σοβαρότητα δεν βλάπτει. Τα έργα δεν είναι μόνο οι κόμβοι. Γιατί οι κόμβους έκανε και ο Αχιλλέας Μπέος στο Βόλο. Αλλά τους κόμβους που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος ντρέπεσε να τους δεις. Από την ομορφιά, από την καλεσθησία, από την οργάνωση, από την γενικότερη μελέτη. Εδώ η δική σας η κόμβη είναι να τους βλέπεις και να κόβεις πέρα. Όχι να κάνεις το κυκλικό, να τους βλέπεις και να κόβεις πέρα. Το έχουμε πει. Και γινόμαστε κακοί. Γιατί δεν σας αρέσουν. Τι η αλήθεια. Δεν σας αρέσει η αλήθεια. Έχετε φτιάξει ένα στρατό. Κάνει δημοσιεύσεις ό,τι ανεβάζετε. Φωτογραφίες, βίντεο, κάνουμε τα πάντα. Και μετά πάμε σε εκλογές και έχουμε μία από τα ίδια. Και μετά διαμαρτύρονται οι πολίτες. Γιατί βγήκαν αυτοί, γιατί τους ψηφίσατε. Να βάλω και εμένα, γιατί τους ψηφίσαμε. Και καλά να πάθουμε. Γιατί αυτούς θέλουμε. Γιατί αυτούς θέλουμε. Δεν θέλουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε μία ιστορία να επαναλαμβάνεται. Και εδώ μιλάμε σε για βαριά περίπτωση μαζοχισμού. Γιατί όταν υπάρχει η ίδια ομάδα πάρα πολλά χρόνια, δεν κουράζει ορισμένους, τους ευχαριστεί. Γιατί κάποια στιγμή θα περάσει έξω από το χωράφι, θα σου ρίξει πίσα, άσφαλτο, αμοχάλικο, μπορεί να σου φτιάξει μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού απ' έξω. Και όλα με λιγάλα. Έτσι έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Όποιος μας βοηθάει, τάκ, ψήφος. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι, τι κάνει, τι ράνει. Αν θα κάνει το σωστό για το όλο το σύνολο των πολιτών. Κοιτάμε μόνο του... Άντε μην πω τώρα γιατί είναι μεσημέρι ακόμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στις πρώτες καλησπέρες. Ο Κώστα τον Τουλκερίδη, καλησπέρα κύριε Γιάννη, λέει από Στουγκάρδη, Γερμανίας. Μιχάλης Γκολμάς, καλησπέρα Γιάννη. Να δώσουμε και μια όμορφη είδηση δίσκο. Πάρτι 20 Ιουνίου στο Seaside Bar Resto και να πούμε ότι ο DJ Mike και ο DJ Nick για ακόμη μια φορά θα προσφέρουν χρήματα από το εισιτήριο εισόδου στην δομή ψυχαργός εδώ στην Πρέβεζα. Αυτές είναι οι βοήθειες που κάνουν οι ιδιώτες προς τέτοιες μονάδες και εγώ και τις χειροκροτώ και τις επικροτώ και τις στηρίζω. 20 Ιουνίου λοιπόν βράδυ και οι ανίακτοι DJ Mike, DJ Nick, disco party δεκαετία 70-80-90. Καλησπέρα στο Βασίλη του Κατσανάκη, καλησπέρα Σπυριδούλα τη Σολδάτου, καλησπέρα Σπύρο Παπαμακάριο από το Καλαμίτσι, καλησπέρα στη Χρυσούλα Γιώτη, καλησπέρα στον Γιώργο Δρόσο, τον Βαγγέλη Ντίνο, τον Κωνσταντίνο τον Πετρόπουλο, τον Γιώργο Ντάσκαρη, τον Παντελή Πάντα, τον Σπύρο Παπαμακάριο, τη Βάγια Σοροντήλα, τη Μαρία Γείτονα, τον Αντώνη Μαμάκο, τον Δημήτρη Τσόγκα, την Άννα Γκορόγια. Ο Μιχάλης Γιολμάς, δυστυχώς έχουμε πολλούς φωστήρες στο Δήμο. Είναι πολλοί οι ξερόλες και φαίνεστε φωτογραφιών. Καλησπέρα στη Μέρη Παπαδοπούλου, τη Σπυριδούλα, τη Σορδάτου, τον Ηλία του Κουψάρη, τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Μιχάλης Γιολμάς λέει τα λεφτά μου, Γιάννη, ναι. Κοψάρης, ο κύριος Απόστολος Κοψάρης Αλέξανδρος, καλησπέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, καλησπέρα. Ο Κώστας Φατούρος, καλησπέρα. Θεωρώ πως με το ποδηλατόδρομο καταδικάστηκε και μελλοντική διάνοιξη της Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας και λίγα λες. Καλησπέρα στον Δημήτρη Χόικα, τον Κώστα Φατούρο λέει μελλοντική διάπλαση. Καλησπέρα στον Κώστα Παπαδιώτη. Ο Αντώνης ο Μαμάκος λέει, μισό λεπτάκι λίγο. Πάντως επειδή είναι θρασής το ότι ανεβάζει βίντεο με 12 ποδηλάτες με κράνος να επιδοκιμάζουν το έργο του ποδηλατόδρομου πριν ακόμα παραδοθεί, ισοδυναμεί με τους αντίστοιχους 12 πολίτες που έβλεπε ο ίδιος να παραπονιούνται για το χάλι τους που έχει προκαλεί στο παραλιακό κομμάτι στο μονολίθι. Λοιπόν, καλησπέρα και στον κύριο Βασίλη Γιάπρο, καλησπέρα στον Νίκο του Σολδάτο, τον πρόεδρο της ΔΕΠ και τον κύριο Απόστολο Τάση, ο οποίος συνεχίζει και παραμένει να είναι εδώ στην παρέα μας. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη μικρή μας πόλη. Θέλετε να σας πω και ένα άλλο κουφό. Με αφορμή που βλέπω και τον κύριο Γιάπρο. Χθες ήμουν σε μια εκδήλωση παρουσίασης ενός εκπληκτικού βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στην τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία. Ένα βιβλίο που το έγραψε ο κύριος Χρήστος Τάρταρης, παρουσιάστηκε στην Δημοτική Πινακοθήκη, εδώ στην Πρέβεζα. Ένας από τους ομιλητές ήταν και ο κύριος Γιάπρος. Και εκεί άκουσα ότι η τοπική κοινότητα του Δήμου Πρέβεζας έχει υπερψηφίσει θετικά στο να στηθεί Ανδριάντας του στρατηγού της τρίτης ελληνικής ορεινής ταξιαρχίας, ο οποίος κατάγεται από την Πρέβεζα. Ήταν ο θρασίβουλος Τσακαλώτος και 2 χρόνια το θέμα αυτό δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί. Μιλάμε για έναν στρατηγό ο οποίος όχι μόνο οδήγησε τα ελληνικά στρατεύματα σε μοναδικές μεγάλες νίκες, λοιπόν, όχι υπερασπίστηκε τα ελληνικά εδάφη απέναντι σε οποιονδήποτε εχθρό, όχι απλώς κατάγεται από την Πρέβεζα και δεν έπρεπε, δηλαδή, να ήταν από τους πρώτους που θα φτιάξουμε, και καθόμαστε σαν Πρεβεζάνοι και δίνουμε τα ονόματα σε δρόμους πανάσχετους, οδός λέει Νάξου, Μυκόνου, Σαντορίνης, γενικά και αόριστα, τάδε, και θρασίβουλος Τσακαλώτος δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά. Και μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου του Θοδωρή του Δράκου, μαζεύτηκαν περισσότερες από 25 υπογραφές. Θα δοθεί αυτό το έγγραφο στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Ιδόνη, για να φέρει προς συζήτηση το θέμα αυτό, κατασκευής και τοποθέτηση Ανδριάντα του στρατηγού Θρασίβουλου Τσακαλώτου. Εντάξει, λοιπόν, γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαι λάτρης της ιστορίας και έθνος χωρίς ιστορία δεν είναι έθνος. Όταν λοιπόν εμείς οι ίδιοι δεν θυμόμαστε τι έκαναν οι προγονείς μας, για να βγαίνω εγώ σε αυτό εδώ το ρημαδομικρόφωνο να λέω αυτά που πρέπει να λέω ή αυτά που λέω γενικά, εσείς να κάθεστε να με ακούτε ή να γράφετε ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι στα social media, και δεν έχουμε τιμήσει πραγματικά τους ανθρώπους που πρέπει να τιμήσουμε. Τους παππούδες μας, τους προγονούς μας, αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μας αρέσει η ιστορία σε ορισμένους. Δεν αρέσει η ιστορία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ας μας εξηγήσουν λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή γιατί 2 χρόνια δεν έχουν κάνει κάτι για αυτό το θέμα και το έχουν βάλει σε ένα σιρτάρι πάρα πολύ βαθιά χωμένο μέσα. Και να ξαναδώσω και συγχαρητήρια και στον συγγραφέα του εκπληκτικού βιβλίου Τρίτη Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, τον καθηγητή τον κύριο Χρήστο Τάρταρη, αλλά και στους ομιλητές, οι οποίοι ήταν εκπληκτικοί. Ήταν ο υποστράτηγος εν αποστρατεία και πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωάννης Λεβούρος, ο δικηγόρος ο κύριος Βασίλης Γιάπρος, και τον συντονιστικό ρόλο είχε ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Θοδωρής ο Δράκος. Λοιπόν, να σας γυρίσω λίγες μέρες πριν, προχθές. Μετά από 42 χρόνια ήρθε ένας πολιτιστικός σύλλογος για να τιμήσει ένα παλικάρι 28 ετών, τόσο ήταν όταν έχασε τη ζωή του, ο Χρήστος ο Μάτης, γιατί η πολιτεία πολλές φορές ξεχνάει και ξεχνάει σκοπίμως. Και βρέθηκε ένας σύλλογος μετά από 42 χρόνια για να τιμήσει αυτόν τον ήρωα που έπεσε από σφαίρες της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και πέρασαν 42 χρόνια. Οι γονείς του χάθηκαν με αυτό το μαράζι, με αυτό το πόνο μέσα τους, το ότι η πολιτεία ξέχασε αυτό το παλικάρι, το Χρήστο το Μάτι. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ για λογαριασμό ορισμένων οι οποίοι έχουν θέσεις εξουσίας και θεωρούν ότι από αυτές τις θέσεις μπορούν να το παίζουν και δερβέναγες. Αλλά παλιά μπορούν να αποφασίζουν, να διατάζουν και να κάνουν πράγματα χωρίς να δίνουν λογαριασμό στον οποιονδήποτε. Και λέει ο κύριος Απόστολος Τάσης, μπράβο σε όσους θυμούνται. Θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε. Θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε. Σας έχω πει, και να το ξαναπώ και πάλι, ότι όταν ήμουν μικρός, δημοτικό, μου άρεσε να ακούω ιστορίες από τον παππού μου, ο οποίος πριν από περίπου 2 μήνες έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 96-97 ετών, μου έλεγε ιστορίες από την κατοχή, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε που ήταν ένα παιδί του δημοτικού, δημοτικό, πιο δημοτικό τέλος πάντων, ήταν 11-12 ετών και μου έλεγε τις ιστορίες για το κάστρο του Παντοκράτορα. Και σαν παντοκρατορίτης, όταν περνάω από το κάστρο του Παντοκράτορα, πραγματικά μου έρχεται να δώσω μία και να τον κρεμίσω εγώ ίδιος. Μου έρχεται να δώσω μία και να τον κρεμίσω εγώ ίδιος. Γιατί καθημερινά τον κρεμίζει η θάλασσα. Τον κρεμίζουν οι καιρικές συνθήκες. Τον κρεμίζει η ίδια η πολιτεία. Γιατί έχω ακούσει στα 35 χρόνια πολλά θα από πολλούς δημάρχους, πολλούς νομάρχες, πρώην νομάρχες, γιατί δεν έχουμε πλέον νομάρχες, ότι θα κάνουν θα και πολλούς υπουργούς πολιτισμού και μέχρι σήμερα δεν έχω δει τίποτα. Μέχρι σήμερα προσωπικά δεν έχω δει τίποτα, γιατί κύριοι είσαστε του θα. Δεν είσαστε της πραγματικότητας, δεν είσαστε του real time να κάνετε έργα. Το μόνο έργο που κάνετε είναι να αυξάνετε την προσωπική σας περιουσία και τις καταθέσεις που έχετε στην τράπεζα. Γι' αυτό είσαστε, για τίποτα άλλο. Και να κυνηγάτε να αναβαθμίσετε τις θέσεις σας. Γι' αυτό λοιπόν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ανέκαθεν το είχαμε εδώ στην Πρέβεζα, είτε πρόκειται τότε για δημάρχους, είτε για νομάρχες τότε, για βουλευτές, οι ίδιοι και οι ίδιοι ακούγονταν. Και όπου κάθονταν η μπίλια. Λέω κάτι ψέματα? Λέω κάτι ψέματα? Και μάλιστα ορισμένα από αυτούς βγαίνουν τώρα και μου σηκώνουν προσωπικά το δάχτυλο. Εμένα προσωπικά μου σηκώνουν το δάχτυλο. Προχθές δεν έφαγα, παρεμπιπτόντως να σου το πω, γιατί εκεί στην παρέα σου είπες ότι δεν θα τολμήσω να απαντήσω. Να απαντήσω σε τι? Σε τι? Σε κάτι που ξέρεις ότι είναι ψέματα? Αρκετή αξία δεν δώσαμε? Και πάμε παρακάτω. Γιατί η ζωή συνεχίζεται, είναι πολύ μικρή η ζωή. Η ζωή είναι πολύ πολύ μικρή. Και εγώ έχω μάθει να κοιτάω στα μάτια. Όχι να κρύβομαι στους καναπέδες πίσω στα καφέ που πάμε με τα φιλαράκια μας. Εντάξει. Και να καταστρώμε τα σχέδια. Ποιον θα ανεβάσουμε, ποιον θα κατεβάσουμε και τι θα κάνουμε εμείς. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν και η τελευταία φορά. Τέλος. Λοιπόν, να καλησπίσω τον Οτόκριτο τον Σάλιαρη, τον Δημήτρη τον Λόλη. Μισό λεπτάκι λίγο να κάνω μία επανεκκίνηση στα κινητά, γιατί εδώ όλα έχουν σβήσει. Είχαμε και αλλαγές στο Facebook, πάρα πολλές αλλαγές. Και στο Messenger. Αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πορεία κατά πόσο θα δυσκολέψουν ή όχι την καθημερινότητά μας, γιατί πραγματικά έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετό κόσμο. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία, τα νέα μέσα. Εγώ προσωπικά και λόγω της δουλειάς μου. Τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Α, έχω το έγγραφο που συντάχθηκε για να σταλεί στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αναφέρει τα εξής. Να το διαβάσω, συγγνώμη λιγάκι. Λέει: αξιότιμη κυρία Πρόεδρος, παρακαλούμε όπως εντάξετε προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στην ημερήσια διάταξη του επικείμενου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο τάδε τάδε τάδε λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της υπαριθμού τάδε απόφασης τοπικής κοινότητας. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αφορά την κατασκευή μνημείου Ανδριάντα προς τιμή του στρατηγού Θρασίβουλου Τσακαλώτου στην πόλη της Πρέβεζας και συγκεκριμένα στην πλατεία Ναβαρίνου, εκεί όπου κοντά είναι και τα πατρικά του. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θοδωρή, τον Δράκο, που μου έστειλε την επιστολή. Εύχομαι η κυρία Αϊδόνη να φέρει προς συζήτηση το θέμα αυτό και εύχομαι επίσης να πάρθει και μια γρήγορη απόφαση προκειμένου πραγματικά να έχουμε τα αποκαλυπτήρια ενός Ανδριάντα που αξίζει. Γιατί έχουμε δει αποκαλυπτήρια που τα κάνουμε για το Θεό Αθήνε. Για να έρθει μια υπουργός. Έτσι. Και άλλα πολλά ευτράπελα που έχουμε δει. Λοιπόν, κάντε τα αποκαλυπτήρια Ανδριάντα ανθρώπων που έδωσαν την ψυχή τους, που έδωσαν τη ζωή τους, που έδωσαν τα πάντα για αυτήν εδώ την πόλη. Μην τους ξεχνάμε. Μην τους ξεχνάμε. I'm never meant to break your heart, but you broke mine. Καλησπέρα στην Γιάννα Τρούκου, τη Μαριάνθη Πύλιου, τον Σπύρο Μαντούση. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές αθλητικές ειδήσεις. Μπορείτε να τις διαβάζετε, γιατί τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα στο sportspress.gr. Και σήμερα θα έχουμε ειδήσεις πάλι από τον ΠΑΣ Πρέβεζα και όλες τις ομάδες: Αγίων Καναλακίου, Ερμή Καναλίου, Απόλλωνα Πάργας, Νικόπολη Πρέβεζας και άλλες και άλλες και άλλες. sportspress.gr. Ναι, λέει ο Θοδωρής ο Δράκος, δεν είναι θέμα ευχής, είναι υποχρέωσή της. Εντάξει, οκ, το καταλαβαίνουμε. Εμείς τουλάχιστον. Να πω επίσης ότι χθες κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου παρευρέθησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο Νίκος ο Τζίμας, εντάξει ο Θοδωρής ο Δράκος ήταν και ο παρουσιαστής, ο Γρηγόρης ο Κουμπής, και ήρθε για κάποια στιγμή ο Σπύρος ο Κόκαλης, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές, άριστες, φιλικότατες σχέσεις με τον κύριο Γιάπρο, και δεν είδα τον οποιονδήποτε άλλο δημοτικό σύμβουλο της δημοτικής αρχής να έρθει ένας χριστιανός από τους 16 να παρακολουθήσει αυτή την εκπληκτική παρουσίαση του βιβλίου, που μιλάει για τον στρατηγό Θρασίβουλο Τσακαλώτο, τον Πρεβεζάνο στρατηγό. Δεν είδα έναν. Αλλά μετά βέβαια τους είδατε φωτογραφία στους χορούς και στα πανηγύρια που έγιναν στην πλατεία Ανδρούτσου. Έτσι, για να μάθουμε να ξεχωρίσουμε ορισμένες στιγμές τι αποφάσεις λαμβάνουν ορισμένοι. Εντάξει, σε παρουσιάσεις βιβλίων τέτοιου επίπεδου και γνώσεων. Άντε μην το πω, αλλά σε πανηγύρια και χορούς και η Βασίλο πρώτη. Έτσι λένε στο χωριό μου. Έτσι λένε στο χωριό μου, δυστυχώς. Ξέχασα να πω ότι ήταν και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο Γιάννης Ομπούρης και ο Χρήστος Λούπας. Από τις ενώσεις αποστράτων, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων και πάρα πολλοί απλοί πολίτες που ήρθαν εκεί να ακούσουν 93. Και να πάρουν και το βιβλίο να το διαβάσουν. Να καλησπερίσουμε και τον Γιώργο Κατσάβαρο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Συγγνώμη αν σας φόρτωσα, ήταν και το πρώτο θέμα έτσι που ξεκινήσαμε με τον κύριο Τάση, σχετικά με μια υπόθεση που συγκλώνησε κυρίως την τοπική κοινωνία αλλά και πανελλαδικά, με αυτά τα διάφορα τηλεδικαστήρια που προσωπικά είμαι εναντίον. Γι' αυτό λοιπόν πήρε και όλους τους υπόλοιπους συμπάλα από μένα. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Συνεχίζουμε. Και επανερχόμαστε αύριο, λίγο μετά τις 5 εδώ στο Ράδιο Πρέπεζα 93. Να είστε καλά, να μου περνάτε καλά. Και αν έχετε ποδήλατο κάπου εκεί παρατημένο σε καμία αποθηκούλα, φτιάξτε το ποδήλατο. Προσοχή όμως στους δρόμους, ειδικά μέσα στην Πρέβεζα. Γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Λοιπόν, αυτά, τα λέμε αύριο, να είστε καλά.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
0: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγίτσα Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
10: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.

0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτος σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 0937.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρικαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.

Radio Preveza 93.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι, μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

στόχους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956, σαν σήμερα, και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ, και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964, σαν σήμερα, ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ, με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008, σαν σήμερα, ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
4: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Pre-

Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόμστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26 820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 026 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
10: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
9: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Hey.

0: Radio Preveza 93.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOW.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

Τρία υπηρετικά, ανεμιμεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα. 16 έχει πλέον ο μήνας και είμαστε στα 7-8 τώρα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μαζί ως τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ξημερώματα Σαββάτου. Και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, καθώς ολοκληρώθηκε για την Ελλάδα η μέρα, αλλά σε μία ώρα έχουμε πάλι παιχνίδι. Τώρα τελείωσε το Βέλγιο-Αίγυπτος, 4 έχουμε πάλι παιχνίδι. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, γεια σας. Θα καταχαστώ λίγο το χρόνο σας, γιατί είχαμε αρκετά πράγματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα με πάρα πολλά γεγονότα.
0: Για πες.
1: Πάμε με το τελευταίο χρονικά. Στο Σιάτλ, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο με την Αίγυπτο 1-1. Ήταν για τον 7ο όμιλο. Καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Με στο 19 ο Ασούρ, μετά από παλιά του Σάλαχ, άνοιξε το σκόρ για τους Αιγύπτιους, που ευνηδίασαν τους Βέλγους. Το 66 από τον γκολ του Χανί, έχει μερίδιο στον γκολ και ο Λουκάκου, που είχε μπει μόλις αλλαγή, και έγινε το 1-1 με αυτόν τον γκολ. Στο 53 ο De Bruyne είχε μια πολύ μεγάλη φάση με δοκάρι. Ο Μοσάλαχ στο αμέσως μετά, στο 58, μια πολύ σκούρη ευκαιρία για τους Αιγύπτιους που έβγαλε ο Κουρτουά. Η Αίγυπτος, κοίταξε τα μάτια, το Βέλγιο είναι στον 7ο όμιλο. Πλέον έχει σημασία να λέμε και τους ομίλους.
0: Ναι.
1: Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι σκόνταψε για τα δεδομένα του Βελγίου, που έχει τόσες συμμετοχές απέναντι σε μια Αίγυπτο που έχει 4 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι θέμα. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι, είχαμε την πρώτη μεγάλη έκπληξη, όπου η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι ήρθε ισόπαλη 0-0. Πρώτος βαθμός για το πράσινο ακροτήρι, τη χώρα της Αφρικής, την πρώτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο. 27 τελικές είχε η Ισπανία, 74% κατοχή, όμως απέναντι στην αμυντική διάταξη που έβγαλε το πράσινο ακροτήρι, δεν μπόρεσε να το διασπάσει. Κορυφαίος ο Βοζίνια, 40 ετών ο τερματοφύλακας της ομάδας του πράσινου ακροτηρίου, παίζει στις Τζάβες, ομάδα δεύτερη κατηγορία στην Πορτογαλία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Στο τέλος, συγκινημένος πολύ, ξέσπασε τις κλάματα. 7 σούπερ αποκρούσεις έκανε, που κράτησε το αποτέλεσμα, το 0-0. Πρέπει να σου πω, επειδή σ' αρέσουν αυτές οι ποικιλίες που λέω εγώ, ότι είχε 50.000 ακολούθους μέχρι πριν το παιχνίδι, και μετά το παιχνίδι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόσες έχει φτάσει?
0: 1,5 εκατομμύριο όπως.
1: 1,7 εκατομμύριο.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Λοιπόν, το Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 είναι στον 8ο όμιλο.
0: 12 έδινε το χ.
1: 12, δεν τα παίξαμε, φίλε, δεν τα παίξαμε.
0: Γιατί...
1: Αυτά, ναι, αυτά
0: ούτε το ήξερα, ούτε... Ναι.
1: Την πρώτη φάση των αγώνων, κάτι τέτοια γίνονται. Πρέπει λίγο να είσαι, να μπορείς να έχεις τους παράδες και να κάνεις έτσι μια ομορφιά. Πολύ σκούρη ευκαιρία για τους Αιγύπτους που έβγαλε ο Κουρτουά. Η Αίγυπτος, κοίταξε τα μάτια, το Βέλγιο είναι στον 7ο όμιλο. Πλέον έχει σημασία να λέμε και τους ομίλους.
0: Ναι,
1: και σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι σκόνταψε για τα δεδομένα του Βελγίου, που έχει τόσες συμμετοχές απέναντι σε μια Αίγυπτο που έχει 4 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι θέμα. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι, είχαμε την πρώτη μεγάλη έκπληξη, όπου η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι ήρθε ισόπαλη 0-0. Πρώτος βαθμός για το πράσινο ακροτήρι, τη χώρα της Αφρικής, την πρώτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο. 27 τελικές είχε η Ισπανία, 74% κατοχή, όμως απέναντι στην αμυντική διάταξη που έβγαλε το πράσινο ακροτήρι, δεν μπόρεσε να το διασπάσει. Κορυφαίος ο Βοζίνια, 40 ετών ο τερματοφύλακας της ομάδας του πράσινου ακροτηρίου, παίζει στις Τζάβες, ομάδα δεύτερη κατηγορία στην Πορτογαλία, είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Στο τέλος, συγκινημένος πολύ, ξέσπασε τις κλάματα. 7 σούπερ αποκρούσεις έκανε, που κράτησε το αποτέλεσμα, το 0-0. Πρέπει να σου πω, επειδή σ' αρέσουν αυτές οι ποικιλίες που λέω εγώ, ότι είχε 50.000 ακολούθους μέχρι πριν το παιχνίδι, και μετά το παιχνίδι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόσες έχει φτάσει?
0: 1,5 εκατομμύριο όπως.
1: 1,7 εκατομμύριο.
0: Εντάξει, λογικό.

0: κύπελο. 27 τελικές είχε η Ισπανία, 74% κατοχή. Όμως απέναντι στην αμυντική διάταξη που έβγαλε το πράσινο ακροτήρι, δεν μπόρεσε να το διασπάσει. Κορυφαίος ο Βοζίνια, 40 ετών ο τερματοφύλακας της ομάδας του πράσινου ακροτηρίου. Παίζει στις Τζάβες, ομάδα δεύτερη κατηγορία στην Πορτογαλία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Το τέλος, συγκινημένος πολύ, ξέσπασε τις κλάματα. 7 σούπερ αποκρούσεις έκανε, που κράτησε το αποτέλεσμα, το 0-0. Πρέπει να σου πω, επειδή σ' αρέσουν αυτές οι ποικιλίες που λέω εγώ, ότι είχε 50.000 ακολούθους μέχρι πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόσο έχει φτάσει.
1: 1,5 εκατομμύριο πόσο.
0: 1,7 εκατομμύριο.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Λοιπόν, το Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 είναι στον 8ο όμιλο.
1: 12 έδινε το χ.
0: 12, δεν τα παίξαμε, φίλε, δεν τα παίξαμε.
1: Γιατί...
0: Αυτά, ναι. Αυτά
1: ούτε το ήξερα,
0: φάση,
1: ούτε. Ναι.
0: Την πρώτη φάση των αγώνων, κάτι τέτοια γίνονται. Πρέπει λίγο να είσαι, να μπορείς να έχεις τους παράδες και να κάνεις έτσι μια ομορφιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, την πρώτη φάση γίνονται, δεν ήταν νοκάουτ.
1: Καλά, και ποιο μετά γίνεται.
0: Τι?
1: Και ποιο μετά γίνεται.
0: Όπως επίσης μπορούσε να παίξει κάποιος το κουρασάο, θα έβαζε το πρώτο ημίχρονο γκολ στη Γερμανία.
1: Θα πρέπει να δίνει και αυτό αρκετά.
0: Όσο το έχουν παίξει αυτό, κάτι γίνεται. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα, ώρα μία έχουμε τη Σαουδική Αραβία με Γιώργο Δόνη.
1: Στηρίζουμε Γιώργο Δόνη.
0: Βέβαια, παίζει με την Ουρουγουάη.
1: Ναι,
0: είναι
1: βέβαια,
0: για τον 8ο όμιλο.
1: Ναι, βέβαια,
0: δηλαδή,
1: είναι φαβορή η Ουρουγουάη, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, είναι για τον όμιλο. Εκεί που είναι η Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Ώρα 4 στο Λος Άντζελες, 7ος όμιλος. Εκεί που είναι το Βέλγιο και η Αίγυπτος, θα παίξει το Ιράν με τα Ρέμι απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Που έχει τον Μπαρμπαρούση. Ο Μπαρμπαρούση έπαιζε, είναι 36 χρονών, επιθετικός και έχει παίξει ομογενής το 2012-2013. Είχε παίξει τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν το θυμάμαι για να σου πω.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν το θυμάμαι, θα σου πω. Εντάξει,
1: πέρασμα πρέπει να έχει κάνει.
0: Πέρασμα, ναι. Εντάξει.
1: Είναι, είναι φαβορή το Ιράν σε αυτό το παιχνίδι, έτσι.
0: Βέβαια. Mm. Και αν ξεκινήσει και παρέμει, πιστεύω ότι θα παίξει καλά. 10 η ώρα το βράδυ της Τρίτης αρχίζουν και παίζουν μεγάλες ομάδες. Η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη.
1: Αυτό είναι φιλικό εντωμεταξύ, έτσι.
0: Φιλικό, γιατί το λες αυτό.
1: Γιατί η Σενεγάλη.
0: Ήμουν βέβαιο ότι θα πει κάτι. δεν γίνεται να μην την πει.
1: Δεν ήταν γαλλική. Επαρχία δεν ήταν κάποτε η Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αστείο, προφανώς δεν είναι φιλικό.
0: Και το πράσινο, το Κάπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, ήταν πορτογαλική.
1: Η γενέτειρα της Σεζάρια Εβόρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το Ιράν, καταρχήν είναι δεδομένα, πάμε να δούμε λίγο γεωπολιτικά, αθλητικά. Το Ιράν μένει στη Τιχουάνα, στο Μεξικό, και μπήκε για το παιχνίδι μέσα. Και θα φύγει όταν τελειώσει το μάτς, με το καλό θα γυρίσει πίσω.
1: Ναι, βέβαια τώρα εξής αυτά μπορεί να αλλάξουν τώρα, γιατί έχουμε και συμφωνία τώρα.
0: Ναι, δεν αλλάζει αυτό, γιατί οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί, ξενοδοχείο, προπονητικό κέντρο δεν είναι. Τι είναι, παιδιά, τι είναι η ΑΕΠ Μεσοποταμίας, είναι Καστοριά.
1: Δεν ξέρω, αλλά...
0: Είναι Μουντιάλ.
1: Όχι,
0: έχεις
1: δίκιο. Αλλά έχουμε συμφωνία, αυτό είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν, το Ιράν πήγε εκεί, ενώ ο Τραμπ έλεγε δεν θα έρθουν, δεν θα κάνουν, δεν θα ράνουν, επειδή τα. Ο Παράς είναι πολύ μεγάλος, πήγε κανονικά στη διοργάνωση. Και ο Ινφαντίνο λέει ότι μόνο εμείς μπορούσαμε να το είχαμε καταφέρει. Όμως πρέπει να πούμε ότι 15 περίπου άτομα έχουν κοπεί.
1: Από την αποστολή.
0: Τι, από την αποστολή.
1: Δεν πήραν βίζα.
0: Δεν πήραν βίζα.
1: Εντάξει.
0: Δημοσιογράφοι, ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου, στατιστικολόγοι, αναλυτές, δεν πήραν βίζα. Και άλλοι μείνανε στην Αττάλεια, όπου ήταν εκεί το προπονητικό κέντρο που κάναν στην Τουρκία, και άλλοι μείναν πίσω στην Τεχεράνη.
1: Σου θυμίζω. Ότι πέρα από το Ιράν υπάρχει και ένα Σομαλό διαιτητή, ο οποίο δεν μπήκε ποτέ στι συνορέ.
0: Ο Σομαλό, το έχω πει στο, για το Σομαλό, δεν θυμάμαι, που τα είπα και στην εκπομπή
1: ναι.
0: Την Κυριακή. Ο Μάρα Τάν δεν μπήκε.
1: Ποτέ.
0: Τον ανακρίνανε, έφτασε.
1: Αυτό σου λέω, και δεν τον αφήσανε, τον γυρίσανε πίσω.
0: Τον αφήσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Τον ανακρίνανε, γιατί λέει ότι έχει κάποιε σχέσει οι συγγενεί του. Η 5η-7η συγγενή του
1: ανακάλυψε. Σομαλό διαιτητή, είναι τρομοκράτη ήταν αυτό.
0: Στο μεταξύ, πέρα από την πλάκα, ο Σομαλό είναι από του καλού διαιτητέ.
1: Μα για να σου πω, για να τον φωνάξω, να σφυρίξει Μουντιάλ.

0: και να το φωνάξει. Εντάξει, δεν, μπορεί να έχει φωνάξει και τρεις-τέσσερις έτσι από διάφορους υπήρους για να κάνει το, για τους ψήφους.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά δεν, ομαλός, δεν φωνάζει τυχαίους.
0: Μπράβο. Ο Σομαλός είναι καλός διαιτητής. Έχει διαιτητεύσει παιχνίδια του αντίστοιχου Champions League στην Αφρική. Έχει διαιτητεύσει κύπελο Αφρικανικής Νομοσπονδίας. Και τον άνθρωπο το στείλαν πίσω. Αποθεώθηκε στη Σομαλία, στο Μοκαντίσου.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Πόση
1: ντροπή όμως, παιδί.
0: Η FIFA, είπε ο Ιφαντίνο, δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε.
1: Καλά, έκανε την κότα τώρα Ιφαντίνο.
0: Ναι, εντάξει, ήταν.
1: Ναι. Έκανε,
0: ναι. Δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα πάρει όλη την αποζημίωση που έχει χάσει. Θα μου πείτε και τι έγινε. Γι' αυτό τον άνθρωπο τώρα από τη Σομαλία, που ήταν όνειρο ζωής να σφυρίξει, δεν πήγε.
1: Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Δικαίωση όμως είναι γι' αυτόν, διότι από τη μία. Δεν μπορώ να έρθω στη θέση του, αλλά ο άνθρωπος δεν έκανε κάτι λάθος.
0: Όχι, όχι. Και δεν θα πάρει όλη την αποζημίωση και η UEFA, έρχεται η UEFA και τον βάζει να σφυρίξει Ευρωπαϊκό Super Cup Paris Saint-Germain Aston Villa.
1: Και καλά του δίνει τώρα το, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Το τυράκι. Ωραία, καλά
0: λοιπόν,
1: κάνει.
0: Τώρα,
1: και, θα τον, και θα τον αποθεώσουν και οι δύο.
0: Ναι, πριν σου πω τα εσωτερικά, η AST γράφει κροτίδα για το χ της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι.
1: Δημήτρη, διαβάζω τώρα ότι κάνανε, λέει, ένα φάουλ μόνο.
0: Ναι. Εντάξει, κάνανε ευκαιρίες, αλλά ήταν ο άλλος.
1: Τι δηλαδή, με τα μάτια τους παίζανε, τι κάνανε.
0: Τι.
1: Με τα μάτια, λέω, τους μαρκάρανε, τι ένα φάουλ.
0: Εντάξει, τώρα ήταν, παίξανε καλά, είχαν και τον άλλο.
1: Προφανώς, βέβαια, προφανώς τα παίξανε καλά.
0: Η μάρκα γράφει καταστροφή. Και γενικά να γράφουν ότι η Ισπανία εγκλωβίστηκε.
1: Πρωταθλήτρια Ευρώπης,
0: Τι?
1: Πρωταθλήτρια Ευρώπης
0: το 2024. Λοιπόν, τώρα, γιατί θα θέλω να βγουν και οι ακροατές να ακούσουμε τα θέματα που είναι πολλά. Εργίνα Ταμάν, τέλος, μετά από 3 χρόνια, λύθηκε η συνεργασία του, αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, από τον Πασχετικό Παναθηναϊκό. Μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, 2 κύπελα Ελλάδος. Ο όνειρό μου ήταν που συνεργαστήκαμε, το είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτή τη συνεργασία, είπε ο Εργίν Αταμάν, που προφανώς σε κάποια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας θα πάει. Ανοίγει ο δρόμος για Ζέλικο Μπράντοβιτ. Να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν αναρτήσεις και ρεπορτάζ ότι έρχεται στην Αθήνα για
1: μεγάλος,
0: να μιλήσει.
1: Πολύ μεγάλος.
0: Όμως, εγώ θέλω να πω. Από τα ελάχιστα μπασκετικά που ξέρω, ότι αν έρθει αυτός ο άνθρωπος εδώ, τα κλειδιά του μαγαζιού θα τα πάρει αυτός.
1: Ναι, ναι, καλά, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχει
1: τώρα, να σου πω,
0: τα
1: δεν
0: ρούχα,
1: έχει.
0: Ο Τιγάνης, ο Παπαπέτρου,
1: να σου
0: ο
1: πω,
0: ένας,
1: δεν υπάρχει
0: το άλλο,
1: στο επίπεδο των Μπράντοβιτς, δεν υπάρχει άλλος προπονητής.
0: Ναι, δεν έχει. Μας αδείξαν, μας κάνανε, μας ράνανε τα αποδυτήρια μέσα να γίνει το κακός χαμός. Εντάξει.
1: Ισχύει.
0: Δεν έχει. Θα
1: ισχύει.
0: Πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού.
1: Απόλυτος κυρίαρχος είναι ο Μπράντοβιτς. Όπου πηγαίνει. Και αν κάτι δεν του αρέσει, σηκώνεται και φεύγει κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα δεν έχει ανάγκη.
1: Ναι, μα ακριβώς. Είναι ο Μπράντοβιτς, δηλαδή.
0: Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
1: Το όνομα προηγείται της φήμης.
0: Μπράβο, σωστό αυτό που λες. Στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, από ένα σημείο έχει γίνει γνωστό ότι λύθηκε η συνεργασία του Ρασβάν Λουτσέσκου με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση.
1: Προσωπικά θέλω να σου πω ότι θεωρώ πολύ μεγάλη αδικία αυτή την απόφαση.
0: Ναι. Και εγώ, γιατί εντάξει, έχω μια συμπάθεια στον Ρασβάν, ότι είναι πολύ καλός προπονητής.
1: Είναι πολύ καλός προπονητής.
0: Παρά τις ιδιότητες που έχει αυτό.
1: Εντάξει, όλοι έχουν.
0: Οι δηλώσεις, αυτό η Αθήνα μου το κλέψανε, μου το κάνανε.
1: Εντάξει,
0: μου το
1: είναι καλός προπονητής και πέρασε μια πολύ δύσκολη χρονιά.
0: Και πέρασε μια πολύ δύσκολη χρονιά χωρίς παίχτες. Του λέγανε για τον Τάισον ότι είναι 38 χρονών και ο Τάισον ξελάσπωνε τον ΠΑΟΚ. Είχε προβλήματα τραυματισμών και πάλι έφτασε σε τελικό έφτασε σε τελικό κυπέλου. Έφτασε να διεκδικεί μέχρι τέλος την έξοδο για το Champions League, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έφτασε. Μην λέμε τώρα, δυστυχώς.
1: Νομίζω ότι φέτος ήθελε στήριξη. Έπρεπε να φτάσω, εντάξει.
0: Αυτός
1: που βάζει τα λεφτά αποφασίζει. Οπότε.
0: Όμως αποφασίζει αυτός που βάζει τα λεφτά και όχι εμείς. Στη Θεσσαλονίκη επίκεντρο και σήμερα ήταν γιατί ο Βασίλης Φανούλης παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Άρης. Είπε ότι δεν θέλω να είναι πυροτέχνημα, θα βάλουμε σωστές βάσεις. για την ομάδα του Άρη. Έχει δύσκολο έργο ο Σπανούλης. Με την προσωπικότητά του, αν μου επιτρέψει να πω ένα σχόλιο, θα πείσει τους παίκτες αυτούς που θέλει να έρθουν. Γιατί ο Άρης θα παίξει το Eurocup. Δεν θα παίξει την Ευρωλίγκα. Άσε τι λέμε, στο μέλλον θα γίνει θα αυτό. Αυτή τη σεζόν που έρχεται, ο Άρης θα παίζει Ευρώπη στο Eurocup και όχι στην Ευρωλίγκα. Οπότε, ο Σπανούλης είναι ένα βαρόμετρο για κάποιον παίκτη να πάει εκεί.
1: Σωστό.
0: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκ Καλάθη που έπαιζε στην Παρτιζάν Βελιγραδίου και επιπάει στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ο Κοστίμια από τον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος Μπακ, πάει στην Brighton. Ο Νίκος Ομπότης, θερματοφύλακας του Ολυμπιακού, έμεινε ελεύθερος, πάει στην Μπογκόν, την Πολωνική. Λοιπόν, αυτά έχω. Θα να λέω.
1: Ακούω, δεν ξέρω.
0: Ποιο?
1: Ακούω ότι ο Σόρτς.
0: Ναι, ο Σόρτς, μάλλον και αυτός μας αφήνει.
1: Χαιρετάει.
0: Για το Μοντέρο είναι ότι έρχεται.
1: Ναι, Μοντέρο έρχεται Ολυμπιακό και ο Σόρτς φεύγει για Ισπανία, μάλλον.
0: Για Ισπανία, ναι. Mm. Είπαμε λοιπόν Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1 για κάποιον που άνοιξε τώρα. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Και μείνω το πράσινο ακροτήρι, μια χώρα στην Αφρική, πρώην Πορτογαλική επικία και κάνει την πρώτη του παρουσία όπως στη Ιορδανία, του Ουσπεκιστάν και του Κουρασάο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Όποιοι είναι ξενύχτιδες, δουλεύουν, μπορούν, έχουν αϊπνίες, έχουν τσακωθεί με τη γυναίκα τους και θέλουν να δουν τηλεόραση ή γενικά, είπαμε, έχουν αϊπνίες, ώρα 1, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και ώρα 4, Ιράν.
1: Πρώτα απ' όλα, ώρα 1 δεν έχουμε τελειώσει, άρα θα ακούνε την εκπομπή, οπότε καλώς είναι ξυπνητήρι.
0: Νομίζω 4 εκεί που θα είναι 4.
1: Στις 4 ένα ξυπνητηράκι για το Ιράν.
0: Ναι. Αμαρτία είναι να τους δούμε και αυτούς.
1: Ναι.
0: Θα να λέω το ποδόσφαιρο και θα το λέω πάντα και δεν το λένε οι συναδελφοί μου δυστυχώς. Δεν το βλέπουν. Μου κάνουν αναλύσεις αν ήταν σωστά η επιθετική γραμμή ή όχι. Αλλά δεν είναι το βασικότερο. Το ποδόσφαιρο είναι το λαϊκό άθλημα που παίζεται σε όλη τη γη, παντού. Και έστω και με αυτό το 48 ομάδες, τον Ινφαντίνο με τα χρήματα, με όλα αυτά, την ιστορία που έχει και οικονομικά μεγέθη πάρα πολύ μεγάλα, δίνει το δικαίωμα σε χώρες που δεν θα πηγαίνουν ποτέ να είναι και να ζήσουν τον όνειρό τους αυτή όλη την μυσταγωγία όπως είναι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
1: Αυτό θα σου λέγα τώρα, λαϊκό.
0: Εντάξει, είναι όπως είναι ένας κατοστάρης από την Σιέρα Λεόνε που έχει πιάσει το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα είναι στους έναν από τους 10 προκριματικούς των 100 μέτρων και μπορεί να έρθει τελευταίος, ωραία, δηλαδή στους τελευταίους από όλες τις σειρές, αλλά έχει πατήσει το Ολυμπιακό στάδιο που γίνονται οι αγώνες, έχει ζήσει το Ολυμπιακό χωριό, αυτή τη μυσταγωγία, όλη αυτή την ιστορία. Έτσι λοιπόν είναι και η μπάλα, ειδικά για τους παίκτες πάνω τους χάρη της Ιορδανίας, του Ουσμπεκιστάν. Μην κοιτάς ότι η Ελλάδα το έχει περάσει. Δηλαδή έχει πάει σε παγκόσμιο κύπελο, έχει και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια. Έχουμε και μία πρόκριση στους 16.
0: Ναι, αφήστε τώρα που δεν είναι. Αλλά το έχουν περάσει. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο που άλλοι πάνε να ζήσουν τον όνειρό τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ισχύει. Λοιπόν, έχουμε πάει πώς 3 φορές έχουμε πάει παγκόσμιο. Μία με τον Αλκέτα.
0: Το 94.
1: Μπράβο.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν. Ναι, μετά το 10 και το 14, ναι.
0: Εντάξει, έχουμε περάσει εμείς αυτό. Δεν είμαστε σε αυτό το πράγμα των παιδιών αυτών που είναι για πρώτη φορά. Αυτό είναι βασικό. Θα μου πεις και τι έγινε. Έγινε για κάποιον τώρα που παίζει μπάλα στην Ιορδανία, που παίζει σε άλλα πρωταθλήματα, δεν παίζει τη χώρα του, μπορεί να μην παίζει τη χώρα του. Παρακολουθεί κάποια στιγμή το Βέλγιο, στην ενδεκάδα μέσα έχει έναν παίκτη που παίζει στο Βέλγιο. Όλοι οι άλλοι παίζουν στο εξωτερικό. Είναι μεγάλη ιστορία να πάνε σε ένα μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχεις μια ερώτηση τώρα να ρίξεις
1: Ήθελα απλά να σου πω ότι κυκλοφόρησε βιντεάκι,
0: ναι,
1: που δείχνει τον Ναν,
0: ναι,
1: πριν το βιντεάκι που κυκλοφόρησε εβραίος
0: από τον Ταϊρή,
1: το Σάββατο, ναι, που δείχνει τον Ναν να χτυπάει πρώτος.
0: Ναι.
1: Και μετά τους κρατάνε και μετά φεύγει ο Ταϊρικ Τζόνς που πάει, ναι, προς τη μεριά του και...
0: Πάντως εγώ είπα ότι είναι μεγάλα παιδιά, η ένταση είναι στο 100, όμως θα πρέπει...
1: Δεν είδα συνέχεια όμως, δεν είδα μηνύσεις και τέτοια.
0: Όχι, δεν είναι μηνύση. Είπα ότι δεν μπορεί να γίνει. Το εξήγησα αυτό. Ότι η μηνύση δεν είναι έτσι να γίνει μηνύση. Μπορεί να γίνει και την επόμενη μέρα.
1: Όχι, μηνύση, ναι, κανένα σωστό. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι είχε, όμως, είχε αστυνομία μπροστά.
0: Το δρόμο και από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας μέχρι σε 4 μέρες πρέπει να βγει η κλήση, η απόφαση.
1: Ναι, γιατί αύριο είναι η Τέταρτη.
0: 5. Και φυσικά από την αθλητική δικαστή του ΕΣΑΚΕ που θα τους καλέσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνουν το δρόμο τους η υπηρεσία που λέω.
1: Παπα-Νικολά θα ανανεώσει. Δεν πιστεύω να αφήσουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι σίγουρο θα ανανεώσει.
1: Ναι. Και εγώ αυτό νομίζω.
0: Εντάξει. Γιατί... Έχει θέμα, για να σε κλείσω, έχει θέμα ο Ολυμπιακός τώρα που θα παίξει. Γιατί ξεκίνησαν οι εργασίες στο ΣΕΦ.
1: Πάει να πάει στο Βελιγράδι.
0: Να πάει στο Βελιγράδι είναι ένα σενάριο ή στην Κύπρο για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ή για την Ευρωλίγκα, ναι.
0: Εδώ υπάρχει σενάριο για το ελληνικό πρωτάθλημα ή σαν Έλα Αρένα η ΑΕΚ, σαν Ολιώσια. Παίζεται το σενάριο επίσης να πηγαίνει να προσθέσουν κερκίδες πίσω από τις μπασκέτες και να παίξει στο Σοφία Μπεφών το παλιό Φάληρο. Αλλά εκεί η χωρητικότητα πώς ήταν, 5-6.000.
1: Ναι, αλλά εκεί θέλει πολύ διαμόρφωση, λέει, για να...
0: Ναι. Υπάρχει το δεδομένο να πάει στη Γλυφάδα, που είναι ένα τεσάρι μέσα θεατές. Όμως η Γλυφάδα θα παίζει εκεί ο Πανιόνιος, θα παίζει εκεί ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, θα παίζει
1: δύσκολο.
0: Εκεί ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Αθηναϊκός στις γυναίκες. Ναι, γιατί αδελφέ, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες και δεν έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο.
1: Πρώτον, μια... και δεύτερον, θέλω να σου πω την Γλυφάδα.
0: Το γαλάτσι το έχουμε δώσει και γίνονται σοου και εκθέσεις. Άσε τώρα, μην ανοίξω αυτό τώρα και βραδιάτικα, γιατί με περιμένει δύσκολο βράδυ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει το ενδεχόμενο του Ταϊκβοντό, όμως το Ταϊκβοντό, επειδή έχουν κλείσει εκθέσεις, ιστορίες, είναι το υπερταμείο, το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Επίσης θέλω να σου πω την
0: Γλυφάδα. Να θυμάστε κάτι ότι δεν είναι. Μόνο οι αγώνες.
1: Σωστά, έχει εκδηλώσεις.
0: Όχι, είναι και προπόνηση.
1: Είναι και προπόνηση. Αλλά η Γλυφάδα, θέλω να σου πω ότι εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι μια περιοχή που είναι πολύ δύσκολα φυλασσόμενη αθλητικά. Σου θυμίζω ότι γινόταν σε αγώνες βόλεϊ.
0: Ναι, γιατί, είναι η Γλυφάδα εκεί.
1: Γιατί κυνηγητό έπεφτε στις γύρω.
0: Είναι ότι η Ανατολική Αττικής μόλις θα έχει ακούσει και φέτος πήγανε. Και πράγματα άλλα. Δηλαδή δεν έπαιζε μόνο η Γλυφάδα που δεν παίζει ή ο Πανιόνιος. Ξαφνικά τη φορτώνανε και άλλα πράγματα.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι, δεν είναι.
0: Το μπάσκετ του. Το βόλιο του Παναθηναϊκού.
1: Δεν είναι καλή επιλογή.
0: Δεν είναι καλή επιλογή γιατί πρώτον έχει θέμα, είναι μέσα σε τον αστικό ιστό του κλειστό. Ένα πολύ παλιό κλειστό. Έχουν ανακατασκευαστεί. Όμως πρόβλημα πάρκινγκ. Δεν είναι στάδιο και φιλία.
1: Είναι γητό τη πλατεία. Άστε τώρα δεν είναι. Είναι μαγαζιά.
0: Αν κάποιοι έχουν εξάψει. Δεν είναι δηλαδή εύκολο γήπεδο.
1: Όχι.
0: Οι λεγόμενοι εξωγενείς. Ενώ τώρα θα μου πεις έχει αλλού. Τα Λιώσια πάνω χάρη πάνω εκεί στην Ερημιά είναι καλύτερο και
1: αυτό είναι μια
0: λύση. Δεν ξέρουμε τώρα τι η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει εκφράσει η ιστορία. Φυσικά μπορούσαν τώρα να δούνε και το Ταϊκβοντό. Σου λέω ότι το Ταϊκβοντό είναι η ιστορία ότι είναι στα υπερταμεία και είναι πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν, κύριε Δημήτρη.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Και 12 και 28, 211 200 8 200 για να πάμε σε γραμμές να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Συμφωνείς? Μπράβο, Ρε Νίκο.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά.
1: Γεια σου Πανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Το Μαρόκο να παίξουμε στοίχημα. Το είδες Μαρόκο-Βραζιλία τον αγώνα?
0: Το είδα, ναι.
1: Βγάζει μάτια αυτή η ομάδα, έτσι.
0: Μα το Μαρόκο έφτασε, στο, έφτασε στο
1: τελικό.
0: Ναι,
1: του Κατάρ. Και στο... της Αφρικής.
0: Είναι, το Μαρόκο είναι νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη και η Βραζιλία νούμερο 6.
1: Και μου κάνει εντύπωση η αποδόση το στοίχημα που δίνει στο Μαρόκο 40.
0: Δηλαδή, α, δεν τα έχω δει αυτά γιατί δεν ασχολούμαι γενικά.
1: Εγώ επειδή ασχολούμαι, το φαβορί είναι η Ισπανία 5 και η Γαλλία 5 και το Μαρόκο 40. Δηλαδή με ένα πενιντάρικο παίρνει 2.000.
0: Τώρα βέβαια η αλήθεια, εντάξει τώρα ένα και ένα πενιντάρικο δεν το παίζεις εύκολα. Ένα και δύο, η Ισπανία δεν ξέρω, λογικά μετά το σημερινό, το χθεσινό δηλαδή, πρέπει η απόδοσή της να έχει ανέβει λίγο.
1: Όχι, ίδια έχει μείνει, τέλος πάντων. Τη Γαλλία δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Η Γαλλία παίζει απόψε.
1: Η Βραζιλία ανέβηκε η απόδοση από το 9 στο 11. Το θέμα είναι ότι αυτές οι ομάδες...
0: Η Βραζιλία δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ούτε εμένα, εγώ έκανα, αλλά ίσως ήταν, εντάξει, η Βραζιλία... Ίσως είναι και το Μαρόκο ότι έπαιξε καλά, έτσι.
0: Έπαιξε καλά για το Μαρόκο, αλλά η Βραζιλία. Πολύ παθητικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Κοίτα, όλοι αυτοί οι παίχτες τώρα γενικά στις μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις, εκτός ότι έχουν κάτι καριέρες πολλών εκατομμυρίων, δεν πολύ νοιάζονται και για τις... Δηλαδή, μεγαλύτερο κίνητρο έχει ένας ποδοσφαιριστής από το Κουρασάο, να το δει λίγο κόσμο, μήπως πάρει καμιά μεταγραφή και ανέβει το κασέτο από 10.000 να πάει 100. Και 200, έχει πιο πολύ κίνητρο παρά όλες αυτές οι μπεντέτες που έχουν καεί και σε τόσα παιχνίδια που παίζουν πλέον, έτσι, τη χρονιά. Δεν είναι όπως παλιά. Παλιά παίζανε 50 αγώνες εγώ το χρόνο, τώρα παίζουν 150 το χρόνο.
0: Εντάξει, τώρα τους ξεζουμίζουν τους παίχτες, δεν είναι...
1: Ναι, και ο καθένας κοιτάει τώρα την καριέρα του, σου λέει είμαι ένας παίχτης αξίας 10 εκατομμυρίων, εντάξει, δεν θα σκιστώ να πάρω και τον παγκόσμιο κύπελο, θα το πάρει κανένας άλλος. Με αυτή τη λογική λέω για το Μαρόκο. Όπως επίσης, να μην ξεχνάμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι μπορεί να πάνε και ημιτελικά, ξέρω εγώ. Είναι και στη χώρα τους, παίζουν και καλή μπάλα. Είναι εντύπωση.
0: Ναι, εμένα δεν μ' αρέσουν, αλλά όντως παίζουν.
1: Τώρα, αποπληρώσαμε πάλι χρέος, έτσι.
0: Τι πάθαμε?
1: 9 δις,
0: ναι.
1: Αποπληρωμή χρέους από το μνημόνιο. Έγινε πρόωρη αποπληρωμή αντί για το 31 τα έδωσε ο Μητσοτάκης τώρα. Καλό είναι που ξεχρεώνουμε σιγά σιγά, είμαστε ακόμα στο πρώτο μνημόνιο, έτσι. Έχουμε άλλα 25 δις από το πρώτο μνημόνιο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αν δεις το χρέος δεν ξεχρεώνουμε.
1: Ναι, αλλά καλό
0: πληρώνουμε,
1: είναι.
0: Πληρώνουμε.
1: Κανένα χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ναι, πήραμε και 3 δις.
0: Ναι, πληρώνουμε ποσά που πρέπει να, που οφείλουμε να πληρώσουμε, είναι ότι,
1: να έτσι, πληρώσουμε.
0: Αλλά το χρέος δεν μειώνεται.
1: Ναι, αλλά για να συνεχιστεί να δανείζεται, γιατί την ίδια στιγμή δανειστήκαμε πάλι 3 δις με ένα επιτόκιο 3,78, πάρα πολύ καλό. Η Γερμανία δανείζεται με 3,20, εμείς με 3,78.
0: Να σου πω κάτι Μιχάλη, διάβαζα χτες ή σήμερα, χτες, ένα δημοσίευμα της προβλέψης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρά πρόβλημα με το χρέος τους, σοβαρά προβλήματα με το χρέος τους η Γαλλία, η Γερμανία κτλ. Και ότι η Ελλάδα είναι η μόνη που δεν θα αντιμετωπίσει. Εάν όλη η Ευρώπη έχει πρόβλημα χρέους και η Ελλάδα δεν έχει, τι το καλό μπορεί να προσφέρει αυτό στην Ελλάδα? Για πες μου.
1: Εγώ το βλέπω αλλιώς, Μανώλη.
0: Όχι, εγώ το λέω στη λογική.
1: Ναι, εντάξει, ότι θα υπάρχει παγκόσμια κρίση, το έχει πει το.
0: Δηλαδή, αν η Ελλάδα. Γιατί δεν είναι. Εφόσον η Ελλάδα επηρεάζεται από το πώς κινούνται οι αγορές όλες, αν όλες οι αγορές ρημάζουν, θα ρημάξει και η Ελλάδα, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, αλλά εγώ στέκομαι στο ότι μπορούμε και βγαίνουμε στις αγορές. Δηλαδή το 2010 δεν μπορούσαμε να βγούμε στα αγορά.
0: Δηλαδή το 2010 δεν μπορούσαμε γιατί πήγαμε στα μνημόνια.
1: Όχι, τα μνημόνια ήρθαν επειδή δεν μπορούσαμε να βγούμε.
0: Ναι, και σου λέω ότι όσο ήμασταν στα μνημόνια δεν μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές γιατί η πιστοληπτική μας ικανότητα είχε πέσει στα τάρταρα.
1: Ναι, και μετά από τρία μνημόνια και το μαξιλαράκι το λεγόμενο.
0: Και μετά από τρία, μπράβο.
1: Για να μην το αγγίξει κανένα, γι' αυτό δεν το άγγιξε ο Τσίπρας, γιατί σου λέει για να βγει στις αγορές πρέπει να έχει και ένα μαξιλάρι.
0: Μπράβο.
1: Δεν μπορεί να το αγγίξει.
0: Ωστόσο.
1: Όχι, δεν το έδωσε ο Τσίπρας στο λαό.
0: Ναι, ωστόσο, ωστόσο. Ισχύει ακόμα το ότι ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι.
1: Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό.
0: Δεν με νοιάζει τι γίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, θα είναι χειρότερο να δυστυχούν και οι άνθρωποι και το κράτος όμως.
0: Καλά, εντάξει, είναι προφανώς.
1: Σίγουρα η εποχή, η παλιά, οι εποχές, Μανώλη, είναι πάνω κάτω. Αλλάζουν άλλες εποχές μετά τον πόλεμο, άλλες εποχές στη δεκαετία του 70, άλλες εποχές τώρα. Αλλάζουν οι εποχές, μια δύσκολα, μια εύκολα. Τώρα είμαστε σε μια εποχή δύσκολη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε έναν Αντρέα να έρθει και να διορίζει στην Ολυμπιακή.
0: Όχι,
1: και
0: αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Μα κάποιοι το πιστεύουν όμως αυτό.
0: Ένας
1: Αντρέας, θέλω ένα, έφαγε ο ψωμάκι, εγώ είμαι εντάξει. Και η Χούντα έδωσε ψωμάκι. Ρε παιδιά, ήταν εύκολες εποχές για τη Χούντα.
0: Άλλο
1: η Χούντα να έχει τώρα, η Χούντα να έχει τώρα πάλι δύσκολα θα είναι, ό,τι και να έχει. Η Χούντα και η Αντρέα, και όπως και να το πάρεις, θα είναι δύσκολη εποχή. Αυτό που λέμε σταθερότητα, είναι το σταθερότητα. Το σταθερότητα δεν είναι να πάρει 2-5 χιλιάρικα ο καθένας. Σταθερότητα είναι να λειτουργεί ένα κράτος βασικά, μπορεί να λειτουργεί ένα κράτος, απλά πράγματα. Να υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός, να μπορούν να λειτουργεί το ITM, να βγάζει 20 ευρώ, αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτά, Μιχάλη.
1: Γιατί βλέπω, αρχίζει πάλι προεκλογικά και αρχίζουμε θα δώσω εισιτήρια τζάμπα σ' όλους, τζάμπα ρεύμα, αρχίζουμε πάλι αυτά. Και υπάρχει κάποιος κόσμος, εντάξει και η απελπισία και αυτή δεν είναι δικαιολογία τώρα. Σε πιστεύω μία, σε πιστεύω δύο, σε πιστεύω, εντάξει. Και με τη διαφορά, εντάξει, έχει να λιώνω κατά τις παθογένειες χρόνο, σιγά σιγά σε σκαρτάρει το πράγμα. Βοηθάει και η τεχνολογία, βέβαια. Σαν
0: πού το βλέπεις εσύ ότι σε σκαρτάρει?
1: Πιάνει τον πολεοδόμο, πιάνει τον εφοριακό, πιάνει τώρα που ακούνε και στα τηλέφωνα τα πάντα. Για φαντάσου να μην ακούγανε στα τηλέφωνα τους διαλόγους, αυτούς που βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Μα εδώ, περίμενε τώρα, γιατί το θέμα των υποκλοπών κάνει πολύ τζιζ.
1: Εγώ λέω για τις υποκλοπές που παρακολουθούν τον πολεοδόμο και τον εφοριακό.
0: Δεν είναι μόνο αυτή. Δεν είναι μόνο αυτή.
1: Τέλος πάντων, δεν έχουμε
0: δεν είναι τέλος πάντων. Δεν μπορεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Ναι, αν δεν υπήρχε όμως η παρακολούθηση, πώς θα πιάνανε τον
0: πολεοδόμο. Αλλά να ξέρουμε τελικά, έχουμε πάρει Predator, το χρησιμοποιούμε.
1: Μακάρι να χρησιμοποιούμε.
0: Α, μακάρι. Να το παραδεχτεί όμως η κυβέρνηση, γιατί μετά θα έχει ευθύνες ποινικές.
1: Όχι, αυτό τώρα οι υποκλοπές που κάνουν, ας πούμε, από τον πολεοδόμο που κανονίζει πού θα φέρει τα λεφτά, πώς θα το πληρώσει, δεν είναι αυτόν ο εισαγγελέας?
0: Να σε ρωτήσω κάτι,
1: παράνομο.
0: Υπάρχει καλή και κακή υποκλοπή?
1: Καλή και κακή. Και αναλόγως και πώς το πάρεις. Υπάρχουν απ' όλα. Και υπάρχουν υποκλοπές όχι μόνο από Έλληνες προς Έλληνες.
0: Όχι, υπάρχει, εγώ μιλάω για τους Έλληνες τώρα. Άμα κάνουν κάτι, αν κάνουν κάτι μυστικές υπηρεσίες, οι ξένες δεν με νοιάζει, ας το βρουν οι δικές μας.
1: Είναι δεδομένο ότι το κάνουν οι ξένες μυστικές. Όχι, μιλάω για ξένες κυβερνήσεις, ιδιώτες, βιομηχανική κατασκοπία. Ένας βιομήχανος μπορεί να πάρει ένα σύστημα, αλγόριθμο, ένα πρόγραμμα να παρακολουθεί έναν άλλο βιομηχανό. Τέλος πάντων, έτσι όπως είναι η τεχνολογία τώρα, Μανώλη, ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε στα τηλέφωνα, από τους πολεοδόμους και τους εφοριακούς μέχρι τους εμπόριους ναρκωτικών, έλα να σου δώσω το staff και του βλάκα, αφού τώρα το κινητό, τα τηλέφωνα είναι έτσι, ξεχνάζονται όλα τα εγκλήματα. Πάει ο άλλος με το κινητό.
0: Εξαρτάται τι πλάτη έχει ο καθένας.
1: Φέρνει μηνύματα και μετά τη σκοτώνει.
0: Εξαρτάται, σου λέω, τι πλάτη έχει ο καθένας.
1: Το θέμα είναι ότι λόγω τεχνολογίας όλα αυτά μπαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο. Τελειώνοντας, η επόμενη μέρα ακούω τώρα για ειρήνη, λέει, του Ιράν, αυτά.
0: Τι ειρήνη λέει, ο Τραμπ τα λέει.
1: Ναι, και πιο επίσημα τώρα, τέλος πάντων, από τις άλλες φορές. Εγώ καταλαβαίνω, η Χεσμπολάχ εξολοθρέψει και όλοι. Η Χαμάς,
0: δεν είναι προαπαιτούμενο.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, θα τελειώσει δηλαδή ένα πόλεμο και θα είναι η Χαμάς πάλι και η Χεζμπολάχ στο Λίβανο με τις ρουκέτες τους.
0: Προφανώς.
1: Άρα πάλι τα ίδια θα ξανάρθουμε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Ο Τραμπ πάντως αποφάσισε ότι η υπογραφή αυτή και το άνοιγμα των στενών του Ορμού σημαίνει ειρήνη.
1: Εντάξει, για το Ορμού το καταλαβαίνω. Η Χεζμπολάχ στο Λίβανο θα είναι και η Χεζμπολάχ να πιέζει τη λιβανική κυβέρνηση και να βαράει ρουκέτες.
0: Δεν υπάρχει μέσα στους όρους.
1: Κακός.
0: Κακός ξεκακός. Εγώ βλέπω τώρα την καυτή πατάτα στο Ισραήλ.
1: Ναι, και αυτοί που πολεμήσαν, ας πούμε, τώρα και είπαν ότι άντε να τελειώνουμε επιτέλους τόσα χρόνια και με τη Χεζμπολάχ και με τη Χαμάς και με κάθε τρομοκράτη, να έχουν πάλι τώρα και με τους. Να την γλιτώσουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εντάξει, η επόμενη μέρα για το Ιράν δεν θα είναι η ίδια, έτσι. Δεν είναι η ίδια. Μπορεί να μην έγινε εισβολή, αλλά.
0: Μιχαλή, ρεαλιστικά το Ιράν βγαίνει χαμένο ή κερδισμένο από όλη αυτή την ιστορία.
1: Διαφορετικό.
0: Ναι, άλλο σε ρώτησα εγώ. Κερδισμένο ή χαμένο.
1: Σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εννοείς.
0: Ναι.
1: Να σου πω χ.
0: Πάντως χαμένο δεν είναι.
1: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι. Ότι ποια? Τώρα ο απλός πολίτης του Ιράν που είχε μεγαλώσει τέλος πάντων σε μια γενιά που δεν υπήρξε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάντα πιστεύανε ότι ποιες Ηνωμένες Πολιτείες θα τους κάνουμε ό,τι αυτό και να δώσουμε και όπλα και χρήματα για τα πυρηνικά. Τώρα ο Ιρανός σκεφτεί μια στιγμή, ρε παιδιά. Εντάξει αυτά τα πυρηνικά και αυτά. Επειδή τώρα δεν έχουμε να φάμε, γιατί υπάρχει μεγάλη κρίση τώρα στο λαό, στο Ιράν. Δεν αφήνουμε τα πυρηνικά και δεν αφήνουμε τώρα τα λεφτά στη Χεζμπολά και στη Χαμάς. Και να πέσει και καμιά φράγκο στην αγορά.
0: Ο Ισραηλινός τι βγαίνει από αυτή την ιστορία.
1: Ο Ισραηλινός.
0: Ναι.
1: Κάποιοι θα είναι απογοητευμένοι.
0: Χαμένος σίγουρα βγαίνει.
1: Πώς.
0: Χαμένος βγαίνει.
1: Χαμένος όχι. Με την έννοια ότι έχει αποδυναμωθεί. Εντάξει δεν έχει εξαλειφθεί τελείως, αλλά έχει αποδυναμωθεί η Χεζμπολάχ η Χαμάς. Νομίζω πάλι να αρχίσουν ρουκέτες τόσο εύκολα.
0: Για να δούμε.
1: Σίγουρα τι γίνονται να κατατάξεις. Πάντως η επόμενη μέρα για τον Ιρανό είναι, τι μη μου λέτε τώρα για καθεστώτα και για μου λένε παιδιά αρχίστε με τα ρυθμίσεις. Εντάξει είπαμε μουλάδες αλλά δεν έχει νόημα τώρα να περιμένω ένα πόλεμο με την Αμερική.
0: Δεν ξέρω αν θα το διαβάσουν έτσι οι Ιρανοί, δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα το διαβάσουν.
1: Ίσως όχι όλοι αλλά κάποιοι.
0: Ναι εντάξει σου λέω δεν ξέρω πώς θα το διαβάσουν, θα το δούμε.
1: Είναι η εποχή τώρα αυτού που έγινε. Υπάρχει μια επόμενη μέρα.
0: Πάντως, απλά στο λέω, σου θυμίζω που βγαίνανε κάποιοι και λέγανε και στέλνανε και μηνύματα ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί. Κανένα Ιράν δεν εξαφανίστηκε.
1: Όχι, δεν εξαφανίστηκε το Ιράν. Και καλό, και άλλο που δεν εξαφανίστηκε.
0: Άλλο το κάνω. Απλά σου λέω την αίσθηση ότι η Αμερική θα το εξαφανίσουν. Δεν εξαφανίσανε.
1: Η πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαφανίσει το Ιράν, εντάξει δεν είναι τόσο εύκολο γιατί είναι και Κίνα και σου λέει άσε γιατί και αυτό είναι το παιδί μου.
0: Σου λέει άσε, εντάξει.
1: Στην τελική, αυτή η μεγάλη εικόνα μα τη δούμε, γενικά όλος ο πλανήτης καταλαβαίνει ότι αυτοί οι πόλεμοι δεν έχουν νόημα με την έννοια ότι γίνεται ένας πόλεμος εκεί, κερδίζει η Ρωσία, ξέρω εγώ, από τα πετρέλαια, κερδίζει η Κίνα, κερδίζει το μεγάλο κεφάλαιο. Και την πληρώνω στην τελική ο απλός κοσμάκης, ο λαός και στην Ουκρανία και στο Ιράν,
0: το πόλεμο.
1: Στο Ισραήλ και παντού.
0: Οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ δεν το ξεκινήσανε.
1: Ναι, γιατί έπρεπε το Ιράν αυτό που έκανε το Ιράν, τροφοδοτεί παντού.
0: Ναι, κερδίσανε κάτι από αυτό οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ.
1: Αποδυναμώσανε το Ιράν, δε Μανώλη. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι το αποδυναμώσανε. Δεν είναι το ίδιο. Τους κρατήσανε. Και εγώ πιστεύω και οι ίδιοι φρουροί της Επανάστασης εκεί πέρα και αυτοί θα έχουν θέματα μεταξύ τους. Και ίσως τα βρήκανε, δεν ξέρω γιατί γίνεται εκεί πέρα, δεν είμαι και εκεί να δω, αλλά και αυτό που λένε ότι σας ξεπαγώνουμε τους λογαριασμούς γιατί και αυτοί έχουν κεφάλαια παντού έξω τα μεγάλα κεφάλια. Ξεπαγώνουμε τους λογαριασμούς και τα λοιπά. Όπως το ίδιο γίνεται και με την Κούβα. με την Βενεζουέλα και με όλα αυτά. Δηλαδή υπήρχε μια ελίτ εκεί που έχει έξω βγάζει όλα τα λεφτά, και άλλοι τι να είναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι την έννοια.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Γεια, γεια. Λοιπόν, γεια σας κύριε Θάνο. Δεν θα σκιστεί, λέει, Παπέ και ο Δινήσιος να πάρουν το παγκόσμιο επειδή είναι πλούσιοι. Όχι επειδή είναι πλούσιοι, κύριε Ηλία. Όχι αυτό. Την αύξηση του πλούτου δεν την απορρίπτει κανείς. Απλά έχω την αίσθηση ότι και λίγο να στραβώσει το πράγμα, δεν θα πεθάνουν κιόλας. Το βλέπεις ορισμένες ομάδες, παιδί μου, που σκίζονται, και βλέπεις και κάποιους άλλους που είναι λίγο πιο μπλαζέ. Είναι και λίγο πιο βεντέτες. Έτσι, δεν ξέρω, έτσι το αισθάνομαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Το παιχνίδι πάντως της Βραζιλίας με το Μαρόκο που το βλέπα το Σάββατο το βράδυ. Εντάξει, το Μαρόκο έπαιζε ωραία μπάλα. Η Βραζιλία ισοφάρισε βέβαια, αλλά σε κάποια στιγμή τους έβλεπα και έλεγα ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την μπάλα. Μπορούν να βγουν λίγο μπροστά, να δούμε λίγο. Ένα συνδυασμό, ρε παιδί μου, ένα τριγωνάκι, κάτι, ένα δύο. Να παίξουν λίγο. Λίγο φαντεζή, κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω. Πολύ, πολύ ρηχή ομάδα μου φάνηκε. Μπορεί βέβαια στο επόμενο παιχνίδι να βγάζουν μάτια. Είναι και παίζει και αντίπαλο ρόλο προφανώς. Πόσα πολλά μηνύματα έχουν έρθει, δεν ξέρω σήμερα τι έχει γίνει με τα junk πραγματικά. Κοίτα, λέει, να δεις ο κύριος Βαγγέλης τι βολικό. Με τον Τσίπρα, λέει, δεν τα έλεγε αυτά ότι είναι δύσκολες εποχές, αλλά με τον Μητσοτάκη είναι ρεαλιστής. Αλήθεια, κύριε Γεράσιμε. Γεια σας, κύριε Γεράσιμε. Τι έχει συμβεί και όλα τα μηνύματα έρχονται στα τζάνκ. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Κύριε Βασίλη, να ξέρετε ένα πράγμα. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στη ζωή μας, πέρα των προβλημάτων υγείας, είναι να ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε και να βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε, το οποίο συνήθως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Να λέω εγώ άσπρο, λέμε τώρα, και να θέλετε εσείς να ακούσετε μαύρο και να λέτε «Α, είπε μαύρο». Δεν γλιτώνουμε από αυτό. Συμφωνείς, Νίκο? Δεν γλιτώνουμε. Αν ο άλλος είναι αποφασισμένος ότι θα ακούσει μαύρο, ό,τι και χρώμα και να πεις, μαύρο θα ακούσει. Βρε να του το φέρεις μπροστά του, να το χρωματίζει, να το φέρεις μπροστά στα μάτια του. Εμπριμέ, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο. Με ρίγες. Με μπλε και πράσινους κόκκους. Όχι, μαύρο. Αφού το πες κιόλας, μαύρο. Δεν βγάζουμε άκρη. Δεν βγάζουμε άκρη. Γράφει εδώ ένας φίλος. Δεν βλέπω όνομα. Το κράτος μου, λέει, πρόνοιας. Δεν τα λέγαμε την προηγούμενη ώρα με τους ακροατές. Με τον κύριο Όμηρο, με τον κύριο Γιώργο. Δεν τα πάμε. Αναπηρία προ και πα. Ισοδύναμη με αναπηρία και πα, αλλά πουθενά καταγεγραμμένη. Πόσο είναι σαν αυτό που λένε στα χωριά, τι νοσείς εσύ, που πάει ο άλλος και του λέει τι νοσείσαι, και άμα δεν είσαι από εκεί και πει, δεν σε ξέρουν, δεν υπάρχεις. Αν δεν ξέρεις, αν δεν το ξέρουνε τον πρόγονό σου, δεν υπάρχει για το χωριό, τελείωσε. Τι νοσείς εσύ? Από πού έχεις αναπηρία? Πριν τα κεπά. Δεν το έχουμε περασμένο. Καλέστε το μηδέν. Θυμάσαι παλιά που για να ακουστεί η γραμμή παίρναμε το μηδέν? Τι πράγμα κι αυτό. Τηλεφωνικός κατάλογος, μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, μέσα στην εβδομάδα νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή αναρτώνται οι... Δεν έχει βαθμολογίες η προαγωγή ημί των παιδιών. Και μετά την άλλη εβδομάδα γίνονται οι εγγραφές. Από γυμνάσια Λύκεια, από δημοτικά γυμνάσια νομίζω γίνεται την ίδια περίοδο. Αλλά είναι ηλεκτρονικά γίνεται. Δηλαδή δεν την ξέρω τώρα τη διεύθυνση, αλλά θα σας έρθει μήνυμα από το σχολείο σίγουρα. Για το σε ποια διεύθυνση πρέπει να μπείτε. Νομίζω ότι μετά βγαίνει με γεωγραφικά. Βάζετε δηλαδή τη διεύθυνσή σας και σας λέει ακριβώς σε ποιο σχολείο πρέπει να εγγραφεί το παιδί. Έχει έναν μοναδικό κωδικό τον οποίο τον ξέρετε γιατί βγαίνει πάνω στον έλεγχο. Συμπληρώνετε κάποια στοιχεία και γίνεται η εγγραφή. Και αν υπάρχει κάποιο αίτημα για άλλο σχολείο, κάποια διαδικασία λογικά θα ακολουθείτε μέσα από την πλατφόρμα. Εύκολο, εύκολο είναι αυτό. Ναι, αυτό πιανού είσαι, λένε, και φυσικά τι νοσείς εσύ αυτό. Αυτό ήταν υπέρ, Δημήτρη. Τι νοσείς εσύ. Και άμα δεν σε ξέρουν, μαύρο σκοτάδι. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Μάκη, τι να κάνω. Πετάω που και που κάνω άσπρο μαύρο. Μου γράφουν εδώ πέρα συνθηματικά και απαντάω συνθηματικά τι να κάνω. Λες και είμαστε στην κατοχή και ακούμε Deutsche Welle. Τι να κάνω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είμαστε στα 54, πάμε για τα 55 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπω τις ομάδες ετοιμάζονται να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Μία ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση της Σαουδικής Αραβίας. Είπαμε με ποιον παίζουν οι Σαουδάραβες. Με Ουρουγουάι. Εντάξει, πολλά με λίγα είναι, θέλω να σας πω τώρα την άποψή μου, οι δύο ομάδες. Δεν συγκρίνεται η Ουρουγουάι ποδοσφαιρικά, αλλά πάμε, ροζ εμφανίσει οι διαιτητές. Ροζ μπλούζα, ροζ κάλτσα. Οι Σαουδάραβες κερδίσαν τους Αργεντίνους, ναι, δεν το θυμάμαι. Η Ουρουγουάι με την κλασική γαλάζια, βέβαια. Ωραίο πράγμα. Για να δούμε. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Γεια σας κυρία Κωνσταντίνα, μου γράφει εδώ κυρία Κωνσταντίνα, οι περιγραφές μου λέει των ανθρώπων με αναπηρία για το τι περνούν και είναι, δεν είναι μόνο αυτά κυρία Κωνσταντίνα, δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία ή τα προβλήματα των υπηρεσιών. Εδώ να κάτσουμε να συζητήσουμε για ρεαλιστικά για θέματα της καθημερινότητας. Εκεί είναι οι πραγματικές δυσκολίες. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες ώρες πρέπει να αφιερώσουμε. Αυτό που έγινε χτες πλέον ημερολογιακά με τον κύριο Όμηρο, που εμένα δεν μπορώ να σας περιγράψω το συναίσθημα, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλήσαμε πριν από 25 χρόνια σε άλλο σταθμό. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα με το σύστημα εδώ και 25 χρόνια. Άλλου είδους προβλήματα όσο εξελίσσεται η κοινωνία, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Η πολιτεία το ίδιο τον αντιμετωπίζει. Πολλές φορές ως αόρατο.
1: Μία η ώρα. Πάμε.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza 93.
4: Συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός. Ηθοποιός
14: σημαίνει φως.
15: Μέση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε. Πέμπτη και τελευταία ώρα, 6 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Σπύρος από το Μαρούσι εδώ, γείτονας. Ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Είχαμε μιλήσει και προχθές πάλι,
0: ναι,
1: για τα ΚΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως είχαμε πει, είχα βγει με αναπηρία 91%.
0: Ναι.
1: Μετά από ένσταση, την πρώτη φορά μου βγάλανε 81, μετά την ένσταση μου βγάλανε 91.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για 2 χρόνια. Πριν από 4 μήνες μου στείλανε μία επιστολή και μου λένε, θέλεις να συνεχίσεις την αναπηρία ως έχει ή θέλεις να ξαναπεράσεις από επιτροπή. Σκεφτόμενος εγώ τις ταλαιπωρίες, λέω, έτσι και έτσι επίδομα δεν μου δώσανε. Λέω, έστειλα και εγώ επιστολή, έχω αντίγραφο και αριθμό πρωτοκόλλου,
0: ναι,
1: και ζητάω να παραμείνω ως έχει, παρότι τις δυσκολίες, λέω, που αντιμετωπίζω, να παραμείνω ως έχει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να μου απαντήσουν ότι εντάξει, καλώς έχει. Λοιπόν, αφού πέρασαν...
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να σας απαντήσουν. Εσείς έπρεπε να απαντήσετε.
1: Εγώ απήντησα. Απήντησα, ναι, και έχω αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήγα σήμερα στα ΚΕΠΑ για να δω τι έγινε, γιατί δεν μου απαντήσανε. Μου πούνε την αίσθηση. Εντάξει, δεχόμαστε να σου στείλουμε τη συνέχιση της αναπηρίας.
0: Ναι.
1: Πάω στα ΚΕΠΑ Μαρουσίου και μου λένε δεν φαίνεται τίποτα εδώ πέρα. Μα εγώ έχω αριθμό πρωτοκόλλου. Την επιστολή που μου στείλανε με email.
0: Ναι.
1: Έχω αριθμό πρωτοκόλλου που έστειλα με email. Πώς δεν το έχετε? Δεν το έχουμε, λέει, θα πρέπει να ξαναπάς στο γιατρό να σου ανοίξει την πύλη, να ανοίξετε εσείς την πύλη και 1000 δύο πράγματα. Λέω, αν ήταν έτσι, δεν υπήρχε λόγος να κάνω την
0: πρόταση. Να πέρναγα από επιτροπή, μήπως άλλαζε και τίποτα.
1: Ορίστε.
0: Να περνάγατε, λέω, και από επιτροπή, μήπως άλλαζε και τίποτα.
1: Θα περάσω επιτροπή, λέω, πάλι. Εκεί έχουν τα πράγματα. Δηλαδή δεν μου απαντήσανε. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορέσω να επικοινωνήσω. Δεν βρίσκω τρόπο. Αφού αυτοί εδώ μου διώξανε, λέει, αυτά ξέρουμε, αυτά βλέπουμε, αυτά σου λέμε. Πήγαινε, κόψε το λαιμό σου. Και εγώ προχωράω.
0: Συγγνώμη, η διετία της επανεξέτασης πότε ολοκληρώνεται?
1: Έληξε ήδη. Μέχρι τις 5 του μηνός ήταν η ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης απόφασης.
0: Μέχρι 5 Ιουνίου. Τώρα.
1: Τώρα τι κάνω?
0: Όχι, λέω μέχρι 5 Ιουνίου, πριν από 10 μέρες.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Μέχρι 5 Ιουνίου, λέω, πριν από 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με 5 Ιουνίου έληξε η απόφαση. Αλλά εγώ είχα στείλει όμως την επιστολή
0: εσείς,
1: πριν από ένα μήνα.
0: Εσείς είχατε στείλει, αλλά στον ΕΦΚΑ πήγατε, στα ΚΕΠΑ Μαρουσίου, στον ΕΦΚΑ δηλαδή.
1: Δεν έχουν λάβει τίποτα. Λέει,
0: αυτό
1: δεν
0: λέω ότι αν...
1: στο σύστημα.
0: Ναι. Στον ΕΦΚΑ δεν είστε?
1: Ναι.
0: Πώς θα έπρεπε να επικοινωνήσετε με τον ΕΦΚΑ?
1: Επικοινώνησα με το 1555, δεν ξέρει, λέει, τίποτα να μου πει. Να πάω στο ΕΦΚΑ της γειτονιάς μου, λέει.
0: Επήγατε. Και, ναι, και ο ΕΦΚΑ Μαρουσίου δεν γνωρίζει κάτι.
1: Το ΚΕΠΑ Μαρουσίου δεν γνωρίζει. Το ΕΦΚΑ Μαρουσίου δεν γνωρίζει.
0: Ναι. Το 1555 σας στέλνει στο Μαρούσι, το Μαρούσι σας λέει δεν ξέρω τίποτα.
1: Ναι. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Έψεξα να βρω τηλέφωνο του Υπουργείου και λοιπά, είναι όλα ψεύτικα, δεν απαντάει κανένα. Και με το 11888 και από το ίντερνετ που μπαίνει ο γιος μου εδώ πέρα και βλέπει τα νούμερα που μας δίνουν δεν απαντάνε. Δεν ισχύουν.
0: Ναι, ψεύτικα δεν θα είναι, αλλά ναι, τώρα πού χτυπάνε και ποιος θα σηκώνει, είναι αυτό το ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το τηλέφωνο. Λοιπόν,
1: εγώ μπορώ να σας στείλω την αλληλογραφία. Να τη δείτε.
0: Όχι, σας πιστεύω, δεν αμφισβητώ αλίμονο.
1: Όχι, να βγάλετε εσείς το συμπέρασμα, ίσως το βγάλετε καλύτερα. Ίσως.
0: Εσάς η υπηρεσία σας έβγαλε έναν αριθμό πρωτοκόλλου ότι στείλατε το μήνυμα, την απάντηση. Σωστά?
1: Ναι.
0: Άρα εσείς είστε καλυμμένος ότι έχετε απαντήσει το ερώτημα.
1: Βεβαίως.
0: Ωστόσο, η υπηρεσία δεν έχει λάβει, τουλάχιστον στο Μαρούσι, καμία απάντηση δική σας.
1: Μα μπήκε στο κεντρικό και προφανώς μπήκε εκεί, δεν ξέρω που μπήκε.
0: Ναι.
1: Με το άμκα μου, με τον αριθμό ταυτότητα, με τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, με το...
0: Ναι.
1: Με το αλφαμί και λοιπά, με όλα. Λοιπόν, όλα
0: κοιτάξτε
1: στιγμή.
0: Κύριε Σπύρο, τώρα σκέφτομαι κάποια πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό που θα σας πω, αλλά πώς θα το διαχειριζόμουν εγώ θα σας πω.
1: Ναι.
0: Αρχικώς θα ξαναπήγαινα στο Μαρούσι,
1: ναι.
0: Αν δεν σας κάνει κόπο βέβαια, για να δω αν παραμένω χαρακτηρισμένος ανάπηρος. Γιατί με δεδομένο το ότι δεν έχουν λάβει την απάντησή σας, λένε,
1: ναι.
0: Δεν έχετε περάσει από επιτροπή και έχει λήξει

0: πρωτοκόλλου ότι στείλατε το μήνυμα, την απάντηση. Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα εσείς είστε καλυμμένος ότι έχετε απαντήσει το ερώτημα.
1: Βεβαίως.
0: Ωστόσο η υπηρεσία δεν έχει λάβει, τουλάχιστον στο Μαρούσι, καμία απάντηση δική σας.
1: Μα μπήκε στο κεντρικό και προφανώς μπήκε εκεί, δεν ξέρω που μπήκε.
0: Ναι.
1: Με το άμκα μου, με τον αριθμό ταυτότητα, με τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, με το
0: ναι.
1: Με το αλφαμί και λοιπά, με όλα. Λοιπόν, όλα
0: κοιτάξτε κύριε Σπύρο, τώρα σκέφτομαι κάποια πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό που θα σας πω, αλλά πώς θα το διαχειριζόμουν εγώ θα σας πω.
1: Ναι.
0: Αρχικώς θα ξαναπήγαινα στο Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Αν δεν σας κάνει κόπο βέβαια, για να δω αν παραμένω χαρακτηρισμένος ανάπηρος. Γιατί με δεδομένο το ότι δεν έχουν λάβει την απάντησή σας, λένε,
1: ναι.
0: Δεν έχετε περάσει από επιτροπή και έχει, λήξει, και έχει λήξει και η διετία.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να είμαι βέβαιος ότι παραμένω χαρακτηρισμένος με αναπηρία και με το ποσοστό που έχει καθοριστεί.
1: Ναι.
0: Κάνω μία σκέψη τώρα, έτσι.
1: Να ξανακάνω δηλαδή αίτηση.
0: Όχι, όχι, θα πήγαινα στο Μαρούσι πρώτα απ' όλα για να δω πώς με έχουν
1: περάσει. Της έδειξα την απόφαση που ήταν, την ελογραφία που είχα, της την έδειξα.
0: Και σας είπε, ναι, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Όχι. Κοίταξε τάχα μέσα. Δύο κοπέλες ήταν εκεί, κοιτάξανε μέσα στο σύστημα με τα στοιχεία που τους έδωσα και λοιπά, λέει δεν βλέπουμε, λέει τίποτα μέσα. Να πάτε, λέει, να κάνετε αυτά, αυτό δεν μπορώ να χωρέψω. Να πάω πάλι, λέει, στο γιατρό, να ανοίξουμε φάκελο.
0: Μα αν πάτε στο γιατρό και ανοίξετε φάκελο θα αιτηθείτε πανεξέταση.
1: Αυτό λέω, εγώ δεν θέλω πανεξέταση, λέω, το είπα καθαρά, το γράφω καθαρά. Ότι λόγω της ταλαιπωρίας δέχομαι να παραμείνω ως έχει.
0: Ναι, εγώ βέβαια δεν καταλαβαίνω και η υπηρεσία πώς σας ρωτάει να παραμείνετε ως έχει αναπηρία χωρίς να γνωρίζει αν εσείς έχει υπάρξει βελτίωση ή επιδείνωση μετά από δύο χρόνια.
1: Εκεί είναι το
0: δηλαδή,
1: γραφικό.
0: Τι κάνει, ας πούμε, η υπηρεσία ρωτάει το άτομο με αναπηρία αν θέλει να παραμείνει,
1: ναι,
0: ή αν θα επανεξεταστεί. Τι είναι αυτή η κόλπη να φτιάξει.
1: Επιστολή κανονική, την έχω καθαρά έτσι όπως το λέει καθαρά γραμμένα. Αν θέλετε να παραμείνετε ή θέλετε να ξαναπεράσετε από επιτροπή. Και λέω θέλω να παραμείνω. Για να αποφύγω τις ταλαιπωρίες. Πώς έχει. Μάλιστα.
0: Κύριε Σπύρο, να ρωτήσω, μπορώ να σας καλέσω αύριο να σας δώσω ένα mail για να μου περάσετε αυτή την επιστολή που σας στείλανε.
1: Θα σας τα στείλω.
0: Ο γιος σας θα τα στείλει, ναι.
1: Θα σας τα στείλω ταχυδρομικά με courier.
0: Όπως νομίζετε. Να μην χρεωθείτε όμως, δεν θέλω να χρεωθείτε.
1: Όχι, δεν μπορώ, επειδή είμαι κοντά μπορώ να έρθω και να τα αφήσω σε κάποιον στο θηρολογικό.
0: Θα πρέπει να τα αφήσετε στην είσοδο.
1: Στην είσοδο,
0: ναι.
1: Για σας.
0: Αν έχετε την καλοσύνη.
1: Επειδή θέλω να ξαναμπεί ο γιος μου στην αελογραφία που έστειλε, να έχει μέσα και αυτά που έγραψα εγώ.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
1: Αυτά που έγραψα, γιατί έχω τον αριθμό πρωτοκόλλου, ναι, αλλά δεν έχω τι έχω γράψει. Θέλω να δείτε, ναι, ναι, και αυτά που έγραψα.
0: Ωραία, ναι. Θα το περιμένω, κύριε Σπύρο.
1: Με την πρώτη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καληνύχτα.
0: Να είστε καλά. Εδώ τώρα προσέξτε. Γιατί ζήτησα από τον άνθρωπο την επιστολή. Έρχεται η υπηρεσία και σε ρωτάει, θες να παραμείνεις με την αναπηρία που έχεις ή να επανεξεταστείς. Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω από την ώρα που ξεκινήσαμε να συζητάμε. Δηλαδή, μετά από δύο χρόνια μπορεί η κατάσταση ενός ανθρώπου να έχει βελτιωθεί. Ανάλογα την αναπηρία, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί να έχει επιδεινωθεί. Σωστά. Θα το κρίνει αυτό ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Δεν είναι υπεύθυνη η πολιτεία ούτως ή άλλως να επανεξετάσει.

φτάσει και χωρίς ταλαιπωρία τον ασφαλισμένο για να διαπιστώσει την κατάστασή του μετά από 2 χρόνια. Και να του πήρε, άνθρωπε, βλέπουμε μία βελτίωση. Λέω τώρα ένα... ή το προφανώς χειρότερο σενάριο, ρε άνθρωπε, υπάρχει επιδείνωση. Το ποσοστό της αναπηρίας δεν μπορεί να είναι 91, είναι πλέον 98%. Και να δει και ο ασφαλισμένος αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι από όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύμπρεπε, δεν μπορώ να καταλάβω. Νίκο, έρχεται η επιχείρηση. Η επιχείρηση εδώ και σου λέει μετά από... κάθε 2 χρόνια συζητάμε για το μισθό σου. Ωραία. Στα 2 χρόνια λοιπόν σου στέλνει μια επιστολή. Είσαι όπου μπορεί οι γεωπολιτικές εξελίξεις να έχουν εκφέρει αντάρα, έτσι. Στα 2 χρόνια δεν κουνιέται φίλο. Ο μισθός είναι αυτός, τέλος. Ρισκάρεις, γιατί μπορεί να ανεβαίνουν οι μισθοί, οπότε μένει σταθερός, αλλά μπορεί να πέφτουνε, οπότε πάλι μένει σταθερός. Και σου λέει, θες να παραμείνεις με τον ίδιο μισθό ή να το επανεξετάσουμε. Και αν μένει η διεθνή συγκυρία ρίχνει τους μισθούς, θα πεις εσύ να μείνω με τον ίδιο. Γιατί η επιχείρηση, εντάξει, όλα καλά. Αν ανεβαίνει πάλι, θα πεις εσύ όχι, μένω με τον ίδιο. Παιδιά, να το επανεξετάσουμε. Το φαντάζεσαι τώρα αυτό το πράγμα. 0-0 ακόμα. Εντάξει. Όπως λέει εδώ ο Πίτερ, καλά το λέει. Και δεν ζηλεί και ο Στάθης Ψάλτης να πάει να το καθαρίσει το θέμα στη δημόσια υπηρεσία με το γνωστό τρόπο. Στην αρχή με ευγένεια και μετά με τα δέοντα. Εδώ λέει η Μίνα, η κυρία Μίνα που δηλώνει φοροτεχνικός, λέει αν η απόφαση δεν είναι για πάντα πρέπει να πάει. Ναι, ήταν η απόφαση, ήταν για 2 χρόνια, αλλά του στέλνουν, γι' αυτό θέλω να δω την επιστολή. Του στέλνουν όμως ένα mail που του λένε λίγοι, θέλετε να παραμείνετε ως έχει ή να πάμε για επανεξέταση. Να είναι φάρσα, δεν μπορεί, γιατί μπαίνει, απαντάει και παίρνει και αριθμό πρωτοκόλλου. Απατεώνες να του έχει δώσει και αριθμό πρωτοκόλλου, δεν γίνεται. Εκτός αν είμαστε μπροστά σε ιστορία φοβερή. Εμένα, εγώ εκεί κόλλησα με τον αριθμό πρωτοκόλλου, γιατί για να πάρεις από μια υπηρεσία αριθμό πρωτοκόλλου δεν μπορεί να είναι απατεωνιά το mail και να απαντάς και να σου δίνει και αριθμό πρωτοκόλλου. Τι διάολο, αυτή δεν είναι... αυτοί θα το έχουν κάνει πλέον, θα το έχουν αναγάγει σε επιστήμη. Δεν ξέρω. Δεν μου έχει ξανατύχει. Λοιπόν. Κύριε Νικό, τα πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πότε δίνονται τα βραβεία του Ιδρύματος Μπότση. Συνήθως το βλέπω όταν έχουν δοθεί και δημοσιεύουν συνάδελφοι, εν πάση περιπτώσει. Δεύτερον, εγώ προσωπικά, να είστε καλά, το γράφετε, εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει κάτι για να δικαιούμαι κανενός είδους βραβείο. Συνήθως οι εργοδότες προτείνουν κάποιους εργαζόμενους και ίσως κάποιοι φορείς, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα για να δικαιούμαι κανένας στο βραβείο. Μην τρελαθούμε. Έχω δει συναδέλφους εδώ και αρκετά χρόνια που έχουν πάρει βραβείο, κάποιοι καθόλου άξιοι, και αν μπορούσα θα τους έδινα και κάθε χρόνο βραβείο. Έχω δει και συναδέλφους που δεν κατάλαβα ποτέ τι κάνανε ακριβώς. Αλλά δεν αποφασίζω, εγώ δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Η ζωή μου δεν είναι... πώς το λένε, δεν εξαρτάται από ένα βραβείο που έχει, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, κύριο στην Ελλάδα.
Και ξαναλέω, νομίζω ότι προτείνουν τα μέσα ενημέρωσης και κάποιοι οργανισμοί, κάποιες υπηρεσίες. Δεν έχω προταθεί ποτέ, δεν φιλοδοξώ να προταθώ ποτέ και δεν κάνω και κάτι που να αξίζει αυτό που λέτε. Πάντως σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και δεν ξέρω πότε δίνονται τα βραβεία. Μήπως λέει θέλουν να ξαναπεράσει και πάει για να τον κόψουν και να ζητήσουν παράβολο για να του ξανανεβάσουν το ποσοστό και να το κάνουν οριστικό. Κυρία Γιώτα, δεν το καταλαβαίνω. Το έχετε στείλει ένα μήνυμα που ο ορθογράφος σας έχει φάει λέξεις. Σας το κάνανε και εσάς αυτό. Για εξηγήστε μου λίγο να το καταλάβω. Να δηλώσει αδυναμία προσέλευσης, να πάνε αυτοί να έρθουν στο σπίτι. Σωστό. Συγγνώμη, βέβαια. Πλέον, επειδή έτσι γίνεται ηλεκτρονικά, όλα τα δικαιολογητικά κατατίθεται ηλεκτρονικά, αυτό μπορεί να το κάνει ο γιατρός μόνο, που θα ανοίξει πάλι το φάκελο και θα αιτηθεί ό,τι είναι να αιτηθεί. Να πάει, λέει, γιατί πέρσι έγινε χαμός με ανθρώπους με σκλήνες κατά πλάκας που τους μείωσαν την αναπηρία. Πώς έγινε αυτό? Αυθαίρετα, έτσι, στο χωρίς να εξεταστούν. Δεν γίνεται. Δεν τι πάθαμε απόψε με τα ΚΕΠΑ. Είναι, πάντως είναι, υπάρχει οργάνωση. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εντάξει, κύριε Γιάννη, έχει Δευτέρα, ναι, συνήθως Δευτέρα έχουμε πολλές γραμμές, αλλά απόψε πολύ μπάλα, διάφορα θέματα. Είμαστε πια, να σας πω, είμαστε και 16 Ιουνίου. Καλοκαιράκι. Δεν θα είναι κάθε μέρα ίδια. Τελειώσανε και οι εκστάσεις. Θα αρχίσει να φεύγει κιόλας ο κόσμος σιγά σιγά. Όπως και να έχει. Μου γράφεται ένας φίλος, δηλαδή τώρα εσύ μου λέει πιστεύεις ότι όντως θα έχουμε ειρήνη μεταξύ Αμερικής και Ιράν? Αφήστε το τι πιστεύω εγώ. Τι δηλώνει ο Τραμπ? Εγώ τι πιστεύω? Εγώ τι και να πιστεύω? Τους τελευταίους μήνες κάθε μισή ώρα, μία ώρα, τρεις ώρες είχαμε και διαφορετική δήλωση. Μία τους εξαφανίζανε, μία τους βομβαρδίζανε, μία ανοίγαν τα στενά, μία δεν ανοίγανε, μία τα βρίσκανε, μία δεν τα βρίσκανε. Τι ψάχνετε να βρείτε? Τι πιστεύω εγώ? Αφήστε τι πιστεύω εγώ. Υπάρχει, λέει, καταρχήν συμφωνία. Να το δούμε. Και οι τελικές υπογραφές τέλος της εβδομάδας. Γιατί τώρα μπήκαν οι ηλεκτρονικές υπογραφές. Α δούμε. Και τι μπορεί να προκύψει μέσα σε αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω. Το θέμα, κύριε Κώστα, για το ΕΚΑΒ, το εξώδικο που έστειλαν οι εργαζόμενοι στη διοίκηση, αφορά σε τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διασώστες και οι οδηγοί με τα οχήματα του ΕΚΑΒ. Αν ακούσατε τη συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Μαθιόπουλο, τον πρόεδρο των εργαζομένων, μας είπε ότι υπάρχουν, έχουν πρώτα απ' όλα δικά τους συνεργεία και υπάρχουν περιπτώσεις που χτυπάνε τα τακάκια στα ασθενοφόρα και για να δεν υπάρχουν στα συνεργεία των ΕΚΑΒ και αναγκάζονται και τα πληρώνουν από το ταμείο του Σωματείου των Εργαζομένων. Ενώ υπάρχει προϋπολογισμός και μπορεί να καθυστερήσει, λέει, και 15 μέρες και ένα μήνα. Μα πώς θα πηγαίνει το ασθενοφόρο χωρίς τακάκια, χωρίς φρένα? Και τώρα μιλάμε για μία βλάβη, έτσι, για ένα όχημα το οποίο πρέπει να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις στα όρια των δυνατοτήτων του για να μεταφέρει έναν ασθενή, ένα τραυματία, κάτω από αντίξωες συνθήκες, μέσα σε δύσκολους δρόμους, με κίνηση, με καιρικά φαινόμενα, με ανομαλίες του οδοστρώματος, και να μην έχει φρένα. Και να πρέπει να περάσουν 15 και 20 μέρες για να εγκριθούν τα τακάκια
Εδώ δεν είπαμε να αλλάξουμε τραπεζαρία μέσα στο, πώς το λένε, να αλλάξουμε επένδυση στα καθίσματα. Τα κάκια. Δεν ξέρω. Υπάρχουν, λέει, τα λεφτά, αλλά καθυστερούν οι εγκρίσεις. Που κανονικά έπρεπε. Θέλει τα κάκια τα μάξι. Σήμερα το βάζουμε συνεργείο. Το μεσημέρι, έλα πάρτο. Έτσι δεν έπρεπε να είναι. Εδώ οι ιδιώτες. Παίρνω εγώ τηλέφωνο το μεσημέρι το πρωί στο συνεργείο μου και του λέω: παιδιά, σφυρίζουν τα φρένα μου. Τα ακούω σήμερα και σφυρίζουν. Γιατί μου λέει: φέρτο το μεσημέρι. Φέρτο στις 12 η ώρα. 4 η ώρα με παίρνει τηλέφωνο. Έλα, πάρτο. Αν δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Έτσι δεν είναι. Και το ασθενοφόρο θέλει 15 μέρες για να εγκριθεί να το λέω. Και πώς θα πηγαίνει 15 μέρες. Και άμα πατήσει ένα φρένο και σταματήσει στα 500 μέτρα, τι θα γίνει. Θα είναι γελιότητες. Αν είχα, λέει, τρεις ευχές, μία από τις τρεις θα ήταν να θανατωθούν όλα τα κουνούπια και να το βλέπω όσο γίνεται. Επίσης, κύριε Γρηγόρη, υπάρχει κάτι που λέγεται απεντόμωση. Και λειτουργεί. Κάποτε κάνανε ψεκασμούς και οι Δήμοι, τα αρκετά τελευταία χρόνια το έχουν παρατήσει. Γι' αυτό και έχουμε γεμίσει, έχουμε πήξει το κουνούπι. Λοιπόν, 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Κάτι τρέχει σήμερα με τα mail, έχουν έρθει πολλά, αλλά τα μισά από τα πολλά έχουν έρθει στον κάδο απορριμμάτων, δεν ξέρω γιατί. Πώς έχει γίνει. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε τραγουδάκι να μας πάει και μισή και επιστρέφουμε.

0: Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Είναι νέος και έκανε κάποιες δηλώσεις. Είπαμε, ανέβασε τους ακολουθούς του στα social media σε 1.700.000. Τώρα θα έχουν πάει και παραπάνω. Λοιπόν, λέει ότι μετά το τέλος λέει τον αγώνα έκλαψα, γιατί ήθελα να αφιερώσω αυτή την εμφάνιση στη γιαγιά μου και τον παππού μου. Συγγνώμη. Όμως δεν ζουν για να με χαμαρώσουν. Θα ήθελα, λέει, να το ζήσω όλο αυτό με τη μητέρα μου. Ωστόσο δεν της έδωσαν βίζα στη μητέρα του αθλητή. Παρά το γεγονός ότι κάναμε όλα αυτά που έπρεπε και πληρώσαμε τα χρήματα που μας είπαν. Ωραίοι. Και το πράσινο ακροτήριο έχει ένα βαθμό. Όσους έχει η Ισπανία δηλαδή. Τους τα πήρανε κιόλας, ναι. Και με τον νόμο. Έχει το πράσινο ακροτήριο, τι πλούσιοι να είναι. Τι πλούσιοι να είναι. Λοιπόν. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια, ελάτε κυρία Γιώτα.
7: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
6: Γεια σας.
7: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα αν και το έγραψα και στο email, στα υπόλοιπα παιδιά του στοντίου.
6: Ναι.
7: Είστε πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπω, χαίρομαι πάρα πολύ. Έπιασε η ευχή μου, ναι. Δεν θα το πάρω πάνω μου βέβαια. Δεν θα έπαιρνα απόψη, γιατί δεν είχα κάτι να πω. Βλέπετε, στέλνω βλακίες στα email. Αλλά επειδή το τελευταίο email δεν ήρθε σωστά και δεν το καταλάβατε.
6: Γιατί, για τα ΚΕΠΑ.
7: Για τα ΚΕΠΑ.
6: Ναι, για εξηγήστε μου.
7: Στα 2 χρόνια λύγει το ποσοστό. Λύγει.
6: Στα 2 χρόνια λύγει αν δεν έχει διαβίου, ναι.
7: Αν δεν έχει διαβίου. Θα πρέπει να ξαναπεράσει από ΚΕΠΑ. Θέλει, δεν θέλει.
6: Μα πώς, αφού του έχουν στείλει επιστολή.
7: Στείλανε επιστολή.
6: Και εγώ αυτό ξέρω που λέτε, αλλά εφόσον υπάρχει επιστολή και έχει απαντήσει και έχει πάρει και αριθμό πρωτοκόλλου, σημαίνει ότι κάτι προφανώς έχει αλλάξει και δεν το ξέρουμε.
7: Δεν μπορεί με αυτό τον αριθμό πρωτοκόλλου.
6: Μα πήγε ο άνθρωπος και του είπαν ότι δεν ξέρουν τίποτα.
7: Δεν ξέρουν τίποτα. Τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί από τόσα χρόνια που έχουν περάσει που εγώ την έχω κάνει μόνιμη, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
6: Ναι, γι' αυτό και εγώ θέλω να δω την επιστολή για να καταλάβω λίγο τι συμβαίνει.
7: Ναι.
6: Συγγνώμη, εσείς όταν έπρεπε να γίνει επανεξέταση.
7: Τη δεύτερη φορά μου το κάνανε 2 χρόνια. Έληξε, πριν λήξει έκανα τις εξετάσεις και την εισηγητικό
6: πάρκετο. Πάντα, για να είναι καλυμμένη. Ναι, εντάξει.
7: Για να είμαι καλυμμένη. Ναι. Και μου μείωσαν το ποσοστό. Μόλις πέρασα τα κεφά μου, λέει είσαι πολύ καλύτερα, δεν είσαι για μακροχρόνια. Η ασθένειά σου πέρασε το αυτοάνωσο. Και λέω, μα καλά, πώς θα ζήσω εγώ τώρα. Έχω και άλλες ασθένειες. Έχω στέφρα και δεν έχω θυροειδή.
6: Όντως είχε περάσει το αυτοάνοσο.
7: Ναι, δεν είχε περάσει εντελώς, γιατί δεν είχα κοπεί τα φάρμακα ακόμα. Ο γιατρός μου την έκανε τον συγκεκριτικό φάκελο πάντως.
6: Ναι.
7: Τα ΚΕΠΑ δεν τα δεχόσανε και μου κόψανε ποσοστό από 50, τέλος πάντων, κάποιοι που έπαιρνα. Μου το κάνανε 40 και μου την κόβαν τελείως.
6: Ναι.
7: Και αναγκάστηκα και ξανά έκανα μετά από 6 μήνες πάλι αίτηση για να περάσω από δευτεροβάθμια.
6: Μάλιστα, άρα έκανα ένσταση.
7: Έκανα ένσταση και πλήρωσα και παράβολο.
6: Ναι. Και ναι, γιατί για την επανεξέταση δεν πληρώνετε κάτι.
7: Όχι, δεν πληρώνουμε. Δεν ξέρω αν πληρώνουμε, δεν πληρώνουμε. Πάντως ζήτησαν παράβολο.
6: Σας. Όχι, όχι, για την επανεξέταση λέω. Για την ανανέωση δεν πληρώνει κανείς κάτι. Για την
7: για
6: ένσταση, ναι. Για την ένσταση, ναι. Για την ανανέωση στη διετία δεν πληρώνει κανείς κάτι.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μόνο το παράβολο. Και το συζητήσω με τον γιατρό μου, μου λέει το πάθει και ένας φίλος μου, λέει αυτό. Το κάνουν για να μαζεύουν οι στράτου χρήματα. Τώρα δεν ξέρω.
6: Γιατί το παράβολο πόσο ήταν, θυμάστε?
7: 45 ευρώ, όχι 40, 45. Και τελικά μου το ανέβασα να το πέρασα από δευτεροβάθμια, μου το κάνανε 55. Για να παίρνω κάτι.
6: Ναι.
7: Γιατί δεν μπορούσα να δουλέψω, είχαν αρχίσει και τα πόδια. Πρόβλημα, είχα στεατρίτιδα.
6: Και τελικώς μείνατε με το 55?
7: Έμεινα με το 55 και την οριστικοποίησα. Πήγα μετά στον ΕΦΚΑ. Έδωσα το χαρτί του ποσοστού και μου την οριστικοποίησαν.
6: Έγινε ισόβια δηλαδή μετά?
7: Έγινε ισόβια διαβίου.
6: Ναι.
7: Μάλιστα. Καλό. Ελπίζω να μην παρεξηγήθηκα με τις πάστες. Με την κυρία Ελένη που σας είπα.
6: Όχι, όχι, δεν παρεξηγήσαμε. Μια λιγούρα μας έπιασε απλά.
7: Τι κάνω. Δεν είμαι κοντά να σας.
6: Όχι καλέ, εντάξει, αλίμονο, αυτό έλειπε. Απλά έτσι ξέρετε.
7: Μόλις πήρα το μόνο σας στείλω κοντικάκια.
6: Ναι, γιατί έτσι όπως το γράψατε, μετά είδαμε τις φωτογραφίες και λέμε,
7: κοιταστήκαμε,
6: λέμε θα φάμε παστούλα. Εντάξει, όχι, όχι, αλίμονο, πλάκα κάνω.
7: Εγώ για αστείο το έκανα πιο πολύ και για να το κάνω για την καλή εβδομάδα.
6: Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Μια χαρά.
7: Χαιρετισμούς πολλούς στο εξωτερικό, δεν λέω τα ονόματά τους.
6: Να είστε καλά.
7: Και όλους τους ακροατές και συνακροάτρες. Καλό ξημέρωμα.
6: Επίσης.
7: Καλή εβδομάδα και πάλι καλά αποτελέσματα στο γιο σας.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
7: Γεια.
6: Βασικά μου γράφει εδώ ο κύριος Φώτης, ο κάδος απορριμμάτων είναι το τράσο που πάνε τα email που εκούσια σβήνει ο χρήστης. Το spam είναι ο κάδος ανεπιθύμητων. Σωστό, εδώ είναι το junk, άρα είναι τα ανεπιθύμητα είναι το junk, γιατί τ' άλλο είναι τα διαγραμμένα. Δεν ξέρω όμως τι γίνεται. Γιατί τόσα πολλά. Έχει τώρα η εκπομπή 45 μηνύματα στα διαγραμμένα. Δεν ξέρω. Γεια σας κύριε Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, τα έχουμε ξαναπεί. Οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Τι απασχολεί τον κόσμο, ποιο θεωρεί ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα στην παρούσα φάση. Τώρα τα ποσοστά, τι θα ψηφίζατε αν είχαμε αύριο εκλογές. Γιατί ψηφίζετε αυτό, γιατί ψηφίζετε εκείνο. Από ποιο χώρο προέρχεστε και ψηφίζετε αυτό. Δεν μου λένε κάτι. Προφανώς και τα κόμματα αξιοποιούν με διαφορετικό τρόπο τα ποσοστά τα οποία προκύπτουν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς παίρνουν και άλλες δημοσκοπήσεις που εμείς δεν μαθαίνουμε ή που εν πάση περιπτώσει δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αλλά ξαναλέω ότι αν αξίζει κάτι πραγματικά από τις δημοσκοπήσεις, προσωπική άποψη, είναι τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Τι απασχολεί τον κόσμο, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα, την ιεράρχηση των προβλημάτων, το πώς βλέπει το έργο της κυβέρνησης, το πώς βλέπει τις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης. Αυτά είναι ζητήματα και ποσοστά τα οποία διαβάζω με ενδιαφέρον. Τώρα τα ποσοστά των κομμάτων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν μου λένε πολλά πράγματα. Έχω κουραστεί να το λέω, δεν πειράζει. Ο κύριος Πέτρος από τη Σαλαμίνα, ελάτε κύριε Πέτρο.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαλούλη. Πέτρο. Πρώτα απ' όλα, σας ακούω από τη μέρα που ξεκινήσατε, καταλάβεις, μέχρι σήμερα.
6: Ναι.
0: Ευχαριστώ που μου κάνετε παρέα.
6: Να είστε καλά.
0: Εγώ είμαι αμαία.
6: Ναι.
0: Σαν νέος, θα σας καθυστερήσω δύο λεπτά. Σαν νέος, πέρασα επιτροπή, όταν ήμουν 28 ετών.
6: Ναι.
0: Είχα μια πάθηση στα μάτια και στον εγκέφαλο και πήγα να βγάλω φινάδιο. Με απόρριψαν.
6: Ναι.
0: Με απόρριψαν, μου λέει κάποιος φίλος τότε, ας πούμε, μου λέει, με επιτροπή είναι επιτροπή. Πιο μεγάλη επιτροπή, μου λέει, αν ναι, θα περάσεις, θα πας στο φινάδιο σου.
6: Ναι.
0: Ενώ αν ναι, το Πασαλιμάνι συγκεκριμένα, ας πούμε, μεγάλη επιτροπή, με απέσαν μια ακατάλληλο προσεργασία. Εγώ μπορώ να μου δώσετε ένα χαρτί ότι είμαι στην ουσία δεν κάνω για δουλειά. Βέβαια, σαν που έχεις αναπηρία. Μου λέει, είσαι σοβαρή αναπηρία. Μου δίνει το χαρτί αυτό, πήγα στο ΙΚΑ, γιατί είχα, μέχρι τότε, είχα 4.200 αίσθημα σε ηλικία 28 ετών.
6: Μάλιστα.
0: Πάω στο ΙΚΑ, λέω, θέλω να πέρασω επιτροπή, λέω, έτσι και έτσι. Ετοίμασα χαρτιά μου, πέρασα επιτροπή, μου δώσανε για δύο χρόνια αναπηρία 67%.
6: Ναι.
0: Και να περνάω μετά πάλι επιτροπή και μου δώσανε φόρο ζωής 67%. Από μεγάλωσα, γιατί τώρα είμαι σε ηλικία 77 ετών. Από μεγάλωσα πριν 4 χρόνια μου παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα.
6: Ναι.
0: Δηλαδή, μπάξα, έκανα καρκίνο στον πνεύμα, να έχω και κάνω χημειοθεραπείες και αρρωστοθεραπείες.
6: Ναι.
0: Διαλυμένα πόδια, σπόντιλους, μέσες και τα λοιπά, μείωση οράσεως, συν, και πέρασα επιτροπή.
6: Και?
0: Εφόσον είχα 67% εφόρου ζωής.
6: Ναι.
0: Μου το κόψανε.
6: Με όλα αυτά σας κόψανε τι?
0: Με εφόρου ζωής βεβαίως, το 67 που είχα,
6: ναι,
0: και μου το κάνανε 80. Για δύο
6: χρόνια. Δεν σας το κόψανε, σας το αυξήσανε.
0: Ναι, ναι, μου το κόψανε το εφόρου ζωής.
6: Εντάξει, λογικό, γιατί σας αυξήσαν το ποσοστό, γιατί υπήρξε επιδείνωση.
0: Ωραία.
6: Και είπαν ότι μετά από δύο χρόνια να το επανεξετάσουμε.
0: Ωραία, περνάω μετά από δύο χρόνια που για να περάσεις επιτροπή σήμερα.
6: Συγγνώμη, ναι.
0: Δεν περνάς εύκολα. Πρέπει κάθε γιατρός που θα σε δει.
6: Έχει, είναι μια διαδικασία, βέβαια.
0: Να πληρώσεις. Δεν είναι διαδικασία. Πρέπει να πληρώσεις. Όταν πέρασα τσαρμία, το μου λέει 160. Εγώ παίρνω 482 ευρώ.
6: Τι 160?
0: Ευρώ.
6: Γιατί
0: 160 ευρώ.
6: Γιατί δεν μπορείτε να περάσετε από τον γιατρό του ταμείου και να μην πληρώσετε?
0: Πήγα εδώ στο κέντρο υγείας.
6: Ναι.
0: Που έχει εμφανεί γιατρό, μου λέει, επειδή είμαι στην επιτροπή εγώ, δεν μπορώ να σας εξετάσω. Δεν, και πού θα πάω? Δεν ξέρω, μου λέει. Ήρθα με οφθαλμίατρο. Το ένας οφθαλμίατρο ήταν 160. Ο ορθοπαιδικός ήταν 50. Ο παθολόγος ήταν 50. Ο καρδιολόγος ήταν 50. Όταν εγώ λοιπόν για να περάσω μια επιτροπή θέλω τόσα χρήματα, ποτέ μου να μην περάσω. Τέλος πάντων, τα κανόνες, θα πέρασα πάλι επιτροπή και μου δώσανε 95%.
6: Τη οποία σας τη δώσανε διαβίου πλέον?
0: Όχι.
6: Πάλι δύο χρόνια.
0: Πάλι δύο χρόνια. Κάνω έσταση. Ξαναπερνάω πάλι επιτροπή. Μου λέει, γιατί έρχεσαι? Ω, κοιτάξτε να δείτε. Δεν σας λέω εγώ ότι δώστε μου 95, δώστε μου 105. ή δώσε μου 50.
6: Ναι. Συγγνώμη, πόσο χρονών ήσασταν όταν πήρατε το 95%?
0: Τώρα, 77.
6: 77, μάλιστα.
0: Υπάρχει κανένα διαφορά. Λέω, εγώ 408 ευρώ. Έπαιρνα 408 ευρώ πέρα.
6: Ναι.
0: Δεν είναι να πεις ότι περνάω η επιτροπή για να μου δώσεις 1.000. Θα ζήσω. Θα ζήσω.
6: Ναι.
0: Τέλος πάντων μου λέει, εντάξει φύγε. Παίρνω την απόφαση, η ίδια απόφαση ακριβώς, αλλά αντί για 2 χρόνια, 3 χρόνια.
6: Α, εγώ ούτε τώρα, καν διαβίου. Μάλιστα.
0: Όχι. Εγώ τώρα επιδεινώθηκα.
6: Ναι.
0: Εγώ είμαι με το αποτροπή, με καροτσάκια πυρηνικό και τα λοιπά, δεν μπορώ να περπατήσω. Έχω τα ισχύα μου, έχω τη μέση, δηλαδή είναι τόσα πολλά τα προβλήματα και έχω και δει από τις χημειοθεραπείες έπαθα πνευμονοτήτηδα διαπάθηση και δεν με οξυγόνα.
6: Άρα εσείς τώρα αυτό το οποίο διεκδικείτε είναι το διαβίου, δεν διεκδικείτε κάτι άλλο?
0: Δεν μπορώ να περνάω, δεν χρειάζεται να περνάω συνέχεια.
6: Ναι.
0: Και πήγα σε ρωτάσαν στη Δημαρχία, στα κέντρο Δημαρχία, που λέει ναι, να ξαναπεράσουμε πάλι επιτροπή. Ναι, παιδιά, για να περάσω επιτροπή, μου λέει να πάει στη τηλέφωνο να έρθουν γιατί θα σε δούνε. Και σας λέω τώρα εγώ, πέστε μου έναν γιατρό που μπορώ να πάρω εδώ στη Σαλαμίνα που είμαι, να έρθει να με δει για να πάω να περάσω επιτροπή.
6: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν σας είπαν αυτό. Αν κατάλαβα καλά,
0: ναι.
6: Σας είπαν ότι ο γιατρός που θα κάνει τον ισχυρικό φάκελο για την επανεξέταση.
0: Αλλά ανοίξανε εκείνη από το ΚΕΠ Σαλαμίνας.
6: Ωραία, θα πρέπει λοιπόν, αφού ανοίξαν το φάκελο από τα ΚΕΠ,
0: ναι.
6: Θα πρέπει να γράψουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης, ώστε η Επιτροπή να σας επισκεφθεί κατοίκον.
0: Αυτό δεν μου το γράψανε και δεν μου πάρει τίποτα. Παίρνε τηλέφωνα και ζητάς να έχω να σε μπαίνουνε. Λέω ρε παιδιά, ένα ασθενοφόρο να πάρω.
6: Για και να το, πάρω ο Δήμος δεν έχει ασθενοφόρο.
0: Ναι, ένα ασθενοφόρο να πάρω πρώτο γιατρό φαίνει 100 ευρώ. Τι λέτε τώρα, λέω. Τι λέτε τώρα. Γιατί πέστε μου σήμερα γιατρό.
6: Συγγνώμη, ο Δήμος σας ξανά άνοιξε το φάκελο για επανεξέταση.
0: Για να περάσω, γιατί με είδε ότι ήμουν πολύ χάλια, μου λέει σε πολύ χάλια. Πρέπει να ξαναπεράσει πάλι η επιτροπή. Θα σα ανοίξω εγώ τον φάκελο. Και μου τον άνοιξε. Μάλιστα είναι τώρα 2 μήνες. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω να πάω.
6: Νομίζω. Κάντε ένα κόπο να ρωτήσετε στο ΚΕΠ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να καλέσετε κάποιο γιατρό αν σας έχουν ανοίξει το φάκελο. Πρέπει να βάλουν τη σήμανση ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης και θα επικοινωνήσει η Επιτροπή για να σας ενημερώσει πότε θα περάσει. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί. Αλλά κάντε ένα κόπο να επικοινωνήσετε πάλι.
0: Δεν μου πάρει τίποτα να κάνω, εγώ πρέπει να επικοινωνήσω.
6: Σας λέω, διότι εγώ δεν ήξερα καν ότι το ΚΕΠ.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραία.
6: Καλά, προφανώς. Εγώ δεν ήξερα καν ότι το ΚΕΠ έχει τη δυνατότητα να ανοίγει φάκελο επανεξέταση ιατρικό.
0: Ένα γραφείο κοινωνικής πρόνοιας περιφέρεια Σαλαμίνα, έτσι λέγεται. Μου λέει, ας ανοίξω εγώ φάκελο. Και μάλιστα θα γίνω πάλι καλά.
6: Απόψε, έχω γίνει σοφότερος σε 10 πράγματα.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα. Μου μεγάλο πράγμα.
6: Ναι.
0: Πήγα εδώ πέρα πάλι, δεν μιλάω ένας γιατρός, δεν πρέπει να με δει, δεν υπάρχει κύριε μου, δεν υπάρχει. Αυτά.
6: Μάλιστα.
0: Αυτά τα ωραία.
6: Κάντε ένα κόπο να δείτε αυτό που σας λέω κύριε Πέτρο και αν θέλετε να ξαναμιλεί, να μας καλέσετε να ξαναμιλήσουμε να δούμε τι ακριβώς.
0: Πολύ ευχαρίστως Μανώλη, εγώ σας. Μανώλη μου γιατί σε θεωρώ.
6: Ναι, καλά κάνετε.
0: Άτομο δεν σπίτι μου.
6: Καλά κάνετε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά κύριε Πέτρο.
0: Καλό βράδυ, καλό
6: επίσης,
0: βράδυ σε όλο
6: καλό ξημέρωμα.
0: Γεια
6: σας, γεια σας. Λοιπόν, να σας πω ότι η Σαουδική Αραβία προηγείται 1-0 της Ουρουγουάης. Έκπληξη είναι προς το παρόν. Και είμαστε στο 2ο-3ο λεπτό τώρα των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ενδιαφέρον. Πάντως λέει το σύνθημα κουκουέ το κόμμα σου λέει με 6% είναι σουρεαλιστικό, μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Τα Εντάξει, το σύνθημα είναι. Δεν είναι ένα τωρινό σύνθημα, είναι ένα σύνθημα δεκαετιών. Και είναι, αν θέλετε κύριε Γιάννη, είναι, έχει και μία ουσία το μήνυμα που στέλνει. Τώρα το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εγώ σας είπα, δεν ξέρω πόσο θα, όταν θα φτάσουμε στην κάλπη, ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων. Εγώ θεωρώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι πιο ψηλά από το 6%, όχι όμως πολύ πιο ψηλά. Έτσι, γενικά το ΚΚΕ παρουσιάζει κάποιες πολύ μικρές διακυμάνσεις στα ποσοστά του ανά εκλογική αναμέτρηση, από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση. Θα το δούμε. Δεν είναι θέμα σουρεάλ τα κόμματα και οι, πώς το λένε, τα κόμματα και οι, τα ποσοστά τους. Πουαρό, το είδα ότι τους άφησαν ελεύθερους όλους. Αυτό το κύκλωμα κοκαίνης που έγινε χαμός, εξαρθρώθηκε το κύκλωμα κοκαίνης, ο ποδοσφαιριστής, ο αστυνομικός, τα μέλη, όλοι ελεύθεροι. Δεν είχαμε τάξει με περιοριστικούς όρους. Το είδα. Γεια σας κυρία Σόφη μου, να είστε καλά. Καλή δύναμη λέει και στο στρατηγό για να αντέξει τα ξενήθια. Εντάξει, αντέχει. Γερός χαρή. Ημίχρονο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάι 1-0. Από το 41ο λεπτό ο Αμπντου. Ποιος? Ο Αλαμαρί. Μπράβο. Αμπντουλε Μαχ, Αμπντουλε Μαν, ξέρω εγώ, Αλαμαρί. Μου έχει στείλει και ένα ωραίο ιστιοφόρο εδώ η κυρία Σόφη. Το φωτίζει το φεγγάρι κόκκινο, το φεγγάρι κόκκινο και το ιστιοφόρο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Νίκος Λικούρης και νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη, η Ελένη Γατσαμπέκη, μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 στην ραδιοφωνική δημοσιογραφική βόλτα μας στα στενά του Real FM, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Υπενθυμίζω απόψε Διονύσης Ρίζος, έχουμε κρατήσει κάποιες ερωτήσεις αλλά φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα και υπάρχει επικαιρότητα ενδιαφέρουσα την οποία πρώτα θα δούμε μαζί και θα κάνουμε και μία κίνηση να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για τις τιμές των καυσίμων, να δούμε, ίσως το απλώσουμε λίγο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα κύριε Γρηγόρη, να είστε καλά. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο σε λίγο και για τους ποδοσφαιρόφιλους. Τώρα έχουμε ημίχρονο στο Σαουδική Αραβία Ουρουγουάι. 4 η ώρα το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Τα αυριανά είναι νωρίς ακόμα για να τα συζητήσουμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 πάλι εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. Ενωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δείχνει να ξεκινά καλά η εβδομάδα και μιλώ για την από ό,τι φαίνεται τελική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Τελική συμφωνία που οι πληροφορίες λένε ότι θα υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας και γι' αυτό λέω δείχνει να ξεκινά καλά, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα αλλάξει 30 διαφορετικές αποφάσεις. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, όπου μέσα σε ένα 24ωρο οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι μέτρησαν 38 φορές να λέει συμφωνία ειρήνης, να μιλά για συμφωνία ειρήνης ο Αμερικανός πρόεδρος, και την ίδια μέρα έδωσε εντολή για νέα χτυπήματα κατά της Τεχεράνης. Γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι θετική η είδηση που ακούσαμε σήμερα. Δείχνει να αποκλιμακώνεται και η τιμή του πετρελαίου. Αλλά να δούμε τι θα γίνει στην Αντλία, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, ε? Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει ήδη αισθητή πτώση η τιμή του Brent και περιμένουμε να δούμε πόσο καιρό θα πάρει να μαθευτεί το νέο εδώ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά.

Και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα αποκλιμακωθούν και σε ποιο βαθμό οι τιμές σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης, για την αύξηση των οποίων μας έλεγαν μέχρι τώρα οι δήμονες ότι φταίει ο πόλεμος, ότι φταίνε τα μεταφορικά, ότι φταίνε οι ακριβές τιμές των καυσίμων. Για να δούμε. Θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωσή τους το τέλος του πολέμου ή θα συνεχιστεί το μπαράζ των αυξήσεων? Για παράδειγμα, περιμένω να δω τι θα γίνει με τα νοπά προϊόντα. Τι θα γίνει με τα φρούτα, με τα λαχανικά, με το κρέας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν συνδέεται η αύξησή τους αποκλειστικά με την υψηλή τιμή του πετρελαίου λόγω πολέμου. Έχω την αίσθηση ότι παίζουν ρόλο, μεγάλο ρόλο, οι στρεβλώσεις στις εγχώριες αγοράς. Και καλά, στο κρέας φαίνεται ότι είναι πανευρωπαϊκή η τάση, αλλά στα φρούτα και στα λαχανικά είναι ορισμένες από τις τιμές είναι πραγματικά ανεξήγητες.

Ο Real Vlogger μου λέει πολύ αισιόδοξο βρίσκω. Κατά τα Χριστούγεννα και να δούμε θα περάσουν οι νέες τιμές στις αντλίες των βενζινάδικων. Ενώ ο Παναγιώτης επισημαίνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.

Τώρα κατά τα άλλα έχουμε πλέον μπει ατύπως μεν αλλά πλήρως σε προεκλογική περίοδο. Είναι προφανές καθώς οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών έχουν ήδη ξεκινήσει. Σαββατοκύριακο στη Ρόδο πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ διαβάζω ότι σήμερα θα μιλήσει στη Νίκαια στο πλαίσιο μιας νέας σειράς εκδηλώσεων που θα δίνουν το λόγο στους πολίτες ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε πριν από μερικά 24 ώρα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μπει φουλ σε προεκλογική περίοδο. Και δεν ξέρω αν οι εκλογές θα γίνουν τελικά, όπως ο Πρωθυπουργός δηλώνει, την άνοιξη του 27. Η αίσθηση που έχω πάντως είναι ότι παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο των εκλογών τον Οκτώβριο. Καθώς είναι πολλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τις φέρει πιο μπροστά για να δυσκολέψει τη ζωή των αντιπάλων του και ιδίως όσων δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί. Για παράδειγμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι έχει λάβει την απόφαση να ιδρύσει το κόμμα αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ή, όπερ και το πιθανότερο, έχει επιλέξει να το ιδρύσει πιο κοντά στην κάλπη, πιο κοντά στις εκλογές, για να αποφύγει την φθορά το προηγούμενο διάστημα.

Τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα είναι αυτό που έχει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα στο πρώτο της θέμα. Η μετανάστευση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη. Στην Κρήτη η οποία φαίνεται ότι νιώθει ασφυξία καθώς φτάνουν καθημερινά φτάνει καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών. Μιλάμε για προσφυγικές ροές πραγματικά πολύ μεγάλες, και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν καθημερινά από το Τομπρούκ, φτάνουν καθημερινά από τις ακτές της Αφρικής, συνοστίζονται σε διάφορους χώρους στην Κρήτη χωρίς κανένα προγραμματισμό, καθυστερεί επικίνδυνα η μεταφορά τους στην υπηρωτική χώρα και δημιουργείται πρόβλημα στο νησί σε μια περίοδο που είναι άκρος τουριστική και θα έπρεπε τα πράγματα εκεί να κυλούν ήρεμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το νησί βράζει και πρέπει να δει η κυβέρνηση, πρέπει να δει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που μου λέει: Νίκο, το γεγονός της εβδομάδας είναι το τέλος των σχολείων για το καλοκαίρι. Όλα τα άλλα έπονται. Θα συμφωνήσω μαζί σου, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Είναι η Κρήτη. Στην Κρήτη η οποία φαίνεται ότι νιώθει ασφυξία καθώς φτάνει καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών. Μιλάμε για προσφυγικές ροές πραγματικά πολύ μεγάλες και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν καθημερινά από το Τομπρούκ, φτάνουν καθημερινά από τις ακτές της Αφρικής, συνοστίζονται σε διάφορους χώρους στην Κρήτη χωρίς κανένα προγραμματισμό, καθυστερεί επικίνδυνα η μεταφορά τους στην υπηρωτική χώρα και δημιουργείται πρόβλημα στο νησί σε μια περίοδο που είναι άκρος τουριστική και θα έπρεπε τα πράγματα εκεί να κυλούν ήρεμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το νησί βράζει και πρέπει να δει η κυβέρνηση, πρέπει να δει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα.

πληθωρισμό, καθυστερεί επικίνδυνα η μεταφορά του στην ηπειρωτική χώρα και δημιουργείται πρόβλημα στο νησί σε μια περίοδο που είναι άκρος τουριστική και θα έπρεπε τα πράγματα εκεί να κυλούν ήρεμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το νησί βράζει και πρέπει να δει η κυβέρνηση, πρέπει να δει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που μου λέει: Νίκο, το γεγονός της εβδομάδας είναι το τέλος των σχολείων για το καλοκαίρι. Όλα τα άλλα έπονται. Θα συμφωνήσω μαζί σου, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Είναι απολύτως το γεγονός της εβδομάδος. Εμείς τελειώνουμε σήμερα, τελευταίο μάθημα η Εύα. Σήμερα τελευταίο μάθημα έδωσε την Παρασκευή ο Αλέξανδρος και σαν να αχνοφαίνεται η ηρεμία στο βάθος. Ας ελπίσουμε τα παιδιά μας να απολαύσουν λίγες ώρες ξένιαστες, λίγες ώρες παιχνιδιού. Η πίεση που δέχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πραγματικά τεράστια. Είναι τεράστια. Και ίσως πρέπει αυτό το θέμα κάποια στιγμή να ανοίξει. Να συζητήσουμε δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορούμε και πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά, σε ποιο βαθμό μπορούμε να τους φορτώνουμε στις πλάτες τους διαρκώς και νέα βάρη. Να, ο Παναγιώτης στέλνει την πρωινή του καλημέρα από την Κολονία. 1,76 το πετρέλαιο, μου λέει, έπεσε σήμερα. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Στείλτε μου, παιδιά, τιμές. Στείλτε μου, όσοι είστε στο δρόμο και περνάτε από βενζινάδικα, στείλτε μου τιμές. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Γιαβρόγλου που μου γράφει, ρωτά αν έχει πιάσει φωτιά στον Ημιτό. Παιδιά, στην αίθουσα σύνταξης, για πείτε μας, φαίνονται καπνοί προς την Αγία Παρασκευή, μου γράφει ο Γιάννης.

Δεν δίνει κάτι η πυροσβεστική, παιδιά. Δεν δίνει. Αν δώσει κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Ελπίζω να μην ψήνει κανένας σε καμιά ταράτσα εκεί και έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το μήνυμα από Γερεβάν, Αρμενία. 1,31 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη στο Γερεβάν, μου γράφει. Είστε πολύ μακριά, Μιχάλη, και έχετε και δικά σας καύσιμα εκεί. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά και μακάρι, λέει η φίλη, να διορθωθούν πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μην είναι τα σχολικά χρόνια μια άσχημη ανάμνηση στη ζωή τους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε μαζί μας. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ. Από κλιμάκωση Νίκος, στις τιμές δεν βλέπω, μου γράφει. Η καυτή πατάτα του στασιμοπληθωρισμού είναι ήδη εδώ και περαιτέρω γεωπολιτικές εντάσεις, μόνο λάδι στη φωτιά ρίχνουν. Θα πάρει μήνες για να ισορροπήσει η αγορά στην προηγούμενη, στην προ-πολεμική κατάσταση. Θα πάρει μήνες και ας ελπίσουμε μήνες και όχι χρόνια.

Ο άλλος Γιάννης μου λέει έχει πάρει φωτιά κάπου στο Χαλάνδρη, καμία σχέση με Αγία Παρασκευή. Μέχρι τώρα πάντως βλέπουμε μόνο στο Μενίδη να υπάρχει μια φωτιά σε ένα κατάστημα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι περισσότερο από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Προτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Προτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Προτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συνευλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες, πάνω από 25, συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν στην εκπομπή μας. Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κόμματος, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής, πρώην υπουργός, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, τρία εκπληκτικά περιοδικά με τη Real News. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, με όλα τα τελευταία μοντέλα των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν, αλλά και αποκλειστικές εικόνες πριν από το Ράλι Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and the Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο σήμερα βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς σήμερα. Αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει μπορεί κατά τη γνώμη σας να οδηγήσει σε μια ανασύνθεση του χώρου και σε μια νέα ενότητα, να το πω έτσι, ή αν αντίθετα είστε απεσιόδοξος και πιστεύετε ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι τις εκλογές με πολλά διαφορετικά πολιτικά σχήματα.
1: Η διαδρομή μου επιτρέπει να είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, με την έννοια ότι έχω ζήσει και στο παρελθόν καταστάσεις έτσι κατακαιρματισμού, τις οποίες ξεπεράστηκαν, όχι εύκολα, αλλά ξεπεράστηκαν. Επομένως, θεωρώ ότι και σήμερα ζούμε αυτόν τον κύκλο του κατακαιρματισμού και των τροπικών τάσεων, να το πω έτσι. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, δεν είναι τη στιγμή. Θεωρώ ότι το αίτημα της κοινωνίας για μια πολιτική αλλαγή, για μια κυβερνητική αλλαγή, υποχρώνει τους αριστερούς όλων των αποχώσεων να απαντήσουν σε αυτό, και άρα αυτό θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Και το δεύτερο, βέβαια, από εκεί πέρα, η ίδια η αριστερά, ακόμα και αν δεν υπήρχε, όπως συνηθίζω να λέω, θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε σήμερα, διότι η ανθρωπότητα μπαίνει σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, πιθανώς με αυτά όλα που ζούμε, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πόλεμοι, κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, που θέτουν προβλήματα τα οποία απαιτούν και νέες ερμηνείες και νέες απαντήσεις. Άρα, θεωρώ ότι υπάρχουν προκλήσεις για την αριστερά, όχι μόνο ως κίνημα, ως πολιτική δύναμη, αλλά και ως ένα διανοητικό, ας το πω έτσι, εγχείρημα και ένα κοινωνικό εγχείρημα. Άρα, αρχίζοντας από το κυβερνητικό, θεωρώ ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για την αριστερή συμπαράσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπηρωτικά, χωρίς να αποκλείεται και άλλες μορφές συσπηρώσεων, διότι δεν ξέρουμε ακόμα το εύρος το οποίο θέλει να καλύψει το εγχείρημα της αριστερής συμπαράταξης.
0: Ακούγοντάς σας να εικάσω ότι προσανατολίζεστε να συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
1: Σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, την κυβερνητική πρόκληση, η κυβερνητική αλλαγή, ας το πω έτσι, θεωρώ ότι το ρόλο του Τσίπρα είναι καταλυτικό. Άρα παρακολουθώ με το ενδιαφέρον το εγχείρημά του. Σε ό,τι αφορά τα ευρύτερα θέματα της αριστεράς, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι μια πλουραλιστική υπόθεση, πληθυντική υπόθεση, εκεί διατηρώ τη δική μου αυτονομία, διότι είναι και μια εποχή, όπως είπα, απόψεων κλπ. Το εγχείρημα του Τσίπρα είναι ακόμα στην αρχή. Άρα, σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, ή σε ό,τι συμφωνούμε μαζί, σε ό,τι δεν συμφωνούμε, διαφορετικές πορείες.
0: Ναι, το ερώτημά μου αφορά το αν θα συμπορευτείτε μαζί τους στις εκλογές, αν δηλαδή θα δούμε το Γιάννη Δραγασάκη στα ψηφοδέλτια του
1: Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή θεωρώ ότι η διαδρομή μου μου δίνει το δικαίωμα, το οποίο διακόπηκε τώρα λόγω της παρέτησης, μου δίνει το δικαίωμα να παίξω ένα ρόλο από μια απόσταση, ας πούμε, και όχι από τις πρώτες γραμμές, όπως το έκανα για αρκετά χρόνια.
0: Επομένως, μου λέτε ότι δεν θα πολιτευτείτε, μάλλον, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, ακόμα και αν προταθεί, διότι μιλάμε τώρα θεωρητικά.
0: Τώρα, δώσατε μια θετική διάσταση για το εγχείρημα Τσίπρα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι παλαιοί σας σύντροφοι στον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας βάζει πόρτα στο κόμμα του, επιλέγει δηλαδή με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει και δεν μπαίνει σε μια συζήτηση για μια συνεργασία προγραμματική με οντότητες του χώρου, με τα πολιτικά σχήματα του χώρου. Δεν μπαίνει σε συζήτηση για συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Όταν ιδρύει
0: Θέλω την ένα τοποθέτησή σας.
1: Όταν ιδρύει κάποιος ένα κόμμα, δικαιούται να θέτει τους όρους του και δικαιούνται και οι υπόλοιποι να καθορίζουν τη δική του στάση. Δηλαδή, δεν είναι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ το δικό μου εγχείρημα, αυτό που ξεκινάω, το καινούριο, δεν θέλω να ταυτιστεί με μια εικόνα άθρησης θρασμάτων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι από τη δική του μεριά μια σαφής δήλωση που υποχρώνει όλους τους υπόλοιπους να δούμε, να καθορίσουμε τη στάση μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Έχω παραιτηθεί λόγω των εξελίξεων που υπήρξαν. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πλέον να παίξει το ρόλο που έπαιζε παλιά, αλλά να γίνει πόλος αριστερής κυβερνητικής διεκδίκησης.
0: Αν μου επιτρέπετε όμως μια διακοπή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δραγασάκη, εδώ υπάρχει μια πολιτική αντίφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε την πρόταση του σημερινού του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, για συνεργασία με την Ελλάς, ενώ η Ελλάς δεν θέλει. Είναι, μου θυμίζει, θα το πω αστειευόμενος, όταν ήμασταν μικροί στο δημοτικό και λέγαμε εγώ τα έχω με την τάδε και μας ρωτούσαν οι συμμαθητές μας, εκείνη το ξέρει.
1: Δηλαδή... Λοιπόν, αυτά είναι τώρα μερικά από τα κομπούζια που έχουμε σε αυτή τη φάση. Δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι είχα να πω το είχα με τις επιστολές που έστειλα πριν υπάρξουν διασπάσεις. Πρέπει να πω πόσο φτάσαμε εκεί. Ότι ουδής τότε έδειξε ενδιαφέρον. Ουδής. Γι' αυτό ακριβώς και έχω απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη φάση. Όσοι το συγκροτούν, να πάρουν ό,τι απόφαση θεωρούν σωστή, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί κυρίως μία ιστορία. Το μέλλον θα δείξει. Άρα πρέπει να ενεργούν όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το πω αυτό, με μια αίσθηση ευθύνης απέναντι σε ό,τι έχει υπάρξει ως τώρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Επομένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο στο θέμα αυτό. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που ήδη είπα, χωρίς να διαγράφουμε παρελθόν και ευθύνες για το πως φτάσαμε εδώ, αλλά ας δούμε την αριστερά ως μέλλον, διότι μπαίνουμε σε ένα κόσμο και μπαίνουμε και ως χώρα σε μια φάση, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν αρκεί η σταθερότητα. Αν ακούσατε, είμαι βέβαιος να ακούσατε την κυρία Γεωργίεβα, την διευθύντρια του IMF προχθές που μιλούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει τα επόμενα 10 χρόνια το κύριο στοιχείο του κόσμου θα είναι οι κρίσεις και τα σοκ. Αν λοιπόν αυτό είναι σωστό, τότε σημαίνει ότι η προτεραιότητα κοινωνική και εθνική, θα έλεγα, για την Ελλάδα δεν είναι μια σταθερότητα απλώς η οποία θα είναι έφραστη, αλλά πώς θωρακιζόμαστε ως χώρα. Πώς κάνουμε αυτό που δεν κάναμε παλιά και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε μια προνοητική πολιτική. Πώς θα αμυνθούμε σε μελλοντικούς κινδύνους. Είτε αφορά αυτοπανδημίες, είτε αφορά νέες αναταράξεις διεθνείς. Είμαστε υποτίθεται σε ένα ανωδικό κύκλο οικονομικό, βέβαια πολύ αδύναμο, με 2% ΑΕΠ δεν το λες και μεγάλη άνοδο. Αλλά η επόμενη φάση πιθανότατα δεν θα είναι μια ισχυρότερη άνοδος, μπορεί να είναι μια νέα ύφεση. Πώς προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά.
0: Πάντως σας άκουσα πριν να μιλάτε για την ανάγκη να υπάρχει η αριστερά σήμερα. Ωστόσο στην Ευρώπη διαπιστώνουμε στροφή όχι προς τα αριστερά, αλλά δυστυχώς προς την ακροδεξιά. Και ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Κάθε εποχή κυριαρχείται από καινούργιες ανάγκες, καινούργια αιτήματα, καινούργιες προτεραιότητες. Καμιά φορά η αριστερά θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί. Ζούμε αυτό που μου λέτε, ζούμε όμως και το φαινόμενο του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ζούμε κάποια αντίστοιχα στην Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε δηλαδή σκυρτήματα, ακόμα και στη Γερμανία, τον Τελίν και πέρυσι. Βλέπουμε σκυρτήματα που δείχνουν ότι αν η αριστερά καταφέρει να συγχρονιστεί με τα σύγχρονα προβλήματα και να παραμείνει αριστερά, διότι οι κοινωνίες θέλουν ριζικές λύσεις, τότε ναι, μπορεί να βρει και νέους δρόμους. Αν μένει απλώς το πώς θα συντηρήσω κάτι που είχα στο παρελθόν, τότε το μέλλον προδιαγράφεται κατά την άποψή μου χλωμό, γκρίζο, αμφίβολο. Πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Εκπροσωπούμε κοινωνικές τάξεις και ομάδες με προβλήματα. Θέλουμε να εκπροσωπούν ένα μέλλον. Δεν έχουμε εμπλοκή με συμφέροντα. Άρα ας περάσουμε από τα πρόσωπα στις ιδέες, στις πολιτικές, στο πώς ενεργοποιείται ξανά η κοινωνία και να μην είμαι κολλημένοι. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας πει δέχομαι τους τάδε στα ψηφοδέλτια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο μένει γκρίζο, υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτή η φάση πρέπει να εξυπηρεστεί από όλους.
0: Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας για την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Μίλησε για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς την επομένη των εκλογών, αν βρεθούμε μπροστά σε δεύτερες κάλπες. Και είπε μάλιστα, ας είναι επικεφαλής και υποψήφιος πρωθυπουργός, όποιος από τους δύο, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, έχει πάρει περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Πώς το ακούτε?
1: Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτό που λέμε σχηματικά ή λένε οι μελετητές του αριστερού ημισφαίρου της κοινωνίας, δηλαδή ότι υπάρχει ένα διαχωρισμός, ας το πούμε έτσι, σχηματικό στην κοινωνία. Από τη μια είναι δεξιές και κεντροδεξιές δυνάμεις, από την άλλη είναι αριστερές και κεντροαριστερές δυνάμεις. Αυτός ο χώρος σήμερα είναι κατακαιρματισμένος. Άρα για να υπάρξει κυβερνητική λύση πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, διάλογο και συνεργασίες. Για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Αντικειμενικά λοιπόν αυτά θα ανοίξουν, από ό,τι φαίνεται, εγώ θα τα ανοίγαν από σήμερα, θα ανοίξουν την επομένη των εκλογών. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Δούκας είναι μια ιδέα ανάμεσα σε πολλές άλλες, οι οποίες είμαι βέβαιος θα ακουστούν για την επόμενη περίοδο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι αν υπάρξει νέα τετραετία αυτής της κυβέρνησης που τείνει να μετατραπεί σε καθεστώς, θα υπάρξουν συνέπειες και για την κοινωνία και για τις λαϊκές τάξεις, διότι αυτή η κυβέρνηση βλέπουμε ότι τρώει από τα έτοιμα, καταναλώνει χρόνο και πόρους χωρίς να θωρακίζει τη χώρα για το μέλλον. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης που τόσες ελπίδες και προσδοκίες επενδύθηκαν. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας παραμένει το ίδιο, εξαρτημένο από εισαγωγές, εξαρτημένο από ξένα κεφάλαια που πρέπει να έρχονται. Και αν κάποια

0: με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή,

0: Και ναι λοιπόν, είναι αλήθεια. Χαρείτε το. Ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ, ο ένας και μοναδικός, ανακοίνωσε ότι έχουμε συμφωνία.
1: Δεν είσαι στα στενά του ορμού.
0: Για το τέλος του πολέμου.
1: Δεν έχεις πλοία, δεν έχεις πετρέλαια.
0: Ναι, έχω να πληρώσω όμως ένα κάρο. Πλάκα μου κάνει.
1: Σ' αυτό.
0: Εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα δίκιο. 5% το πετρέλαιο, 183 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Να πανηγυρίζουμε και μπράβο στον Ιωσήφ που πανηγυρίζει. Βεβαίως, επειδή δεν είναι καλός χαρακτήρας και τον καταγγέλω, πρέπει να ξεκινήσει με τον ύμνο του Ολυμπιακού. Γιατί για μας εδώ.
0: Πάλι, τυρί κουμπάρε.
1: Τι
0: εδώ κουμπάρε. Τελειώνει ο πόλεμος. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Γίνεται κοσμογονία, ναι. Η άλλη θέλει να ξεκινήσει με τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το έχεις μαράκι μου, μαράκι μου σε παρακαλώ.
0: Για το 16ο πρωτάθλημα, είναι το 16ο πρωτάθλημα που παίρνουν. Έχουμε πάρει 41, έχουν πάρει 16.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια σας.
0: Και θέλουν να ξεκινήσουμε με τον ύμνο.
1: Και συγχαρητήρια, το πήραμε παιδί μου. Ρε Μαρία, βάλ τον όμως.
0: Παιδί μου εδώ πέρα έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τερματισμό του πολέμου.
1: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε και το.
0: Μετά θα πάμε στην ενότητα μπάσκετ μετά. Λύσαξε, το βάλαμε όταν πήρατε το ευρωπαϊκό.
1: Το πήραμε,
0: να ήταν και ωραίο ύμνος, να το βάζαμε, να τον χαιρούμε.
1: Τέλος του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα, δηλαδή,
1: εγώ όταν κερδίζω ο Παναθηναϊκός, σε αφήνω ελεύθερο και βεβαίως.
0: Πότε.
1: Και καλά κάνεις. Αφού δεν πήρατε τίποτα, τι να βάλεις.
0: Σε βάζεις λοιπόν στον πόνο μας.
1: Όχι παιδιά, δεν μπορώ, αλήθεια δεν μπορώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει έτσι και είναι. Είμαστε σε χαρούμενο και θετικό mood αυτή η εκπομπή, γιατί ο πόλεμος τελείωσε. Λέμε τώρα.
0: Ρε γλέντια.
1: Τρελά
0: γλέντια. Τρελά γλέντια, παιδιά, πραγματικά για τον Ντόναλντ, το μεγάλο αυτό ηγέτη, το μεγάλο πολιτικό, την προεδράρα που ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο πόλεμος.
2: Kissing my ass.
0: Κάνε μας τη χάρη, ρε, πρωί-πρωί.
1: Να σου πω πάντως, Ιωσήφ μου, εγώ θέλω να δω τη συμφωνία. Ενώ έχουν κάποια πράγματα έχουν διαρρεύσει και για τα στενά του Ορμούζ και για τα πυρηνικά. Γιατί τι λένε οι Ιρανοί, ότι είναι προς το συμφέρον τους η συμφωνία. Τι λένε οι Αμερικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τους κάναμε και υπέγραψαν και υπέκυψαν. Λίγο μπερδεμένο, τέλος πάντων, μακάρι να έχει τελειώσει, να υπογραφούν την Παρασκευή.
0: Μακάρι.
1: Να υπογραφεί, να πέσουν υπογραφές στην Ελβετία την Παρασκευή. Έχουμε και G7, στη Γαλλία, είδατε τι γίνεται τα επεισόδια στη Γαλλία. Λοιπόν, εγώ το εύχομαι, το πετρέλαιο κατρακυλά πραγματικά, μεγάλη βουτιά. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, να δούμε να πέφτει και στην Αγγλία που θα πέσει η τιμή.